Κοιτάζει σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Θα κρύβεται ένα πλοίο, περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νίκο μου, ειλικρινά δεν το γνώριζα ότι έχει γραφτεί ένα τραγούδι για εσένα. Πώς ξεκινάς κάθε μέρα από τον ντεπό και τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι, για να έρθεις με το βήμα έτσι λίγο συρτό κάθε πρωί εδώ στις 6 για να βγούμε στον 102 μαζί.
1: Αν ερχόμουν από τον ντεπό με το βήμα συρτό, θα κάνεις μόνο στην εκπομπή. Εγώ θα έφτανα εκεί κατά τις 6.30, το υπόλοιπο μισό θα έμπαινα μέσα.
0: Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι, αλλά λέγαμε με τον Νίκο ότι είναι σαν να τον περιγράφει, ρε παιδάκι. Πώς ξεκινά τον ντεπό να έρθει εδώ προς την Αγγελάκη.
1: Το είχα βγάλει το συγκεκριμένο τραγούδι να το παίξουμε σήμερα και λέω ας το βάλουμε αρχή-αρχή, γιατί είναι η μικρή ιστορία, η μικρή πικρή ιστορία της ζωής μου. Κάθε πρωί από τον ντεπό ξεκινάω, παρένθεση, τον ντεπό, παρότι πολλοί δεν το γνωρίζουν, ακόμη και αν μιλήσεις σε φίλους Αθηναίους ή από αλλού.
0: Κλείνει η παρένθεση.
1: Ξέρουν,
0: ναι,
1: την Καλαμαριά, ξέρουν τα κάστρα, την Τούμπα ξέρουν. Λοιπόν, το ντεπό είναι και δική σου γειτονιά, κυρία Σακαλή. Θα είσαι σεμνή, ταπεινή. Λοιπόν, θα σέβεσαι.
0: Επειδή λες μια μικρή παρένθεση και επειδή ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι μικρή, λέω, ναι, Νίκο, κλείσε την παρένθεση και λέει καλά. Ακόμη έχει τώρα.
1: Ακόμη έχει παρένθεση. Λοιπόν, το ντεπό από η πιο τραγουδισμένη γειτονιά. Λοιπόν. Και είναι από ένα δίσκο «Γειτονιές Αθήνας Θεσσαλονίκης».
0: Νομίζω το 2012.
1: Άσε μη σου πω τώρα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: 1970 κάπου εκεί, τραγούδι του Θόδωρου Τζίφα και του πολύ γνωστού στιχουργού, του Κώστα Κινδύνη.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση, Νίκο, τώρα πέρα από τις πλάκες, «Γειτονιές Αθήνα Θεσσαλονίκη». Δηλαδή είναι ένας δίσκος που περιγράφει γειτονιές, σε τραγούδια γειτονιές είτε
1: όμορφα,
0: Θεσσαλονίκη, ό,τι και
1: είτε
0: Αθήνας. Ναι, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, και πρόσεξε βέβαια, εσύ λες τώρα εδώ πέρα ιστορία της ζωής μου, ότι με περιγράφει εμένα. Αλλά τι λέει όμως, από τον ντεπό ξεκίνησα, όμως δεν ήρθε στη ΔΕΘ, στην Αγγελάκη. Θα μπορούσε να το βάλει. Από τον ντεπό ξεκίνησα για την Αγγελάκη. Λέει για το Καραμπουρνάκι.
0: Είδες, ταιριάζει το Αγγελάκη.
1: Πάει από την άλλη μεριά.
0: Στρίψε από εδώ, από εδώ. Πάρ το αλλιώς,
1: πάρ
0: το
1: την άλλη μεριά.
0: Από εδώ, Νίκο, Νίκο.
1: Μπάμπη.
0: Άσε τις ταβερνούνες του Καραμπουρνάκι, έλα προς τα εδώ.
1: Από τον ντεπό για το Καραμπουρνάκι που έχει και ωραία καφέ εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχει και το χατζί, να φάμε και κανένα εκμεκ πρωί-πρωί.
0: Διαφήμιση είναι αυτό, έτσι να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: με τι λαχτάρα στην καρδιά, με τι κρυφό μεράκι ήρθα στην Αγγελάκη.
0: Είδες, είδες, φίλε. Είδες. Αφού και λαϊδάει ο στίχος.
1: Λοιπόν, και λαϊδάει και ο Θείος Τάσος. Καλημέρα, ναι, με τους βαθμούς τους 23.
0: Καλημέρα, Θείε Τάσο. Εμείς σήμερα θα έχουμε αστάθεια στην πόλη, θα τα πούμε. Τι σου είπα, Νίκο, όταν έπαιξαν οι πρώτες τρεις νότες του τραγουδιού? Λέω, περίμενε τώρα μήνυμα από τον Αργύρη τον Δούμπλαζη.
1: Λοιπόν,
0: και ήρθε.
1: Μια που μιλάς για τον Αργύρη, πρόσεξε, εσύ και ο Αργύρης ταιριάζεται, ναι, στην τρίτη στροφή.
0: Ναι,
1: στα,
0: τι λέει,
1: σοκάκια μες στην αντιλιά, τα μαλλιά μου έλουζες φιλιά. Αυτό είναι αφιερωμένο, Μπάμπη και Αργύρη.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Τα λέει όλα μέσα.
0: Μας έσκησε, Αργύρη, μας έσκησε. Λέει ο Αργύρης, καλημέρα κύριε, μπράβο για το πρώτο τραγούδι σας. Ένας από Καλαμαριά χάρηκε, δηλαδή εγώ. Καλή εκπομπή.
1: Είδες, όλους μας καλύπτει, και τη Σοφία τη Σακαλή και τον Αργύρη και τον Μπάμπη. Όλοι μαζί, παιδιά. Σας καλώ αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καραμπουρνάκι για τρελό γλέντι.
0: Μπα, θα είμαστε γελάκι, έτσι δεν λέει το τραγούδι. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος ο οποίος άνοιξε το χορό των μηνυμάτων πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
1: Σέφαγε, Αργύρη, ο Πέτρος. Σέφαγε.
0: 6 λεπτά πριν από τις 6. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά στην καλύτερη παρέα του 102 FM. Αναμένουμε μουσικάρες, κύριε Λοχαγέ. Καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία και ειρήνη.
1: Παιδιά, έχουμε μουσικάρες. Έχουμε από Queen μέχρι Sultans of Swing, Dire Straits και μέχρι και Βίκυ Μοσχολιού. Πιάνουμε όλο το φάσμα.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει η ποικιλία με την οποία παίζουν γυναίκες τραγουδίστρες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, Μαρινέλα Μοσχολιού ή καμιά φορά για να ανατροπεί, Μοσχολιού Μαρινέλα. Δεν παίζει νύχτα.
1: Βρε Μπαγάσα, με Ρένα Κουμιώτη ξεκινήσαμε.
0: Α, συγγνώμη, σε αδίκησα.
1: Τι ήθελε να ξεκινήσουμε? Με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, με την Τάρα, την αγαπημένη σου, που είναι η καινούργια που μπήκε στις ζωές μας.
1: Α, η Τάρα.
0: Ναι, έτσι δεν τη λένε. Έτσι δεν τη λένε, αυτή είναι τη Βουλγαρία.
1: Νόμιζα θα πει καμιά Τάμτα.
0: Όχι, ρε φίλε, μέχρι εκεί δεν έχει στάσει.
1: Έχω βάλει Τάμτα.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει. Δεν τελειώνει έτσι, αγάπη. Δεν τελειώνει.
0: Δικό
1: το λέει έτσι,
0: είναι
1: απλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Η ζωή και κάτι τέτοια. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Αυτό που τραγούδαει και η Ζουμπιλία πάνω στα δέντρα.
0: Η
1: Τάμτα, τώρα, μια που το είπαμε. Αυτή η κοπέλα, τόσο όμορφη ήταν, τόσο κούκλα όταν πρωτοβγήκε. Ναι.
0: Τι σε προβληματίζει πάλι για τη ζωή?
1: Τώρα
0: της
1: δεν θέλω να το πω έτσι φθηνά, γιατί έχει γίνει έτσι.
0: Πώς έχει γίνει?
1: Δεν ξέρω. Με μερικές γυναίκες έτσι γενικώς και με τους άντρες συμβαίνει. Δεν ξέρω. Έτσι, ματαιοδοξία τους. Όλο πειράζουν
0: έτσι
1: τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Στη showbiz
0: έτσι.
1: Φτιάχνουν, κάνουν.
0: Καλημέρα και στην Λάρισα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την Ευαγγελία.
1: Πρωινή σήμερα.
0: Μπράβο, μάλλον επέστρεψε στη δουλειά. Καλημέρα. Εμένα με καλύπτει και το πρωινό εκμεκ.
1: Είδες, να. Ναι. Για όλα τα γούστα είπαμε. Ναι. Έλα εδώ, Ευαγγελία, και θα σε κεράσουμε με τον Μπάμπη. Θα πάμε για καφεδάκι και για θεσσαλονικιώτικο γλύκισμα.
0: Α, βάλε εδώ τώρα μία ανωτελεία, γιατί συνόδευες κάποιον. Έλα εδώ και τα λοιπά, να σε δούμε από κοντά. Φέρε και μία μπουγάτσα.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, Ευαγγελία, άκου να σου
1: να
0: πω.
1: Να μας
0: λίγο.
1: Πει, Ευαγγελία, όμως, ναι, τώρα με την αφορμή, ναι, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό έτσι γλύκισμα, τέλος πάντων, ή πρωινό της Λάρισας, για να ξέρουμε.
0: Θα μας το γράψει.
1: Για πάνε,
0: εγώ θα πω στην Ευαγγελία το εξής, επειδή χθες αναρωτιόταν πώς θα πάει ο καιρός. Να ξέρεις, Ευαγγελία μου, ότι θα είναι βροχερό το επόμενο, το τετραήμερο που ξεκινάει από σήμερα, για την Λάρισα και για αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα μάλιστα να περιμένετε και αρκετές καταιγίδες, δηλαδή ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή εκεί της Θεσσαλίας τις απογευματινές ώρες. Και θα έχει διάρκεια, δηλαδή και αύριο και μεθαύριο και μέχρι και τουλάχιστον την Παρασκευή, θα έχει βροχοπτώσει στη Λάρισα. Σε εμάς, Νίκο, και σε εμάς προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες ενδεχομένως σήμερα το μεσημεράκι.
1: Για σήμερα. Γιατί βλέπω μετά να έχει, τουλάχιστον εδώ στην τέτοια, ναι, δίνει μία βελτίωση του καιρού μέχρι Παρασκευή και δίνει βροχές ξανά, άστατο καιρό και με ήλιο, ναι, και βροχές κλπ. Δίνει προς το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Εγώ είχα πει εχθές ότι σε εμάς στη Θεσσαλονίκη μάλλον θα παίζει το σκηνικό μία-μία. Μία μέσα, μία έξω.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Δηλαδή, χθες είπαμε καλός καιρός. Σήμερα εδώ αναμένονται καταιγίδες. Ενδεχομένως αύριο όχι, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή ενδεχομένως να έχουμε.
1: Ανοιξιάτικος καιρός. Πάντως θα ήταν ευχής έργων για να στεγνώσουμε λίγο, γιατί έχουμε και κάποια σημεία και στο σπίτι που πρέπει να στεγνώσουν, τέλος πάντων. Μια βδομάδα, εντάξει, Μάιος είμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχει αστάθεια. Να κάνει και μια βδομάδα, ρε παιδί μου, σε ηλιακάδα.
0: Ναι.
1: Μια βδομάδα σε
0: ηλιακάδα.
1: Εγώ πάντως θα σου πω κάτι, Μπάμπη. Χθες το. Και όχι μόνο το βράδυ, και νωρίτερα. Αλλά χθες το βράδυ που έκανα και μια βόλτα εκεί κατά τις 8.30 έτσι, για μισή ώρα προς την παραλία, προς το Μέγαρο. Κάθισα σε ένα παγκάκι. Είχε κρύο χθες το βράδυ. Είχε βγάλει ένα αεράκι που ήθελε γερό μπουφάν, όχι ανοιξιάτικες καταστάσεις. Είχε κρύο.
0: Πάντως σήμερα το πρωί, καμία σχέση
1: σήμερα
0: με χθες.
1: Σήμερα ήταν πιο μάλακος.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα
0: δηλαδή
1: ήταν
0: εγώ χθες σήμερα βγήκα μόνο με το πουκάμισο, το μπουφάν το είχα αφήσει από χθες από τη ζεστούλα στο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: και δεν κατάλαβα τίποτα. Ενώ χθες, όπου είπα, έκανα βλακία, έπρεπε να βάλω το μπουφανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα
1: ήρθες με το πατίνι, όχι, από το αυτοκίνητο ήρθες με το πατίνι.
0: Με το πατίνι.
1: Α, ήρθες πάλι, δεν θες, ναι, να κουράσεις το πόδι.
0: Όχι,
1: είχε ο Μπάμπης μας, είχε ένα μικρό ατυχηματάκι, πρέπει,
0: ναι,
1: να προσέχει.
0: Δηλαδή τα έδωσα όλα εκεί
1: γιατί
0: στο
1: Γέρι, ο Απόστολος ήταν από πέσιμο.
0: Μην μιλάς για μένα.
1: Εγώ, όχι, για μένα.
0: Εγώ στο Απόστολος Νικολαίδης, στο τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ, τα έδωσα όλα για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είδες με πήρε σε ένα τάκλιν εκεί ο αμυντικός του και με έριξε κάτω.
1: Έβλεπα χθες στο Sky κάποια στιγμή σε ένα διαφημιστικό μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό το στο χιλιοστό για το οποίο υπάρχουν αναφορές,
0: ναι,
1: και σήμερα στα πρωτοσέλιδα,
0: ναι, ναι.
1: Το είδα χθες το επεισόδιο αυτό του χιλιοστού και κάποια στιγμή στα διαφημιστικά μηνύματα είδα αυτό τον παλιό μας το συνάδελφο, πες το να τώρα κόλλησε το ρε παιδί μου,
0: από ποιο
1: Sky,
0: μέσο.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο Sky. Εκείνο, ο Τζίμας με το μουστακάκι που είχε το.
0: Και τα γυαλά και τα στρόγγυλα,
1: ναι,
0: ο Τζίμας.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός
0: και
1: μάλλον.
0: Υπάρχει ένα σύνθημα για τον Τζίμα.
1: Αυτός μάλλον Παναθηναϊκάκιας,
0: ναι,
1: κάνει ένα ντοκιμοντέρ. Ενδιαφέρον είναι για τον έναν αιώνα και κάτι παραπάνω ζωής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, εκεί του Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Με τον Πάκο ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί.
1: Ναι, είναι το τελευταίο. Είναι δεδομένο ότι θα πάει.
0: Είναι δεδομένο ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί. Δηλαδή το λέγανε στην μετάδοση.
1: Μάλιστα.
0: Ότι άρα θα ήθελε να κλείσει παιχνίδι με νίκη, ας πούμε.
1: Λέει γήπεδο το οποίο με τον ένα τον άλλον τρόπο λειτουργεί από το 1922. Το παλαιότερο και ένα από τα παλαιότερα, ίσως νομίζω το παλαιότερο εν ενεργεία στην Ευρώπη, όπου εξακολουθούν και γίνονται αγώνες.
0: Ναι, από το 1922 σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν σαν ακόμα.
1: Ξέρω εγώ, υπάρχουν, ας πούμε, κάτι στάδια στην Αγγλία π.χ. που είναι ιστορικό το ποδόσφαιρο. Βέβαια θα μου πεις.
0: Και εκεί όμως τα περισσότερα
1: έχουν
0: ότι
1: μετασχηματιστεί.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε μου, την ώρα που εμείς συζητάμε, είμαι βέβαιος ότι η Ευαγγελία κόβει κομματάκια από το κουλουράκι της. Γιατί το κουλουράκι, λέει, είναι το κλασικό πρωινό και σε διάφορες εκδοχές. είτε με τυριά είτε με μερέντες.
1: Το κουλουράκι, αυτό που λέμε κουλούρι το Θεσσαλονίκης κλειτ, ή αυτά τα βουτήματα.
0: Το κουλουράκι, λέγω, θεωρώ ότι είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Και γλυκό πουτίνγκα τυρνάβου, εννοείται, αλλά με μια βασική προϋπόθεση. Να είναι πράγματι από τύρναβο, να μην είναι τύπου πουτίνγκα τυρνάβου και να είναι από την Ελασσόνα. Να είναι τυρνάβου, τυρνάβου.
1: Για, μπράβο λοιπόν, λίγο το ισορρόπησε, γιατί πήγα να πω. Καλά βρε Ευαγγελία, με κουλουράκι θα τη βγάλεις. Δηλαδή άμα αρθούμε κάτω με το ξερό το κουλούρι να κολλήσει και κανένα σουσάμι στον τέτοιο.
0: Ευαγγελία,
1: πώς το έλεγε ο λογοθετήρης.
0: Φρόντισε να μην είσαι και αν κατηφορήσουμε εκεί, θα θέλει προβατίνες, θα θέλει ο Νίκος.
1: Με ξερό κουλουράκι, πώς έλεγε για το αφεντικό του. Έρχεσαι κάθε μέρα με τα κουρασάν, με τις τυρόπιτες. Δώσε και σε εμάς λίγο στους εργαζομένους σου, λίγο έτσι να γλύψουμε λίγο τη ρόπιτα κάτι εκεί πέρα. Με το ξερό το κουλούρι εδώ πέρα.
0: Πάντως,
1: έχει σταθεί στο λαρίκι.
0: Εγώ αυτό που κράτησα δεν είναι το κουλουράκι, αλλά σε παρένθεση με τυριά ή μερέντες. Τυριά ρε φίλε, είναι η αδυναμία μου, δηλαδή το τυρί, η φέτα είναι πεθαίνω.
1: Η νέα γενιά στην οποία ανήκει η Ευαγγελία.
0: Και στη Θεσσαλία έχουν παράδοση στα πολύ όμορφα τυριά.
1: Ναι, αλλά είναι της μερέντας αυτή η γενιά.
0: Να, το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι το αυτονόητο.
1: Μερέντα ή νουτέλα.
0: Μερέντα.
1: Ή νουκρέμα.
0: Μερέντα.
1: Λοιπόν Μπάμπη, νομίζω ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Από το πρωί για φαγιά μιλάμε πάλι.
0: Ναι, συνομιλούμε με τους φίλους μας τους πρωινούς.
1: Πάμε. Όχι, τώρα το λέω για σένα που είσαι έτσι και σε μια περίοδο τώρα που ξέρω ότι είναι σκληρό να μιλάμε για φαγητά.
0: Όχι, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Είμαι πολύ προσανατολισμένος.
1: Λοιπόν, μίλησες για πιθανές κακοκαιρίες.
0: Όχι για πιθανές, εγώ μίλησα για σίγουρες κακοκαιρίες.
1: Για πιθανή, τέλος πάντων, για σίγουρη μάλλον αστάθεια. Έχω ένα τραγούδι εδώ που λέγεται.
0: 3 ώρα το μεσημέρι, Θεσσαλονίκη, καταιγίδα, γύρω στις 5 με 6 στην Θεσσαλία.
1: Άρα θα έρθουν τα σύννεφα. Τα σύννεφα του γυαλού που λέει ο Γιάννης Χαρούλης.
0: Σύννεφα θα γίνουν αστέρι. Α, σύννεφα του γυαλού.
1: Καταπληκτικό.
0: Σαν Μπορτ Κουρί ακουστικά,
1: Α, μπράβο. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε να το απολαύσουμε μαζί με τους συνακροατές μας.
0: Και το αφιερώνουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στον Αργύρη το Δούμπλατζι.
1: Και στον Αργύρη και στον Πέτρο, στην Ευαγγελία και σε όλη τη Λάρισα, σε όλους τους φίλους μας, όλη τη Θεσσαλία που μας ακούνε, που αυτό το πρωί, άλλο ένα πρωινό, το περνούν μαζί μας. Μια δύσκολη
0: σημαντικό,
1: ώρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, σύννεφα του γυαλού, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Γεια σου, Ραντιγύρη. Δεν σε μπορώ, ρε φίλε. Κλαίω. Λέει, ευχαριστώ για το τραγούδι, Μπάμπη. Κουλτούρα πρωινή που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της εκπομπής. Πότε θα ακούσουμε κανένα πέρτη.
1: Ρε σύ, αφού κοίταξε, μιλάει, γιατί όλα τα ακούμε εδώ πέρα. Έχουμε ακούσει και Ρεπάνη και Καζατζίδη και Διονυσίου. Και τι δεν έχουμε ακούσει εδώ. Και θα συνεχίσουμε να ακούμε. Για να είμαστε υπερήφανοι και για να είναι και οι φίλοι μας υπερήφανοι για εμάς. Όπως ο Απόστολος ο υπερήφανος, ο οποίος χθες με είδε στο δρόμο, είμαστε, ξέρεις, σχετικά γειτονιά. Με είδε και σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Λέω, ποιος σταματάει τώρα.
0: Νομίζω ότι είσαι...
1: Με αυτή την κουρσάρα, λέει, είναι κάθε πρωί που μας ακούτε με τον Χρήστο, τον Πλατσιώτη.
0: Κουρσάρα. Ναι. Μα νομίζω ότι είστε και στο ίδιο κλαμπ και παίζετε γκολφ εκεί στο τύπο. Νίκο,
1: Κοίταξε, τέτοιες...
0: Και είναι πολύ καλός. Μου έλεγε προχθές όταν μία φορά είχατε πάει, λέει, και στο εξωτερικό, φίλε Απόστολε, ο Νίκος για ένα τουρνουά γκολφ. Πόσο δυνατό αριστερό έχεις. Πόσο δυνατό αριστερό.
1: Το αριστερό το έχω για τις πυγμαχικές μου δυνατότητες. Λοιπόν, εμείς, κοίταξε, στον τεπό είμαστε πυκνοκατοικημένα. Εμείς τη βγάζουμε με πάντλ ή με τάβλη. τις μεγάλες εκτάσεις, ελεύθερες, τα λιβάδια εκεί όπου έχουν στρωθεί τα γήπεδα γκολφ, ναι, είναι σε αυτά τα αριστοκρατικά, τα πλούσια προάστια των Πεύκων.
0: Καταρχήν, Νίκο, εκεί είναι ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει, όχι. Εκεί είναι ορεινή περιοχή και θα πρέπει να το ξέρεις.
1: Ορεινό γκολφ, όπως λέμε.
0: Ορεινή ποδηλασία.
1: Δεν το ξέρεις. Ότι είναι το καινούριο.
0: Πού να το ξέρω, εγώ δεν είμαι σε αυτές τις λεσκές, Νίκο μου.
1: Είναι το καινούριο.
0: Εμείς από την οικοδομή πηγαίναμε στη σχολή να την τελειώσουμε και πάλι πίσω στην οικοδομή. Τι δουλειά έχουμε εμείς με
1: είναι
0: αυτά τα αθλήματα της αριστοκρατίας.
1: Φοράς και ορεινό μποτάκι, ναι, για να μην γλιστράει το πόδι. Καρφώνεις με τα καρφιά του μποτακίου κάτω στο έδαφος για να μην σου φύγει κατά το χτύπημα της μπάλας.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Και έτσι,
0: όλα,
1: λοιπόν,
0: ξέρεις,
1: κάνεις το ορεινό γκολφ εκεί πάνω στις πλαγιές, ναι, των Πεύκων. Μας
0: Βερμίου,
1: ακούει τώρα ο Κώστας, ο Σταθάκης. Τώρα το στρώνει, τώρα έχει πάρει τη χλωκοπτική και κόβει εκεί το γήπεδο του γκολφ σας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα.
1: Τέλος οι δραστηριότητες αυτές. Θες να με πας, τώρα έχει πάρει τη χλωκοπτική και κόβει εκεί το γήπεδο του γκολφ σας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα.
1: Τέλος οι δραστηριότητες αυτές. Θες να με πας εσύ στον Γκουαρδιόλα, δεν και καλά, γι' αυτό με πας στα αθλήματα.
0: Όχι, απλώς σχολείες.

0: Ναι, μάλλον αυτόν. Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ο Γκουαρδιόλα. Εγώ θυμάμαι εκείνο το ποδόσφαιρο τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι,
1: ναι, με την Μπαρσελόνα.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς πάντοτε Ρεάλ ήμουνα στην Ισπανία και του είχα μία αντιπάθεια, την οποία δεν μου την άλλαξε μετά από τόσα χρόνια. Ακόμα και όταν πήγε στην Μπάγερν, ακόμα και όταν
1: για
0: πήγε στη Σίτι.
1: Για το στυλ του ποδοσφαίρου του, γιατί φυσιογνωμικά είναι συμπαθής ο άνθρωπος.
0: Μου μοιάζει,
1: είναι
0: και χαμόγελο. Πρόσεξε με λίγο, μοιάζουμε λίγο με τον Μπεπ.
1: Ναι.
0: Μοιάζουμε λίγο στο στυλ. Μοιάζουμε λίγο. Αλλά όχι, δεν μου κολούσε ποτέ. Δεν μου κολούσε. Και ήταν και Σίτι, εγώ ήμουν και είμαι πάντοτε Λίβερπουλ στην Βρετανία. Έχω τέτοια ζητήματα εγώ. Κάποιους δεν τους πολύ χωνεύω.
1: Λοιπόν, εσύ το είδες στο χιλιοστό?
0: Δεν το είδα, αλλά διάβασα την τοποθέτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλλον άκουσα την Κωνσταντοπούλου να αναφέρεται και σε άλλα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη ότι τι τους είχε πει να πούνε στη Μέρκελ και ότι πώς τελικά γύρισαν από τη Μέρκελ, έτσι γοητευμένοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Τους έπιασα, λέει, να έχουν γοητευτεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Το άκουσες δηλαδή? Έτσι.
0: Όχι, το διάβασα. Διάβασα.
1: Α, το διάβασες, ναι.
0: Διάβασα ακριβώς τι έχει πει. Μαζί με τον Τζανακόπουλο. Μαζί με τον Τζανακόπουλο, λέει.
1: Μιλούσαν για αυτή την αποστολή και γενικώς έτσι ήταν δίπλα του, δεξιά και αριστερά του Τσίπρα. Ήταν Παπάς και Τζανακόπουλος και μάλιστα το κάναν και θέμα για αυτό το περίφημο φάκελο που ψάχναν, που είχε χαθεί εκεί στο τραπέζι διαπραγμάτευσης με την Μέρκελ και τους δικούς της επιτελείς. Τέλος πάντων,
0: και
1: αυτό
0: και γύρισαν γοητευμένοι,
1: ναι,
0: με αυτή τη γοητεία, Νίκο μου, την είδαμε και μετά και μάλιστα νομίζω ότι αναπτύχθηκε και αμοιβαία, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήρθε η Άγγελα.
1: Τον έβλεπε τον κύριο Τσίπρα η Άγγελα και έλειωνε.
0: Μα θυμάσαι ότι είχε έρθει για να τον στηρίξει στην πολιτική του απόφαση τότε και στις δυσκολίες που περνούσε και με τη συμφωνία των Πρεσπών,
1: ναι,
0: και φάγανε μαζί ένα βράδυ σε ένα εστιατόριο και τις έδειχνε από το μπαλκόνι την Αθήνα. Να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Από το go back κυρία Μέρκελ πήγαμε welcome.
1: Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο τώρα πλέον που έχουν, ξέρεις, έχουν απασφαλίσει,
0: έχουν,
1: ναι, και πλέον δεν έχουν και τις υποχρεώσεις αυτές, οι ξένοι αξιωματούχοι όπως ο Βίζερ και όλοι οι υπόλοιποι που μιλάνε για την περίοδο, ίσως θα έλεγα ότι ο πιο ήπιος, ο πιο μαλακός, ίσως και λόγω έτσι χαρακτήρα, είναι ο Γιουνκέρ. Οι υπόλοιποι, ειδικά αυτοί που ήταν σε τρόικα, που ήταν στους λεγόμενους θεσμούς, μιλάνε πολύ σκληρά, πολύ κοινικά,
0: ναι,
1: για εκείνη την περίοδο.
0: Νίκο, πάντως παραδέχονται σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον ότι υπήρξαν πολύ σκληροί με την χώρα μας, άσχετα με τα δικά μας λάθη, άσχετα με τις δικές μας ελλείψεις και αδυναμίες, ότι τελικά αποδείχαν περισσότερο σκληροί από ό,τι θα έπρεπε να είναι απέναντι σε μια χώρα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνούσε δυσκολίες.
1: Μπαμπή, τη σκληρότητα που έδειξαν για τουλάχιστον μία πενταετία, να μην πω και παραπάνω, γενικά οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, απέναντι σε αυτή τη χώρα. Δεν την έχουν δείξει τέτοια σκληρότητα και τέτοιον προτεσταντισμό, ίσως ξέρεις μόνο με την, μπορώ να το συγκρίνω, με την στάση που ακολουθούν απέναντι στη Ρωσία, γιατί και αυτοί έχουν, γενικά οι Βορειοευρωπαίοι έχουν κάποια κατάλοιπα όσον αφορά την απειλή της λεγόμενης Ρωσίας. Εντάξει, λογικό είναι από προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ότι οι τεμπέληδες του Ευρωπαϊκού Νότου ακόμη...
1: Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι ούτε η τεμπελιά είναι προνόμιο των Ελλήνων,
0: μπράβο,
1: ούτε η διαφθορά,
0: ούτε η ρεμούλα,
1: ούτε. Αυτά υπό συνθήκες ισχύουν για όλους. Το θέμα ποιο είναι? Ότι μια ενωμένη Ευρώπη δεν την βλέπουμε απέναντι σε τρίτους αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Αν με βλέπεις
0: Τουρκία
1: και με κατανοώ.
0: Τουρκία,
1: όχι,
0: λέγεται.
1: Και Τουρκία
0: λέγεται.
1: Είναι ένας από αυτούς. Δεν τη βλέπουμε γενικά απέναντι σε τρίτους παράγοντες τόσο δυνατή, πες και Ιράν, πες και οτιδήποτε, όσο την βλέπουμε για μια χώρα που είναι στους κόλπους της.
0: Νίκο, που σε παίρνει, τις μαγκές τις κάνει κάποιος όπου τον παίρνει. Δεν κάνει τις μαγκές εκεί που θα έπρεπε, εδώ σε παίρνει. Και έτσι, εκεί δείχνεις ότι είσαι ο άνδρας ο πολλά βαρύς.
1: Όσα σφάλματα και να έχει αυτός ο τόπος και αξιωματούχοι του και όλα και μαζί τα φάγαμε και όλα οτιδήποτε, αυτή η χώρα εδώ κρατάει και κρατάει επί δεκαετίες, επί αιώνες, επί χιλιετίες τα σύνορα της Ευρώπης. Κρατάει με όλα τα κόστη που μπορεί να υπάρχουν και στο μεταναστευτικό και στις ξένες απειλές και παντού. Λοιπόν, Μπάμπη μου,
0: πες, Νίκο μου,
1: πήγαμε και 30. Τραγούδι και τίτλοι ή τίτλοι και τραγούδι, τι θέλεις?
0: Εγώ θα ήθελα τραγούδι και οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία, και πολύ καλά κάνεις, πολύ σοφά πράττεις.

0: Πολύ σοφά Πράτης.
1: Ναι.
0: Πάμε Easy Living, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, με Brian Ferry.
1: Πολύ ωραίο και αυτό, αγαπημένο κομμάτι.
0: Ωραία,
1: Easy Living για όλους εσάς φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε και σήμερα 6930 078 228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Για πληκτρολόγιο, για πληκτρολόγιο. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στις παρα 25, 7 παρα 25, 6 και 34 για την ακρίβεια, και για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα, στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σε παρακαλώ.
1: Είναι η πρώτη φορά που κάτι είπε και δεν το
0: κίνησε. Δεν κρατιέμαι άλλο. Σοφία, βγάλε μετά για το, για το επόμενο τραγούδι του κόσμου το περίγελο. Άκης Πάνου, Στράτος Διονυσίου.
1: Του κόσμου το περίγελο. Γιατί βγαίνουν, λέει γιατί τώρα. Αξιωματούχοι το φρουρών της Επανάστασης και του κάνουν χαβαλέ.
0: Του κάνουν bullying. Πες λίγο αυτόν εδώ που έβλεπες.
1: Του κρεμάσανε κουδούνια.
0: Ένας ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.
1: Του κρεμάσανε κουδούνια. Σου λέει,
0: έχει γίνει ανέκδοτο.
1: Όχι σήμερα θα χτυπήσει, όχι αύριο. Βγήκε ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζάι, και χλεβάζει τον Τραμπ για την αναβολή άλλης μιας στρατιωτικής επίθεσης. Κάνοντας λόγο για σιδηρά γροθιά των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Μου το είπε ο Μπάμπης πριν, μου το ανέφερε πριν να βγούμε στον αέρα για αυτόν εδώ, και λέω να βάλουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λέω μήπως λέω παρεξηγηθούμε, μήπως προκαλέσουμε διπλωματικό επεισόδιο. Αλλά τα θέλει ο κύριος Τραμπ. Τα προκαλεί.
1: Ναι, έχει δώσει 100 προθεσμίες, δεν έχει τηρήσει καμία. Και όλο θα σας δείξω εγώ, είναι σαν αυτό, κρατάτε με ρε μην τους δίρω.
0: Ναι, σαν τον το Ζήκο.
1: Κρατάτε με ρε μην τους δίρω, ή σαν τον Νίκο Τορίζο.
0: Βρεκάνε του μπέκα.
1: Ναι, μάγκες τα λόγια.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, έχει
0: ο Τραμπ
1: οτιδήποτε.
0: Υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες, ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, διαμηνεί η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη.
0: Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο σημείο αυτό να σου πω ότι το 1688 της προηγούμενης εβδομάδας που είχαμε δει σαν ρεκόρ χαμηλό, έχει πάει σήμερα στο 1718. Ανέβηκε ένα τσίκ, από 1688, 1718. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ιρανική αεροπορική...
0: Ισραηλινή
1: αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα κτίριο στην Τύρο.
0: Αν είχαν μπει και οι Ιρανοί, εκεί πέρα, τώρα θα είχε γίνει τρίτος παγκόσμιος.
1: Να δείτε τι θα σας κάνω. Εν
0: μεταξύ, επειδή υπήρχε ένα ορθογραφικό λάθος, το κοιτάζει ο Μπάμπης, με κοιτάζει και εμένα με απορία και αγωνία. Λέει,
1: προσπαθώ να το διαβάσω και δεν μου βγαίνει.
0: Και λέω, εμένα πάει όμως το μυαλό μου στον τρίτο παγκόσμιο. και λέω, λοιπόν, η Τύρος η οποία είχε αντισταθεί πολύ στην πολιορκία του Μέγα Αλέξανδρου και ήταν από τα ελάχιστα μέρη στα οποία συμπεριφέρθηκε ο Μέγας Στρατιλάτης σκληρά. Του τέστην την κατεδάφιση.
1: Την ισοπαίδωση.
0: Την Τύρο, έτσι, εκδικητικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ΗΠΑ, όπου συνεχίζουν το βιολί τους. Κάποιοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά δύο νεαρών, 17 και 19 ετών, που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, αυτό που μου έλεγες.
1: Ναι, δεν το βλέπουμε συχνά. Συνήθως βλέπουμε να χτυπάνε οι άλλοι σε εβραϊκές συναγωγές. Ναι.
0: Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους, για φρικτή κατάσταση. Horrible, terrible situation, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, οι δράστες 17 και 19 ετών, έτσι.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Λοιπόν, οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς στην περίμετρο, με τις καθημερινές συνδέσεις που κάνουμε με ανθρώπους του τουρισμού από Ρόδο, Κέρκυρα, Λευκάδα κτλ., λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι
0: οι κρατήσεις πάνε καλά.
1: Ότι έχει φρενάρει λίγο ο ρυθμός των κρατήσεων, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, όσο παραμένει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, να ευνοηθούν οι ελληνικοί προορισμοί έναντι άλλων, όπως στην Τουρκία, όπως στην Κύπρο, όπως το Ισραήλ.
0: Εγώ θα το εξηγήσω ως εξής, Μπάμπη, ότι ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει τέτοια αστάθεια, ώστε ο κόσμος κρατάει μια πισινή. Δηλαδή σου λέει, προτιμώ να κλείσω τελευταία στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Και ας πληρώσω κάτι παραπάνω, παρά να κλείσω επαναπαυμένα 3 ή 4 μήνες πριν, χωρίς να ξέρω τι μου ξημερώνει.
1: Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις.
0: Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και νομίζω ότι το βλέπουμε και στις δικές μας τις καθημερινές, έτσι, και στην ψυχοσύνθεση, αλλά ακόμη και σε πιθανές κρατήσεις που θα θέλαμε και εμείς να κάνουμε.
1: Νίκο, και δεν αφορά μόνο εμάς, δηλαδή μιλάμε μόνο για τον εσωτερικό τουρισμό για τους Έλληνες, αλλά μιλάμε και για τους ξένους τουρίστες που σου λέει, κάτσε να δω, μπορώ να πάω στην Τουρκία. Μπορώ να πάω, εγώ το λέω για τους ανταγωνιστές μας,
0: ναι.
1: Μπορώ να πάω στην Αίγυπτο αυτή την εποχή, μπορώ να πάω στην Κύπρο. Βρε, δεν πάω στα σίγουρα να πάω σε μια Ελλαδίτσα που είναι κουκλίτσα και ακόμα και οι Patriot επιστρέφουν στις βάσεις τους από την Κάρπαθο και από,
0: αν θέλουν πιο σίγουρα,
1: από την Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν κινδυνεύουν εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.
0: Αν θέλουν βέβαια οι δυτικοί τουλάχιστον πιο σίγουρα, πάνε στην Ισπανία. Εκεί, έχει,
1: εκεί
0: ο κύριος Σάντσεθ έχει, πώς το λένε, έχει
1: ειδική σχέση.
0: Όχι, πέρα από την ειδική σχέση. Είναι μακριά, είναι στην άλλη άκρη και έχει καλυμμένη τη φωλίτσα του. Κατάλαβες, γι' αυτό βγαίνει και λέει ό,τι να είναι. Εκτός τώρα βέβαια αν τον παρεκνευρίσει τον κύριο Τραμπ και δεν ξέρω, του βάλει κανένα εμπάργκο, του πει Αμερικάνοι τουρίστες δεν πηγαίνουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τη στάση του Προέδρου, του Ντόναλτ, τρέμουν άπαντες. Μην τυχόν και προειδοποίηση ή δώσει καμιά προθεσμία.
0: Ο Σάντσεθ όμως που έχει μπει στη σταυροφορία κατά του Τραμπ δεν τον βλέπω να τρέμει και πολύ.
1: Αυτό λέω. Κανένας δεν τρέμει πλέον.
0: Λίγο μουσικούλα.
1: Ούτε οι Ιρανοί.
0: Ούτε καν οι Ιρανοί. Λοιπόν, πάμε και στην μεγάλη μνήμη της ημέρας, για την οποία θα έχουμε και εμείς ειδικές αναφορές, μιλώντας λίγο αργότερα με τον καλό συνάδελφο, ο οποίος έλκυκε μέρος καταγωγής του από τον Πόντο, τον Νίκο Ασλανίδη.
1: Ασλάν σημαίνει λιοντάρι στα τουρκικά. Ασλανίδης είναι το λιοντάρι του Πόντου.
0: Και έχουμε και το Ασλάνογλου, έτσι, το παιδί του λιονταριού. Yeah. Λοιπόν, ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάους αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ήταν ο κύριος Δένδιας ο επίσημος εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Εν τω μεταξύ, για άλλη μια φορά, Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Στοπ. Και εδώ έχει γίνει ένα ανέκδοτο. Συνέχισε.
1: Το ΙΠΕΞ προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες οι αντιδράσεις κλασικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες.
0: Και από ό,τι είδα, αυτός ο Στολίσκος εκεί, αυτό το φλωτίλα που είναι και η λέξη της μόδας.
1: Τι θα πει φλωτίλα?
0: Προετοιμαζόταν.
1: Το ακούω και...
0: Θα σου το εξηγήσω. Προετοιμαζόταν εκεί προς ακτές της Μαρμαρίδας της Τουρκίας.
1: Άντε ρε, η Τουρκία τι σχέση μπορεί να έχει σε όλα αυτά?
0: Ναι, Μπάμπη μου, ναι.
1: Άντε ρε,
0: ναι,
1: δεν το περίμενα.
0: Πράγματι.
1: Καθόλου δεν το περίμενα.
0: Απροσδόκητο. Απροσδόκητες οι εξελίξεις. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ είμαι Νάτος. Εντάξει, θα πούμε πάλι
1: δυνάμεις
0: για την Ραμάλα και το Ελμπίρεχ.
1: Εγώ θα το πω. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελμπίρεχ στην κατεχόμενη δυτική όχθη.
0: Και στον Πυραλάχ. Ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίφθινε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Για αυτή που μας μίλαγε ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
1: Ωραία. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Βλαδίμηρος, ο Πούτιν, εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Εγώ σημειώνω ότι αυτή η συνάντηση γίνεται λίγες μέρες μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ελάχιστες μέρες, βέβαια.
1: Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια.
0: Η πρώτη έτσι επίσημη και ισχυρή δήλωση από την πλευρά της Ταϊβάν, μετά από όσα συζήτησαν για την Ταϊβάν για εκείνη χωρίς εκείνη, ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Πάμε να κλείσουμε με δύο ακόμα ειδήσεις από το εξωτερικό. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις ΗΠΑ. Και τέλος, σεισμός 6 Ρίχτερ σε μια έντονα σεισμογενή περιοχή σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου.
1: Έλα,
0: στο
1: ρε.
0: Νότιο Ειρηνικό.
1: Σόπαρε φίλε, έχω τον ξάδερφο και το Σωτηράκι στα νησιά Βανουάτου να πάρω να δω αν είναι καλά.
0: Πες το να προσέχει τα τσουνάμια.
1: Βρε, αυτός καβαλέει εκεί τη σανίδα του και δεν τα φοβάται αυτά, δεν τα φοβάται καθόλου.
0: Λοιπόν, κάτι λέγαμε για τους περίγελους. Δεν ξέρω αν η κυρία Σοφία στάθηκε δυνατό. Ωραία, στάθηκε.
1: Το εντόπισε
0: δυνατό.
1: Φυσικά. Πριν πάμε σε αυτό, μία πρωινή καλημέρα και σε μία ακόμα πολύ καλή φίλη της εκπομπής, τη Λιάννα.
0: Γεια σου Λιάννα, γεια
1: Δηλώνω,
0: σου.
1: Λέει το παρόν, είχα μια μικρή αδιαθεσία και πήρα κάποιες απουσίες.
0: Αμάν βρε Λιάννα μου, βιταμίνες, περαστικά με Λιάννα. Όλη μας την αγάπη. Και σίγουρα το επόμενο τραγούδι δεν αφιερώνεται σε σένα, σε κάποιους άλλους. Εσείς απλά απολαύστε έτσι, τον δεικτικό τρόπο του κόσμου το περίγελο, μπάμπι.
1: Αγαπημένο κομμάτι και πολύ επίκαιρο.
0: Αυτός ο δίσκος, έτσι για όσους τους αρέσει το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, Άκης Πάνου και Στράτος Διονυσίου, πάρτε και ακούστε το όλο. Μονορούφι. Είναι και το άλλο το αγαπημένο σου εκεί, ο σταθμός
1: του
0: Μονάφου.
1: Έχει πολλά. Ο Διονυσίου αγαπημένος.
0: Πάμε.

0: Αυτά ήταν τραγούδια, βρε παιδιά. Λένε τώρα κάποιοι έτσι λίγο. Πώς να το πω, να πω την έκφραση.
1: Μην την πεις.
0: Να μην την πω.
1: Μην την
0: εντάξει, είναι, δεν είναι. Είναι χαλαρή, είναι αστεία, αστευτική. Φλούφλιδες. Λοιπόν, μιλάνε, ας πούμε, πάμε στα μπουζούκια. Ποια μπουζούκια τη σήμερα ημέρα.
1: Ποια μπουζούκια.
0: Αυτά ήταν οι μπουζούκια. Να πας εκεί και να γίνει να πέσει έστω, να σπάσει και το πιάτο.
1: Ή να σβήσει το τσιγάρο μέσα στο μισό ποτήρι του νερού.
0: Καλά, αυτό ήταν. Αυτό δεν το συμπαθούσα και πολύ.
1: Κανένα, αλλά ήταν γι' αυτό εκεί στη νύχτα τώρα. Μην τα λέμε. Και παίζει μέχρι τις 6 και 7 το πρωί, μα ασχολάσαμε.
0: Είχε πάει τα τελευταία χρόνια όταν τραγούδαγε, εμφανιζόταν σε κέντρα ο Άκης Πάνου. Είχα ζήσει εγώ την εμπειρία σε μία μπουάτ πάνω στις 40 εκκλησίες, όπου έβαζε τους τραγουδιστές πίσω και μπροστά τα μπουζούκια, σαν πυραμίδα. Ήθελε να δείχνει. Εντάξει, είχε και κάποια κολλήματα.
1: Όχι, είχε ιδιαιτερότητες.
0: Λοιπόν, ότι σου λέει ότι το μπουζούκι είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, εσύ είσαι πιο
0: πίσω. Εσύ, πιο πίσω, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θυμόμαστε από τα παλιά τα χρόνια. Αν έχετε κι εσείς ανάλογες και αντίστοιχες αναμνήσεις, σας περιμένουμε
1: από
0: εδώ.
1: Από Άκη Πάνου η αλήθεια είναι, δεν νομίζω.
0: 6-9-30-078-228. Εδώ
1: γιατί
0: μας ακούνε
1: ξύπνησε,
0: και νέα
1: φίλοι,
0: παιδιά
1: στον
0: και μεσήλικες και ηλικιωμένοι. Μας ακούνε εδώ τα πάντα.
1: Φυσικά ρε φίλε. Αφού έχουμε, λοιπόν, ανοίγουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης και των μουσικών επιλογών. Απευθυνόμαστε δηλαδή σε διαφορετικά κοινά τα οποία συναντώνται κάθε πρόεδρο στον 102 FM.
0: Πάμε να ανοίξουμε και τη βεντάλια του καιρού,
1: του καιρού
0: της μετεωρολογίας.
1: Φίλες και φίλοι, εγώ σας το είπα από χθες και θα το επαναλάβω. Στην Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει μία μέσα μία έξω, δηλαδή μία μέρα θα είμαστε κουκλεντέδες, όμορφοι και με ηλιοφάνεια. Την άλλη μέρα θα έχει καταιγίδες. Αυτή η άλλη μέρα είναι σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Από τις 3 περίπου το μεσημέρι, μπορεί και λίγο νωρίτερα, θα είναι αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και μάλιστα με έντονο χαρακτήρα να έχουμε καταιγίδες. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή κανονικά επίπεδα,
0: έτσι έτσι,
1: 14 βαθμούς στη χαμηλότερη μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου στην ανώτατη τιμή της εκεί περίπου το μεσημέρι.
0: Ίσως το ότι θα καθαρίσει ο καιρός αργότερα οφείλεται και στην αλλαγή των ανέμων σε βορειοδυτικούς προς το και ενίσχυση, που σημαίνει ότι μετά και τη βροχή, όπως και χθες το βράδυ, θα κάνει και το αεράκι του το ψυχρό. Που σημαίνει ότι πάλι προς το βράδυ θα έχει
1: μια ψυχρούλα.
0: Θα έχει μια ψυχρούλα.
1: Θέλει τη ζακετούλα, μην ξανοίγεστε.
0: Βρε, σου λέω, χθες μου έκανε εντύπωση έτσι και ο κόσμος. Και εγώ κάποια στιγμή που ήμουν με αμάνικο, λέω. Σαν να μην αισθάνομαι
1: θέλει
0: καλά,
1: προσοχή,
0: να πάω για το
1: είναι
0: σπίτι.
1: Μεταβατική. Αύριο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, οι πιθανότητες να βρέχει στην Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένες, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως ας πούμε η Λάρισα, θα πάει σε ρή μάλλον μέχρι την Παρασκευή. Εμάς μάλλον αύριο μας τη χαρίζει, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε επίσης εκεί βροχές και ενδεχομένως και καταιγίδες.
0: Για να δούμε την ανάλυση τώρα. Σήμερα στη Μακεδονία αναμένονται περισσότερα φαινόμενα, στη Θράκη λίγες νεφώσεις, αργότερα στη Θράκη ανοίγει πιθανότητα.
1: Μας, ναι. Μπράβο.
0: Η θερμοκρασία γενικότερα από 10 ως 24, από 14 ως 25 στη Θεσσαλία. Πιο αυξημένη η θερμοκρασία στη Θεσσαλία με λίγες νεφώσεις. Ωστόσο θα αυξηθούν, θα έχουμε φαινόμενα στη Θεσσαλία, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
1: Τώρα βγαίνουν οι συνάδελφοι και το επιβεβαιώνουν.
0: Για αύριο Τετάρτη.
1: Τώρα,
0: για αύριο Τετάρτη. Στην Ανατολική Ελλάδα θα έχουν πάει περισσότερο οι νεφώσεις και οι πιθανές βροχοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ελαφρώς καλύτερος ο καιρός. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, λίγο μικρή άνοδο ίσως να έχουμε στα ηπειρωτικά. Και για την Πέμπτη το ίδιο. Την Πέμπτη φαίνεται ότι επίσης θα έχουμε αρκετά καλύτερο καιρό. Την Παρασκευή φαίνεται πάλι να ενισχύεται ένα κύμα αστάθειας. Ενώ για το Σάββατο βλέπω στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι του καιρού όλες αυτές τις μέρες.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω, Νίκο, στην περιφερειακή ότι εκείνο το κομμάτι που είχε κλείσει από χθες το βράδυ για...
0: Τι γίνεται, άνοιξε τελικά για έργα.
1: Για εργασίες και αφορούσε από τον κόμβο, είχαμε πει, των μετεώρων μέχρι
0: Κάπα
1: νομίζω...
0: 5 με Κάπα 6.
1: Μπράβο. Έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Βέβαια υπάρχει εκεί μια
0: καθυστέρηση. Έχει σβήσει η διακεκομένη.
1: Το λέω γιατί είχε δοθεί ότι 5 ώρα το πρωί θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Εγώ ερχόμενος εδώ γύρω στις 5 και 4 σε αυτό το ρεύμα των έργων, αλλά ξεκινώντας στο τελείωμά τους, έβλεπα πίσω μου από τον καθρέφτη και δεν υπήρχε παρά ένα μόνο αυτοκίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της διάδρομης και λέω δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην δόθηκε ακριβώς στις 5, αλλά να δόθηκε λίγο αργότερα.
0: Ωραία. Πιο αναλυτικά τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα. Πιο αναλυτικά θα τα δούμε αργότερα μετά τις 7. Προς το παρόν, για να καταλήξουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι μεγάλο σε διάρκεια, αλλά είναι ύμνος, με τον Dire Straits, πάμε να δούμε και το Σαν Σήμερα, για να επιστρέψουμε μετά τις 7 με πρωτοσέλιδα και άλλα πράγματα. Σαν Σήμερα, 1822, αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου.
1: Πάλι, μεταξύ πάλι του, ξεκινάμε με ελληνοτουρκικά.
0: Στόλουν και ελληνικά πλοία. Τι να κάνουμε, ήταν τα γεγονότα πολύ έντονα και οι πολεμικές επιχειρήσεις γίνονταν κυρίως άνοιξη και καλοκαίρι και φθινόπωρο.
1: 1919. Μαύρη επέτειος, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και τη σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: 1962, πάμε σε πολύ πιο χαλαρά πράγματα, βέβαια τα οποία προηγήθηκαν ενός περίεργου θανάτου. Η Μέριλιν Μονρόε το 1962, σαν σήμερα, τραγουδάει αισθησιακά το Happy birthday.
1: Όχι, και Μέριλιν, Νίκο. Άσε να έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα της Μέριλιν. Μην το ταυτίσουμε με σένα.
0: Προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι.
1: Το βίντεο το έχει δει. Το βίντεο το έχετε δει, φίλες και φίλοι. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι θεά. 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ και το επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Δεν το ήξερα, φίλε. Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ήταν μια φάση που είχε αρχίσει ο Παπαδόπουλος να τα σπάει με τους Αμερικανούς και χρειαζόταν άλλα στηρίγματα διεθνή. Λοιπόν, 1978, οι Dire Straits
1: Ύμνος.
0: Κυκλοφορούν το πρώτο τους single, Sultans of Swing,
1: που ηχογραφήθηκε
0: για μόλις $120. Και μετά από τόσα χρόνια, πόσο παίζει στις καρδιές και στα ραδιόφωνά μας.
1: Φίλε, και φαίνεται τόσο φρέσκο και μοντέρνο, ρε παιδάκι μου.
0: Πες τα γρήγορα και το ποδοσφαιρικό για να το απολαύσουμε.
1: Τώρα, η Τσέλσι νίκησε την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της το 2012.
0: Σαν σήμερα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε Sultans of Swing μαζί με όλα τα γυρίσματα της κιθάρας του Mark Knopfler και των φίλων του.
1: Και τώρα που είπες για γυρίσματα, θα ακολουθήσει ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους στήλους επικαιρότητας και αμέσως μετά θα γυρίσουμε και εμείς εδώ.
0: Επιστροφή εδώ.
1: Στον 102.
0: Γιατί η πόλη ξύπνησε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που έχει οριστεί σημερινή 19η Μαΐου και θα γίνει τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Χτες, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της γενοκτονίας στην πλατεία Αγίας Σοφίας η επιτυχιακή εκδήλωση του Δήμου με τίτλο «Η φλόγα της μνήμης», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο διεθνή χώρο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Επίσης υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεστιάν, σε ανάρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χτες ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και για συζήτηση και ψήφιση. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μια γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 μέχρι τις 2 καταναλωτές στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στις οδούς Κεφαλινίας άνω της 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Επιπλέον, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 8 έως τις 2.30 σε περιοχή της Χαλάστρας. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιά θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Όλος ο κόσμος των σπορ.
8: Μαζί σας καθημερινά.
7: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
8: Εντός και εκτός συνόρων.
7: Τα ρεκόρ.
8: Τα highlights.
7: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
8: Στον κόσμο των σπορ.
7: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
8: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
7: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
8: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
7: Στις 4 το απόγευμα.
8: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
9: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είμαστε πάλι εδώ μαζί με τον Νίκο το Λαδιανό, Μπάμπης Τζιομπάνογλου, 7 περίπου και 11 λεπτά και εμείς ό,τι είπαμε το κάναμε. Είπαμε πως αμέσως μετά το δελτίο θα είμαστε και πάλι στον αέρα του 102 και εμείς τις υποσχέσεις μας τις στηρούμε. Βέβαια μας ακούτε εξαιτίας της παρουσίας εδώ γύρω μας στο πλευρό μας τη Σοφίας Σακαλή που έχει και πάλι την ευθύνη για την τεχνική επιμέλεια και τη σημερινή μας εκπομπή. Νάτος και ο φίλος ο Διαμαντής, την δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2 μέρες λέει τιμητική, μια χαρά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα να του υπενθυμίσω. Μπράβο. Ότι από αύριο περιμένουμε νωρίτερο ξύπνημα, Διαμαντή, έτσι.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τη γεύτηκε στην διήμερη.
0: Ελπίζω να πέρασες καλά με την οικογένειά σου. Τώρα ξαναγύρισες.
1: Καλημέρα, Διαμαντή. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη το Μουδιώτη, ο οποίος μας στέλνει το καθημερινό του μήνυμα.
0: Εμένα μου είστε καλύτερο.
1: Σου έστειλε κάτι που δεν διαβάζεται.
0: Ναι, δεν διαβάζεται, για δες. Είναι καλό, καλό και έξυπνο. Αυτό με τη Eurovision έχει πλάκα. Φίλε Μάκη, να στείλω την καλημέρα μου και σε έναν αγαπημένο φίλο, το Λάζαρο τον Καραπαναγιωτίδη που μας ακούει και σήμερα. Και βέβαια το μήνυμά του αφορά την ημέρα, τη σημερινή, η 19η Μαΐου. Ημέρα που έχει σηματοδοτηθεί από τον Ποντιακό Ελληνισμό ως η ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Και έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε επίσημο επίπεδο από το ελληνικό κράτος, ήδη από τη δεκαετία του 90. Σειρά εκδηλώσεων σήμερα. Θα λέγαμε ότι η Θεσσαλονίκη κρατάει τα σκύπτρα ως Βόρεια Ελλάδα και ως ένα σημείο του ελληνισμού που κατακλείστηκε από το προσφυγικό στοιχείο.
0: Μπράβο.
1: Του Πόντου.
0: Έχει έντονο το χαρακτήρα του Ποντιακού Ελληνισμού εδώ πάνω.
1: Σήμερα λοιπόν θα έλεγα με κέντρο, με πυρήνα το μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού, το μνημείο της γενοκτονίας στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
0: Από χθες βέβαια ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.
1: Φυσικά, ναι.
0: Αλλά και σήμερα κορυφώνονται.
1: Σήμερα στις 6:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας διοργανώνει η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μία εκδήλωση. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων, θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Νωρίτερα σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα στη συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο διοργανώνουν εκδήλωση για την ημέρα αυτή στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Ενώ στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς θα τελεστεί αρχιερατικό μνημόσυνο για κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας των μαρτύρων του Πόντου. Στις 7:30 έχει προγραμματιστεί λαμπαδιδοδρομία μνήμη σε συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς.
0: Να χαίρεσαι, Νίκο, την γυναίκα σου, έτσι, που είναι ποντιακής καταγωγής.
1: Να
0: χαιρόμαστε και την Τζούλη. Πού είσαι, ρε Τζούλη, σήμερα, που σε θέλουμε εδώ στο πλευρό μας. Στην πορεία της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με έναν πολύ καλό συνάδελφο, το είπε και νωρίτερα ο Νίκος. Νίκος και εκείνος, ο Νίκος Ασλανίδης. Τον γνωρίζετε όλοι από την μακρά του διαδρομή στα δημοσιογραφικά ζητήματα
1: της
0: πόλης, αλλά και με τη φοβερή εκπομπή που είχε στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα βρίσκεται στην Κύπρο. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα γίνουν σήμερα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την γενοκτονία των Ποντίων στο παραλίμνη της Κύπρου. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικά κεντρικό εθνικό μνημείο της γενοκτονίας των Ελλήνων που αποκτά η Κυπριακή Δημοκρατία. Και με αυτό αφορμή βρίσκεται ο Νίκος στο νησί, θα μας δώσει και εκεί το κλίμα, γιατί και στην Κύπρο από προχθές έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώνονται επίσης σήμερα.
1: Ο Νίκος Ασλανίδης, ο οποίος είχε δει το πρόσωπο του βαθέως κράτους της Άγκυρας πρόσφατα, το φθινόπωρο, καθώς οι αρχές στα σύνορα δεν του επέτρεψαν με μια δημοσιογραφική αποστολή να
0: επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη.
1: Να μπει μέσα στο τουρκικό έδαφος, τον κρατήσαν στα σύνορα.
0: Αληθινά σενάρια.
1: Πάλι καλά που αληθινά σενάρια, ένα αληθινό σενάριο ήταν και αυτό. Λοιπόν, τώρα Μπάμπη, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Για
1: πάμε σε μια άλλη έτσι, υπόθεση. Το θρυλικό βλέπω Larry O'Brien Trophy κάνει στάση σήμερα στη Θεσσαλονίκη μέσα από, από αυτά τα ματσάκια 3x3. 3-on-3 Road to Glory της μιας εταιρείας, πότε και πού θα το δει το κοινό, είναι το αυθεντικό τρόπιο του NBA και ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του παγκόσμιου αθλητισμού έρχεται φέτος στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του NBA στο κοινό της πόλης. Για να δούμε πού θα βρίσκεται το τρόπαιο. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, το κοινό θα έχει δυνατότητα να δει από κοντά το κύπελο του NBA, ναι, αυτό που δίνεται και στους πρωταθλητές, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, κοντά στο άγαλμα εκεί του Κωνσταντίνου Καραμάλη.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα πας, Νίκο.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Πάντως μην πάτε νωρίς, γιατί σας είπα ότι από το μεσημεράκι θα έχει καταιγίδες. Εγώ θα σας έλεγα από τις 6 και μετά να πάτε.
1: Πάντως αυτή την ώρα, για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο που είναι να βγει από το σπίτι, αυτή την ώρα έξω έχει ηλιακάδα.
0: Εμείς δεν μπερδεύουμε κανέναν. Τα μάτια τα έχει ο καθένας, βλέπει ότι τώρα είναι έφερος καιρός. Και για να λέμε εδώ ότι θα ρίξει καταιγίδες από το μεσημέρι και έπειτα, να ξέρετε ότι ισχύει. Σήμερα υπάρχουν περιοχές και σήμερα στην πόλη μας όπου θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης και είναι σημαντικό να το γνωρίζετε οι καταναλωτές οι οποίοι βρίσκεστε εκεί στο τμήμα της οδού Κεφαλινίας άνω της 26 Οκτωβρίου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου μαζί με τμήμα της οδού Γεωργίου Ανδρέου από τη Συμβολή με Κεφαλινίας και με φορά προς την Πηγάσου χωρίς ρεύμα σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ενώ μία ακόμα διακοπή λίγο πιο έξω βέβαια από την πόλη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, σε περιοχή της Χαλάστρας, χωρίς ρεύμα όσοι κατοικείται εκεί κοντά στις οδούς Βενιζέλου, Αγίου Αθανασίου, Καμπανίας, Ρίγα Φεραίου, Κουλακιώτη, Παύλου Μελά, Δημοκρίτου, Μάρκου Μπότσαρη, Οδυσσέα Λίδη, Μακεδονομάχων και στις γύρω περιοχές.
1: Στη Χαλάστρα, έτσι.
0: Στη Χαλάστρα είναι η δεύτερη διακοπή. Ναι.
1: Ωραία. Για τα Τέμπη θυμήσαμε σήμερα.
0: Όχι, αλλά πρέπει να το πούμε.
1: Το είχαμε πει και χθες και σήμερα λοιπόν και έως και την Παρασκευή ρυθμίσεις στις σύραγγες εκεί των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και προφανώς θα υπάρχουν ρυθμίσεις που θα καθορίζουν την κυκλοφορία.
0: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ θα είναι κλειστές οι σύραγγες των Τεμπών και η εκτροπή σας στέλνει από την Παλιά Εθνική μέσω του Ευαγγελισμού για να κινηθείτε. Οπότε να το έχετε στο νου σας όσοι πρέπει να ταξιδέψετε σήμερα και να περάσετε από την περιοχή εκείνη.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα είπε ο Μπάμπης νωρίτερα για τον περιφερειακό που ήταν κλειστός σε εκείνο το σημείο μεταξύ K5 και K6. Έχει αρχίσει να αναπτύσσεται έτσι μια σχετική κίνηση στην περιφερειακή, κυρίως στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος Τριανδρίας από ανατολικά προς δυτικά. Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα στην πλατεία της Χάνθ και από τους δύο δρόμους. Κάπως αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή.
0: Πάλι έξω από του Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, πάλι με το κηλικείο. Σταμάτα ρε να ψήνεις τα τόσο. Δεν περνάει ο κόσμος και σταματάει ρε φίλε. Σε παρακαλώ.
1: Και έχουμε και λίγο αυξημένη κίνηση εκεί στο Τρίστρατο Αγίου Δημητρίου, Προξένων και Καραολή και Δημητρίου. Λοιπόν, αυτά. Θα ξανάρθουμε λίγο αργότερα στην κίνηση. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα.
0: Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, λέει η εφημερίδα. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, παρά τις δεσμεύσεις του, προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο, γράφει η εφημερίδα, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15.000 έως και 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Και γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη, αναρωτιέται η εφημερίδα. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι.
1: Αυτό το αστείο με το τριψήφιο νούμερο ακούγεται αρκετά από χθες. Θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό αργότερα, εκεί στην πολιτική μας ενότητα, να δούμε και τις πληροφορίες που τυχόν έχουμε εμείς. Στο μεταξύ πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Και προσέξτε τώρα ένα ενδιαφέρον θέμα που βλέπω, διαφορετικό. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι του Αγκίτη στο Φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Πάλι κυλάει νερό λοιπόν στο σπήλαιο Αγκίτη.
0: Λοιπόν, σου κρύβω με την παλάμη μου κάτι που θέλω να σου το δείξω, ναι, διαβάζοντας, ναι, το πρωτοσέλιδο των νέων. δες τι δίνει προσφορά το Σάββατο δωρεάν. Το περιοδικό Δράση.
1: Δεν το πιστεύω. Δεν το
0: θα
1: πιστεύω.
0: Πάω να το πάρω. Είναι από τα περιοδικά.
1: Δες τι ψάχνουν
0: τα πολεμικά, ρε,
1: για να αυξήσουν, για να αυξήσουν την, την εμπορική κίνηση των εφημερίδων. Έτσι, ειδικά στις εφημερίδες του στις εκδόσεις του Σαββατοκύριακου, τι πάνε και βρίσκουν διάφορα τέτοια παλιά συλλεκτικά που εμείς...
0: Το νούμερο ένα του περιοδικού Δράση. Δράση τώρα, έφοδος, τάγκ.
1: Τάγκ και μάχη.
0: Και μάχη. Δηλαδή,
1: και ένα ακόμα. Και ένα ακόμα. Το κράνος.
0: Το κράνος, το κράνος.
1: Το κράνος.
0: Έχω κάποια, πιστεύεις από τότε.
1: Και εγώ έχω κάποια. Και εγώ έχω κάποια.
0: Τώρα,
1: όπως
0: λοιπόν,
1: και τους παλιούς τους Spider-Man.
0: Το Σάββατο θα πάω να πάρω την εφημερίδα εγώ.
1: Μπλεκ έχεις. Έχω και μπλεκ.
0: Μπλεκ δεν έχω κρατήσει. Λοιπόν, φοβερή, φοβερή σειρά. Καλή κίνηση. Το Σάββατο θα πουλήσει η εφημερίδα τουλάχιστον ένα παραπάνω. Εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω. Λοιπόν, λήξη συναγερμού. Επιστρέφουν στη βάση τους τα F-16 και η Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν. Στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν και τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Ναι, γιατί είχαν πάει δύο στη Λίμνο, είχαν μετασταθμεύσει και τέσσερα στην Κύπρο.
1: Εδώ μισό λεπτό.
0: Αφού ολοκλήρωσα, λέει η εφημερίδα, την αποστολή τους.
1: Εδώ υπάρχει ένα λάθος. Στην Λίμνο βρίσκονται συνέχεια σε αποστολές ημερήσιες μαχητικά μας, διότι έχουμε μία από τις σημαντικότερες σμιναρχίες μάχης, σημαντικότερες βάσεις. Και στην Λίμνο, τώρα τα λέμε αυτά, είναι γνωστά. Και στη Λίμνο και στη Σκύρο. Τέλος πάντων, για τη Λίμνο δεν τέθηκε κανένα θέμα. Δεν ξέρω τώρα γιατί η εφημερίδα, έτσι θέλοντας να κάνει μια γενικότερη αναφορά και αναμπουμπούλα, αναφέρεται και στην Λίμνο.
0: Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο, γράφει η εφημερίδα. Παραμένει μέχρι νεοτέρας μια φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Εγώ βέβαια εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, φίλες και φίλοι. Όλοι αναρωτιόμαστε εάν αυτή η αναδιάταξη αφορά το γεγονός ότι πράγματι έχει εκλείψει ο κίνδυνος που είχε δημιουργηθεί τότε με τα πρώτα ντρόνς που είχαν χτυπήσει τη Μεγαλόνησο ή αν κάποια στιγμή εμφανίζουμε και πάλι σημάδια υποχωρητικότητας μόλις έδειξε τα δόντια της η Άγκυρα. Μήπως δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία κατευνασμού για άλλη μια φορά και υποχώρησης. Εγώ το βάζω εδώ ως κουβέντα την οποία θα την κάνουμε έτσι κι αλλιώς και με τον Βασίλη τον Πεκλάρη.
1: Μου πήρες λίγη μπουκιά από το στόμα, αλλά συγχωρεμένος.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Συγχωρεμένος.
0: Ναι, δηλαδή, λοιπόν, επειδή το βλέπω ότι παίζεις όλα τα πρωτοσέλιδα, όλοι αναρωτιόμαστε γιατί είναι παιδιά τώρα που
1: λοιπόν,
0: τα μαζεύουμε.
1: Ας δούμε και την εστία, τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δηδημότυχο. Θα ήταν αδιανόητο φυσικά η εστία να μην έχει σήμερα πρωτοσέλιδο τίτλο για το συγκεκριμένο θέμα. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα. Είναι το, έτσι λέγεται, το όποιο πλοίο βρίσκεται για να περιπολεί σε μια περιοχή. Στην Ανατολική Μεσόγειο λοιπόν επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Έτσι το δίνει η εφημερίδα. Και από ό,τι γνωρίζω η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει καλό διάβλο επικοινωνίας με το Υπουργείο και τον Υπουργό Άμυνας. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, ως εκτεθειμένα τα προβάλλει. Άμεση από το Δηδημότυχο, λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Θα το δούμε το θέμα και αργότερα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε αυτές τις δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Φορέων το ΠΑΣΟΚ.

0: στράτευση. Είναι μάστορες σε αυτό οι Τούρκοι. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ένα θέμα που το βλέπουμε σε κάθε είσοδο καλοκαιριού, γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες. Τοπικό πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μοβ μέδουσες στο βόρειο Βοϊκό Κόλπο. Εκεί έχουν βρει.
1: Ναι, ίσως επειδή φωλιά, είναι και, κάνανε φωλιά.
0: Επειδή είναι και απάνεμα εκεί. Έχουν βρει κατάλληλες συνθήκες.
1: Λοιπόν, η κόντρα και αυτή σε σχέση με την απόσυρση των πυραυλικών μας συστημάτων από Κάρπαθο και Δημότυχο. Άτακτη υποχώρηση του Κησέα, γράφει εφημερίδα, μετά τις τουρκικές απειλές. Δώρο στο Σουλτάνο. Η απόσυρση των Patriot μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο.
0: Άλλη ερμηνεία, τέλειος. Άλλη προσέγγιση σε σχέση με τις εστίας που σας έκανα κάποια σχόλια όσον αφορά το πρωτοσέλιδο της εστίας. Πρέπει να σου πω, Μπάμπη, μια που αναφερόμαστε επανειλημμένα σε αυτό το θέμα, ότι χθες, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας, δεν πήραμε κάποιου είδους άτυπη ενημέρωση, κάποιο είδους πληροφόρηση άτυπη από το συγκεκριμένο Υπουργείο, που είναι το πλέον αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα. Ενημερωθήκαμε πάντως πως στις συνεδρίες του Κησέα προέκυψε αυτό το θέμα, πως αποσύρεται κυρίως, εγώ θα αναφερθώ, στη συστοιχία των Patriot από την Κάρπαθο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά έχουν και κόστη.
1: Και, ρε φίλε, και η μόνιμη... τόσα χρήματα ναι, δίνουμε για ναι. να εξοπλιστούμε, για να υπερασπιστούμε τα
0: φυσικά,
1: δικιά μας.
0: Και η μόνιμη παρουσία F-16 και μάλιστα από τα εξελιγμένα στην Κύπρο, αλλά χρειάζονται κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, η τοποθέτηση των Patriot είχε γίνει, θα το ξαναπούμε, με αφορμή το πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη αντιπυραυλικής προστασίας και αντιντρόουν προστασίας. Ωστόσο, με την τοποθέτηση εκεί, όπως και με ορισμένες άλλες κινήσεις, όπως η μεταστάθμιση των ελληνικών F-16 στην Κύπρο, είχε δοθεί η δυνατότητα στην ελληνική πλευρά να δείξει πως δεν έχει φοβικά σύνδρομα και μπράβο. Στρατηγικές αγκυλώσεις.
1: Να κάνει μια φορά και μια προβολή ισχύως.
0: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια φυσικά. Είχε πιάσει, για να μην πούμε και περισσότερα τριγώνια. Τώρα μένει το ερώτημα. Η απόφαση αυτή του Κησέα ελήφθη λόγω στρατηγικής αναδιάταξης, όπως προλόγησε νωρίτερα ο Μπάμπης, λόγω αναγκαίας συντήρησης των μηχανημάτων και κάποιας τακτικής αναπροσαρμογής, ή μήπως ελήφθη σε μια προσπάθεια κατευνασμού της τουρκικής πλευράς ενώπιση των ενοχλητικών αποφάσεών της. Που βέβαια πρέπει να πούμε για αυτές τις αποφάσεις για τα νομοθετήματα, με το γνωστό αριστοτεχνικό τρόπο διαρρέει προς Ελλάδα και Δύση. Περισσότερο τα διαρρέει παρά τα εφαρμόζει.
1: Φυσικά.
0: Μήπως λοιπόν υπάρχει πέραν αυτού και κάποια υπόγεια διαπραγματευτική εξέλιξη που δεν την γνωρίζουμε μεταξύ των δύο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζω και εγώ, εάν η απόφαση του Κησέα σχετίζεται μόνο με προληπτικό κατευνασμό της άλλης πλευράς, τότε δείχνουμε αδυναμία.
1: Μπράβο, στέλνουμε πολύ άσχημα μηνύματα και λάθος μηνύματα στην
0: απέναντι
1: πλευρά.
0: Διότι η Άγκυρα τους κατευνασμούς δεν τους βλέπει με καλό μάτι.
1: Όχι.
0: Τους βλέπει σου λέει, με τον δικό της εγωισμό.
1: Ναι. Δες τώρα, εγώ βλέπω στην Πολίτικα, λέει, ένα άλλο πρωτοσέλιδο. Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου με φωτογραφίες από άσκηση των τουρκικών δυνάμεων με αποβατικά σκάφη έξω από τη Σμύρνη περίπου. Δες πως περνάει ο φόβος και μέσα υποτίθεται και οι προειδοποιήσεις μέσα και από τα δικά μας πρωτοσέλιδα.
0: Έχει ολόκληρη ταξιαρχία αποβάσεων ναι. η Τουρκία και εμείς αποβιβαζόμαστε.
1: Ενώ δεν τελειώσαμε τα πρωτοσέλιδα, θα επιστρέψουμε με τα τελευταία ναι. από αυτά γυρνώντας.
0: Έχουμε και τον Νίκο Ασλανίδη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

0: και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκδηλώσεις μνήμης θα υπάρξουν σε όλους τους περισσότερους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λύσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λύσκο με ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελ Μπίρεχ στη δυτική κατεχόμενη όχθη. Την επόμενη Τρίτη στις 8 στην πλατεία Θησίου οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
9: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
10: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τι ωραίο ταξιδιάρικο τραγούδι.
1: Ναι, φίλοι, και δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι. Πολύ φρέσκο,
0: πολύ. Τι ωραία πράγματα, έτσι ανακαλύπτουμε. Να πηγαίνεις ένα ταξιδάκι τώρα και να ακούς αυτό το τραγούδι. Σε ταξίδι θα βρούμε και σε ταξίδι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα μακρινό, σε πολύ αγαπημένο τόπο και πολύ οικείο, τόπο του ελληνισμού θα Μπράβο. Το πούμε εμείς και θα το τονίσουμε. Βρίσκεται και ο καλός συνάδελφος που αναφέραμε πριν, ο Νίκος Ασλανίδης, ο οποίος έχει γίνει πολύ γνωστός πέρα από τις αληθινές ιστορίες, πέρα από διάφορες δουλειές που έχει κάνει, έχει γίνει πολύ γνωστός και για τις δουλειές με τις οποίες αναδεικνύει, έχοντας και ο ίδιος έτσι στην ζωή του και στην ψυχή του αυτό το στοιχείο,
1: Ασλανίδης,
0: αναδεικνύει τώρα τις καταστροφές, τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο ελληνισμός και βέβαια και την γενοκτονία του Πόντου. Είναι χαρακτηριστική η δουλειά του, η ντοκιμενταρίστικη της Μπάντας, η οποία έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Τον βρίσκουμε μαζί με ένα γκρουπ δημοσιογράφων, γιατί υπάρχει εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα, Μπάμπη.
1: Ναι, Κύπρο. Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια στο παραλίμνη του μνημείου για τον ποντιακό ελληνισμό. Ουσιαστικά
0: υπό την αιγίδα της Προεδρίας Δημοκρατίας.
1: Αποκτά κεντρικό εθνικό μνημείο της γενοκτονίας και μάλιστα τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν σήμερα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη.
0: Και νομίζω θα είναι εκεί και ο Νίκος Ασλανίδης.
1: Καλημέρα, Νίκο. Νίκο.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα. Έτσι είναι. Εδώ είμαστε στο μέσο του παραλίμνη. Περιμένουμε σήμερα πραγματικά να γίνει αυτό το αποκαλυπτήρια του εθνικού, όπως είπατε, μνημείου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνικό μνημείο γενοκτονίας και έχουμε από σήμερα στην Κύπρο. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Είμαστε λοιπόν εδώ από προχτές. Έχουμε παρακολουθήσει διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές.
0: Γενικά την εθνική μας μνήμη δεν τη φροντίζουμε πολύ. Έχουμε μνημεία γλυπτά για διάφορα πράγματα. Κάποια από αυτά είναι έτσι και απροσδόκητα. Ναι. Αλλά είμαστε λαός του απροσδόκητου.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουμε πράγματα που να καθορίζουν την εθνική μας μνήμη. Αλλά
1: μα εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, και τι μάχη δόθηκε από τα ποντιακά σωματεία ώστε στην προεδρική φρουρά να υπάρχει και ένστολος με την ποντιακή στολή. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
2: Έτσι ακριβώς είναι, παιδιά. Και δυστυχώς προσπαθούμε μερικές φορές να κάνουμε πράγματα τα οποία κατά από άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν αυτονόητα. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να έχουμε στην Ελλάδα τόσα μνημεία τα οποία έχουν εκτίσει οι σύλλογοι, οι φορείς, οι δήμοι κτλ. Και να μην έχουμε ένα εθνικό μνημείο για την γενοκτονία.
0: Και πρόσεξε, μπορεί να έχουμε και κάποιους μνημειακούς χώρους που καθορίζουν την συνείδηση και τη μνήμη του καθενός, έτσι, αλλά όχι συλλογικά, δημιουργώντας πολλές φορές και αντιπαλότητες.
1: Πάντως, Νίκο, και αναφέρομαι στον Νίκο τον Ασλανίδη και εδώ στον δικό μου τον Νίκο στο στούντιο, επί προεδρίας του Νίκου του Χριστοδουλίδη βλέπουμε πολύ έντονη μία προσπάθεια και συστηματική να έρθει πιο κοντά μας σε αυτά τα ζητήματα η Κύπρος, ή αν θες να πάμε και εμείς προς την Κύπρο και αυτά τα ζητήματα του ποντιακού ελληνισμού ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης τα αναδεικνύει με τον δικό του τρόπο.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Μπάμπη, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, αν καταλάβατε καλά, μιλάμε για ένα λαό ο οποίος είναι νοπά ακόμα τα σημάδια από τον ίδιο Θήτη, έτσι, όπως ακριβώς για τη γενοκτονία μιλάμε πριν από έναν αιώνα, εδώ στην Κύπρο πριν από μισό αιώνα ο ίδιος Θήτης διέπραξε αντίστοιχα πράγματα, έτσι. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση νομίζω βρήκε πιο πρόσφορο έδαφο και φυσικά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, συνειδητοποίησε δηλαδή ότι αυτές οι δύο ιστορίες των δύο λαών, έτσι, είναι πολύ κοντά και ο ένας μπορεί να καταλάβει.
1: Και ουσιαστικά μπορεί να είναι και μία ιστορία, Νίκο.
0: Και μόλις χθες λέγαμε, Νίκο, ότι και το αντίστροφο, ότι και η μνήμη των γεγονότων του 1974, ίσως και των γεγονότων πιο πριν ή και πιο μετά, δεν τιμώνται με έναν χαρακτηριστικό τρόπο και με ένα χαρακτηριστικό μνημείο και σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και οι ήρωες του 1974, με τους οποίους επίσης έχεις ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ήταν ξεχασμένοι μέχρι πριν λίγα χρόνια.
2: Αυτό ακριβώς. Και αυτό, παιδιά, ήταν και η αιτία, μην ξεχνάτε, δηλαδή, το ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα», που ασχολείται με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και είναι ουσιαστικά μία ιστορία, μία πτυχή. Είναι ο διαβόητος, ο περιβόητος, το Πάλος Μάνο, ο οποίος έσφαζε τους Έλληνες με τα μουσικής, και αυτή η φιλαρμονική ορχήστρα της Χερασούδας που χρησιμοποιούσε ήταν 13 Έλληνες και 3 Τούρκοι τους οποίους στο τέλος έσφαξε και προσέξτε τους ίδιους, γιατί ήταν αυτότες μάρτυρες των εγκλημάτων.
0: Και γλίτωσε μόνο ένας, νομίζω, και μπόρεσε και κατέθεσε.
2: Φοβερό, φοβερό. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος ήταν
0: και ίσως έδωσε ο Τοπάλος Μάγκε την τεχνογνωσία στους Γερμανούς για να κάνουν αντίστοιχα στο
1: και εγώ θα έλεγα ότι πάντοτε οι Τούρκοι αναδεικνύονταν ευρηματικοί στις θηριωδίες τους.
2: Αυτό ακριβώς, ότι προσέξτε, αυτές οι θηριωδίες που έγιναν λοιπόν πριν από έναν και αιώνα στον Πόντο, επαναλήφθηκαν εδώ στην Κύπρο και έκαναν το δεύτερο ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ήταν το Where Are They, που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους Έλληνες και
0: αγνοούμενους,
2: αγνοούμενους
1: της Κυπριακής τραγωδίας.
2: Αυτά τα δύο ντοκιμαντέρ λοιπόν έγιναν και η αιτία για την οποία, αν ξέρετε πολύ καλά, θυμάστε την περιπέτειά μου τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Τα είπαμε πριν. Τα είπαμε απόντως του Νίκου Ασλανίδη, αναφερθήκαμε στην
1: περιπέτεια. Και από ό,τι σε βλέπω, Νίκο, και με αυτά που κάνεις και τώρα, θα κάνεις πολύ καιρό για να ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτά τα δύο λοιπόν άρα δείχνουν ότι για το βαθύ κράτος της Τουρκίας είναι δύο θέματα τα οποία πραγματικά δεν πρέπει να τα αγγίζεις.
0: Δεν πρέπει να τα αγγίζεις.
2: Κατά τους Τούρκους.
0: Δεν θέλουν να συμφιλειωθούν με την ιστορία.
1: Και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους, έτσι.
0: Ναι, και να συμφιλειωθούν έτσι ώστε να πούμε ότι, παιδιά, εντάξει, ας δώσουμε τα χέρια, αλλά προηγουμένως να αναγνωριστούν. Μια που μιλάμε για αναγνώριση, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και μια που μιλάμε για την παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας και των γενοκτονιών, θα έλεγα ευρύτερα. Θα ήθελα, Νίκο, επειδή εσύ έχεις ταξιδέψει σε πολλούς τόπους, και εσωτερικό αλλά κυρίως και εξωτερικό, θα ήθελα να σε ρωτήσω την εξής απλή ερώτηση, αλλά νομίζω είναι καταλυτική. Ο κόσμος εκεί που πηγαίνεις, στη Γερμανία, στη Γαλλία, ίσως στην Αμερική, ίσως στην Αυστραλία, γνωρίζει καθόλου για αυτά τα γεγονότα? Γνωρίζει έστω περίπου τι σημαίνει γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, του μικρασιατικού ελληνισμού? Τα γνωρίζει, Νίκο? Πώς σε αντιμετωπίζεις?
2: Δυστυχώς δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, και αυτό είναι για μένα αυτό που με συγκλονίζει. Όταν παίζουμε την μπάντα και έχουμε απέναντί μας ένα κοινό, ξέρετε, από τη Γερμανία, από την Ελβετία, στην Αμερική, στην Αυστραλία που παίξαμε το ντοκιμαντέρ, τώρα πηγαίνω στο Λονδίνο. Προσέξτε, αυτό που τους συγκλονίζει στο τέλος, και με ρωτάνε όλοι γιατί αυτά τα γεγονότα δεν τα έχουμε πληροφορηθεί και τα μαθαίνουμε μετά από 107 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως θες μου λέγανε εδώ στην Κύπρο. Το θέμα είναι πώς θα το μάθουν εκτός Ελλάδος, όταν πρόβατα εντός Ελλάδος δεν το ξέρουμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στα σχολικά μας βιβλία και τα παιδιά μας δεν ξέρουν τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Αλλά εκτός Ελλάδος, για να σε μάθει κάποιος και να σε αναγνωρίσει ουσιαστικά ως γενοκτονία, πρέπει πρωτίστως να μάθει την ιστορία σου. Mm-hmm. Πώς να μάθει την ιστορία σου όμως, όταν εμείς, ξέρετε πολύ καλά, μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε ένα βιβλίο στα αγγλικά. Ένα βιβλίο στα αγγλικά για να πούμε ούτε λίγο.
0: Και
2: ούτε
0: θα
2: πολύ
0: σου πω εγώ, υπάρχουν και πολλοί τρόποι. Εσύ κάνεις κινηματογραφείς, κάνεις τα ντοκιμοντέρ. Θα μπορούσε και το ελληνικό κράτος με διάφορους τρόπους ή να υπάρχουν και χορηγοί και να γίνουν μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Θυμάμαι τώρα έτσι πρόχειρα το βιβλίο που έχει γραφτεί από μία Αμερικάνα αλλά ελληνικής ποντιακής καταγωγής, την Τέα Χάλο, το Ούτε το όνομά μου. Τέτοια βιβλία, τα οποία τα γνωρίζει και το παγκόσμιο κοινό, θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και να τα δει ο κόσμος.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί το... Έτσι ακριβώς. Η επιρροή είναι φοβερή. Να προσθέσω πάνω σε αυτό κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή οι Αρμένοι, που είναι ένας λαός που γενοκτονήθηκε από τους ίδιους δράστες στην ίδια περίοδο, έτσι.
1: Μια γενοκτονία που και εκείνοι δεν την αναγνωρίζουν οι Τούρκοι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε αδέλφια με τους Αρμενίους.
2: Ναι, προσέξτε λίγο, αλλά η γενοκτονία των Αρμενίων έχει αναγνωριστεί από 35 χώρες. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μόνο από 5 χώρες. Ναι. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι Αρμένοι το έχουν παλέψει, το έχουν κυνηγήσει, ας πούμε, με τα κινηματογραφικά έργα που λες. Η τελευταία ταινία που έκαναν οι Αρμένοι στήχησε 85 εκατομμύρια δολάρια στο Χόλιγουντ. Πείτε μου, σας παρακαλώ, έχετε δει κάποια αντίστοιχη ταινία?
0: Ούτε 5 εκατομμύρια, όχι 85, ούτε 5.
2: Όχι, μα αυτό που κάναμε με την πάντα έγινε με αυτοχρηματοδότηση, έγινε με εθελοντές. Δηλαδή οι άνθρωποι που παίζουν σε αυτή την ταινία είναι εθελοντές. Είναι ο Αλέξης Παρχαρίδης, που είναι ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά σε δραματοποιημένες σκηνές που κάναμε σε ένα εγκατελειμμένο χωριό στο Πάικο. Είναι ο Γιώργος Σημεωνίδης, εθελοντής και αυτός ηθοποιός, που είναι ο αφηγητής, αφηγείται δηλαδή την ιστορία μέσα από το βιβλίο που έγραψε ο μοναδικός διασωτής, όπως είπαμε, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, και οι 80 ηθοποιοί ερασιτέχνες από ποντιακούς θειάσους.
1: Νίκο, μην το συζητάμε.
2: Η ιστορία δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, επαφίεται στον πατριωτισμό μας.
1: Μα κοίταξε τώρα. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο.
2: Παρακαλώ.
1: Κοίταξε τώρα. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση του συναδέλφου και πολύ καλή μου φίλου του Γιώργου, του Γεωργιάδη, που καταγράφει το εξής: τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, της κυρίας Μισαηλίδου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με το εξής, ότι έχουν θεσμοθετηθεί, λέει, και έγινε πράξη νομοθετικά στα σχολεία της Κύπρου τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 19ης Μαΐου τα σχολεία να διδάσκονται και να τιμούν αυτή την ημέρα τα θέματα που αφορούν την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Βλέπω ότι το κάνει αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας.
2: Αυτές οι δηλώσεις έγιναν χθες παρουσία όλων των δημοσιογράφων, όπου η κυρία Μιχαηλίδου ήταν παρούσα σε μια εκδήλωση που έγινε σε ένα γυμνάσιο, και εκεί τα παιδιά είχαν ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο δρόμενο με τραγούδια, με παράσταση, με λόγο, και όλα αυτά πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικά όταν τα βλέπεις εδώ στην Κύπρο να συμβαίνουν από παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη γενοκτονία και μάλιστα, προσέξτε, μετά από παρέμβαση του ίδιου του κράτους. Εδώ με καλούνε να πάω να παίξω την μπάντα στην Ελλάδα σε κάποιο σχολείο και μου λένε ότι για να το παίξουμε πρέπει να πάρουμε άδεια από την πρωτοβάθμια ή από τη δευτεροβάθμια, ανάλογα σε πάμε σε δημοτικό ή γυμνάσιο. Στέλνουν λοιπόν αίτημα στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές για να πάρουμε την άδεια. Περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Στο τέλος περνάει
1: η σχολική χρονιά.
2: Και όσοι με αφήνουν να μπω μέσα, δάσκαλοι ή καθηγητές, το κάνουν κρυφά, με κίνδυνο να κατηγορηθούν ότι έκαναν κάτι παράνομα κτλ. Και φανταστείτε τώρα, μετά από.
0: Ίσως φοβούνται κάποιοι, θα το πω καθαρά θα το πω ειρωνικά.
2: Να κάνουμε δηλαδή εκδηλώσεις σαν το κρυφό σχολείο.
0: Ναι, φοβούνται κάποιοι μην ευαισθητοποιηθούν τα εθνικιστικά αισθήματα
1: του
0: κάποιον. Δεν ξέρω δηλαδή.
2: Νίκο, πρόσεξε λίγο. Με την ίδια λογική, εθνικιστικά θα είναι τα βήματα, δηλαδή αν μιλάμε για την επανάσταση του 1821.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Νίκο, όσο περνάνε τα χρόνια σε μερικά πράγματα, γινόμαστε χειρότεροι αντί να καλυτερεύουμε. Μπράβο. Τι εννοώ δηλαδή. Πολλοί κατηγορούνται και ακόμη και για τις εκδηλώσεις του 1921, για εθνικιστικό μένος ή οτιδήποτε τέτοιο, ή για γνησή αλήθεια, ή προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό, έτσι, το να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας, γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
1: Είμαστε πολύ καλοί,
0: έτσι,
1: σε αυτό,
0: δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τα ανθρώπινα παραπτώματα, τα ανθρώπινα ελαττώματα των μεγάλων μας ηρώων. Το ξέρεις αυτά εδώ, και να ξαναγράφεται η ιστοριογραφία από την αρνητική πλευρά.
2: Ναι, μα είναι δυνατόν όμως, παιδιά, να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα? Δηλαδή, ένας, ξέρετε, λαός ο οποίος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν αυτή την ιστορία, διότι είναι ο μόνος τρόπος να μην κάνουν τα ίδια λάθη, είναι ο μόνος τρόπος να υποχρεώσουν πραγματικά τον θήτη να ζητήσει συγγνώμη, αντί να υποστηρίζει αυτά τα ανυπόστατα που υποστηρίζει και να συνεχίζει την επεκτατική και επιθετική του πολιτική. Δείτε τι έγινε μετά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Συνεχίστηκε με τους Κωνσταντινοπολίτες, συνεχίστηκε με την Ήβρο την Τένεδο, με την Κύπρο, με τους Κούρδους, με τους Ασσύριους.
1: Δεν σταματούν.
2: Ο δράστης συνεχίζει, γιατί για τον απλούστατο λόγο, ότι όταν δεν ζητάει συγγνώμη, όταν δεν αναγνωρίζει τα ιστορικά λάθη που έκανε, δεν
0: αντιθέτως του δίνει τη δυνατότητα να ξαναγράφει την ιστορία του, και όπως το βλέπουμε τώρα και με τη Γαλάζια Πατρίδα, και να γράφει ανυπόστατες καταστάσεις.
1: Πάντως, για να κλείσουμε όμως και λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει το αισιόδοξο κομμάτι σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, ότι παρά τα όσα έχει υποστεί ο ποντιακός ελληνισμός, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, παρά τις όποιες τα όποια κενά υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται ή όχι η ιστορία της γενοκτονίας, εγώ βλέπω ότι ο ποντιακός ελληνισμός ακμάζει, Νίκο, και νέα παιδιά που σειραίουν στα πανηγύρια, στα χορευτικά συγκροτήματα κτλ, κρατούν αναμένη αυτή την φλόγα των ποντίων, οι οποίοι συνεχίζουν και μιλούν τη γλώσσα τους, που μαθαίνουν την ιστορία τους από γενιά σε γενιά, που χορεύουν τα ποντιακά τραγούδια σε όλη τη Βόρεια κυρίως Ελλάδα και τα πόδια χτυπούν τη γη και την τραντάζουν. Νίκο.
2: Έτσι είναι, Μπάμπη, γιατί πρόσεξε, αυτός ο λαός έχει ένα φοβερό, θα έλεγα, πλεονέκτημα και ταυτόχρονα μειονέκτημα. Λοιπόν, είναι το πείσμα που έχει ο ποντιακός ελληνισμός.
1: Το έχει,
2: ένα
1: πράγματι.
2: Πείσμα το οποίο, προσέξτε, είναι αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, μας έχει βοηθήσει να επιβιώσουμε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και όχι μόνο να επιβιώσουμε, να μορφώσουμε τα παιδιά μας, να διακριθούμε. Όλα αυτά που έχουν καταφέρει οι Έλληνες πόντι έτσι εδώ και έναν αιώνα. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και ένα πείσμα όπου για μένα αυτό είναι το αρνητικό, ότι δεν καταφέραμε να ενωθούμε, να έχουμε μία ομοσπονδία, ας πούμε, όπου θα πάλευε για όλα αυτά, για τη διεθνή αναγνώριση, για να κάνει μία εκδήλωση. Βλέπετε, ας πούμε, γίνονται 2-3 εκδηλώσεις, ας πούμε, γιατί να γίνονται 2-3 εκδηλώσεις και να μην γίνεται μία εκδήλωση για τη γενοκτονία? Δηλαδή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε καν για το μνημόσυνο των προγόνων μας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο.
2: Αν ήμασταν ενωμένοι, θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, να είστε σίγουροι, και οι πολιτικοί θα μας σεβόντουσαν, γιατί τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, όποιοι πολιτικοί απευθυνόμαστε, ας πούμε, λένε εντάξει, ενωθείτε και ελάτε μετά, ας πούμε, να δούμε τι θα κάνουμε στην περίπτωση.
0: Μάλιστα. Νίκο, καλά έκανες και μίλησες για την ενότητα τώρα στο τέλος. Να σε χαιρετήσουμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια εκεί στην Κύπρο.
1: Τα χαιρετίσματα στους πολύ καλούς συναδέλφους εκεί. Και στο Φάνη και στον Γιώργο, τον Γεωργιάδη, και στους υπόλοιπους.

0: Νομίζω ότι έχουμε την χρονική δυνατότητα, Μπάμπη, λίγο πριν τις 8 να ακούσουμε και μια πολιτιστική ατζέντα, μια που μιλήσαμε για τον πολιτισμό από μια άλλη πλευρά μέχρι στιγμής.
1: Φίλε, θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε μια εκπομπή του πολιτισμού, του λόγου και της πολύ
0: τέχνης.
1: Και της τέχνης.
0: Πάμε και φυσικά μετά δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου. Τα ξαναλέμε στη συνέχεια.
1: Ωραία η Βίκη μου, σχολείο και το τραγούδι της από τα αγαπημένα μου. Το βάζω και αυτό του Διαμαντή, γιατί αναφέρεται
0: να,
1: στο κομμάτι
0: καλά,
1: που
0: μόλις ακούσαμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 19 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η παράσταση Άγριο Αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Στο καφενείο Η Πρίγκιπος για ακόμα μία Τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση Η Πις Μέτα, μία αιχμηρή πολιτική αλληγορία όπου η δεικτική σάτυρα του αρχαίου κειμένου μετατοπίζεται στο σήμερα, φωτίζοντας με χιούμορ, οξύτητα και θεατρική τόλμη τα αδιέξοδα της εξουσίας, της δημαγωγίας και της συλλογικής ευθύνης. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία «Καλή μητέρα» της Χάφσια Χέρζη, ένα κοινωνικό γαλλικό δράμα που αφηγείται την ιστορία της Νόρα, μιας μητέρας που προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά της και τον φυλακισμένο γιο της σε μια ταινία για την αγάπη, την αγωνία και την αξιοπρέπεια. Το ντοκιμαντέρ «Τα Ντεσιμπέλ» του Λευκού Πύργου, του συγγραφέα και σκηνοθέτη Δήμου Βοσινάκη, προβάλλεται στη μικρή σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στη μουσική ταυτότητα της πόλης. Μέσα από το ρεμπέτικο, το ροκ, το πανκ, το μέταλ, την ηλεκτρονική μουσική και τη ραπ, η ταινία χαρτογραφεί τους ήχους, τις σκηνές και τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Στην οδό Σαπφού στο Βαρδάρι μεταφέρεται τα τελευταία 60 χρόνια ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Βαρδάρις στο σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, από τα καφενεία κατά μανάβικα μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Στον Πολυχώρης Λαχανές συνεχίζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεις, εμπνευσμένα από τα πιόνια, τη Σκακέρα και τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού των Βασιλέων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
3: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που έχει οριστεί σημερινή 19η Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Χθες, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην Πλατεία Αγία Σοφίας η επιτυχιακή εκδήλωση του Δήμου με τίτλο «Η Φλόγα της Μνήμης» με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Σήμερα στις 18:30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην Πλατεία Αγία Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης στην Καλαμαριά, στην Ιερά Μετρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς θα τελεστεί αρχαιρατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας των μαρτύρων του Πόντου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ενώ για την ίδια μέρα στις 7:30 σήμερα είναι προγραμματισμένη και λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρημναίων Καλαμαριάς. Στο διεθνή χώρο, ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσιάν, σε ανάρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε προτού αρχίσει η διημέρη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Δωρεάν σπυρομέτρηση σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα άνω των 40 ετών θα πραγματοποιήσουν τα δημοτικά ιατρία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με εθελοντή πνευμονολόγο με στόχο την έγκυρη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας ή αλλιώς ΧΑΠ. Οι σφυρομετρήθησεις θα γίνουν στο χώρο των Δημοτικών Ιατρίων Μοναστηρίου 53-55 στο τρίτο όροφο από τις 9 έως τις 12 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 2 καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα της Οδού Κεφαλινίας άνω της 26ης Οκτωβρίου έως την Οδό Γεωργίου Ανδρέου καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Επιπλέον διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 8 δηλαδή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 2.30 στην περιοχή της Χαλάστρας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας προκάλεσε ζημιές στην πόλη Ιτζάιλ της Ουκρανίας στις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο περί κατάρριψης 4 ουκρανικών μη επανδρομένων αέριων οχημάτων που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα στη Μόσχα. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. 2 ύποπτοι δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το Ισλαμικό κέντρο, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο. Το FBI ανέφερε ότι και οι 2 ύποπτοι ήταν έφηβοι ηλικίας 17 και 19 ετών. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 αμποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Επανήλθαμε στο μικρόφωνο με πολύ κέφι, με μπρίο και με Νάνα Μούσχουρη. Και,
1: και με μυστικά, στα οποία θέλουμε τη βοήθεια του Βασίλη του Πεκλάρη για να μας τα ερμηνεύσει, να μας τα αποκαλύψει.
0: Να μας τα ορμηνεύσει.
1: Ναι.
0: Και ενώ έχουμε στο μεταξύ τον κύριο Ευάγγελο Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια.
1: Καλώς ήρθες, Ευάγγελε.
0: Ταυτής.
1: Και έχουμε και Σοκράτη Φάμελο αυτή την ώρα να δίνει συνέντευξη στο Earth News στην
0: πρωινή
1: εκπομπή.
0: Τα φώτα των προβολέων, καθώς είναι η πρώτη του έτσι δημόσια συνέντευξη, εμφάνιση μετά
1: την καρατόμηση του κυρίου
0: Γενικά
1: Πολάκη.
0: Μετά από αυτή την αναστάτωση. Συνεχίζουμε και έχουμε αντιδράσει στο μεταξύ στον ευρύτερο χώρο, είτε θετικές είτε αρνητικές για το εγχείρημα Τσίπρα, για το εγχείρημα επίσης Καριστιανού. Έχουμε αρκετά θέματα στην εσωτερική
1: Βλέπω
0: πολιτική
1: και μία δημοσκόπηση στην Α Θεσσαλονίκη.
0: Και εμένα μου ήρθε,
1: και έχει ενδιαφέρον.
0: Και εμένα μου ήρθαν κάποια ερωτήματα από την Interview. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η ίδια εταιρεία για πολιτικά πρόσωπα και για επιλογές. Λοιπόν, έχουμε πολλά.
1: Είναι η δημοσκόπηση του The Point για λογαριασμό της Βόρεια.gr στην πρώτη εκλογική περιφέρεια.
0: Λοιπόν,
1: θα τα δούμε.
0: Έχουμε και τον Βασίλη τον Πεκλάρη, ο οποίος, καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Άκουγες τόση ώρα τον Σοκράτη Φάμελο. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε όσο ακόμη μπορούμε να τον έχουμε από το Earth News και ερχόμαστε πίσω σε σένα.
3: Ναι, και το έχει πει και ο κύριος Χατζηδάκης, αν θυμάμαι καλά, ή ο κύριος Γεωργιάδης. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Το Πασόκ το λέει αυτό, έτσι, δεν το λέει.
4: Εντάξει, θα τοποθετηθώ, παρότι το βασικό θέμα είναι το πώς θα γλιτώσουμε από αυτή τη διεφθαρμένη και καταστροφική κυβέρνηση. Αλλά να σας πω το εξής. Εδώ και 1,5 χρόνο, θα έλεγα, πήρα και προσωπικά μια πρωτοβουλία με την εκλογή μου σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησα να υπάρχει μια ευρεία συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Κάναμε αρκετές προσπάθειες και με στη Βουλή να υπάρχουν συνεργασίες και με το ΠΑΣΟΚ και να υπάρξει ένας κοινός δρόμος. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έκαναν ένα ιστορικό λάθος στο συνέδριό τους. Επέλεξαν την αυτόνομη κάθοδο, προσπαθώντας να κατοχυρώσουν τη δεύτερη θέση, αλλά όχι αμφισβητώντας τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα ιστορικό λάθος. Mm-hmm. Το ότι αρνήθηκε δηλαδή τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να είναι μια σίγουρη, αν θέλετε, απάντηση στην κοινωνία ότι δεν θα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού, δεν θα έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση στη θέση της κυβέρνησης, ήταν ένα ιστορικό λάθος. Το έκανε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, ας μην ψάχνουν να βρουν αλλού δικαιολογίες. Επαναλαμβάνω όμως, πέρα από το λάθος αυτό που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, που αν θέλετε σε ένα βαθμό προδίδει και τη διάθεση των πολιτών, οι οποίοι λένε βρείτε τα, συνεννοηθείτε. Αυτό μας λένε οι πολίτες παντού. Εγώ παραμένω συνεπής και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει συνεπής σε αυτή την πρόσκληση των πολιτών, που λένε βρείτε τα, να ανασάνει η χώρα, να σταθούμε όρθιοι.
1: Τον ακούσαμε.
0: Χαρακτηριστικό. Και θα έλεγα, Βασίλη, ότι και από όσα άκουγα πριν από τον κύριο Φάμελο, μία λέξη κρατάω, την επαναλάμβανε σχεδόν σε κάθε πρόταση. Ένωση, ενωτικά, ενότητα, ενωτικός κλπ. Και ενότητα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ενότητα και γενικότερα του χώρου.
1: Στον προοδευτικό χώρο να φύγει ο Μητσοτάκης, ναι, ναι, αυτό το στυλ.
0: Βασίλη.
2: Ναι, καλημέρα λοιπόν και πάλι.
1: Καλημέρα.
2: Τι έχουμε τώρα, στο Φάμελο, που μιλάει εδώ τώρα στην ΕΡΤ. Εντάξει, είναι στο επίκεντρο μια συζήτηση. Θα πω και την εκτίμησή μου μετά για όλη την κατάσταση. Μιλάει για ένα ενωτικό σχήμα, αυτό που επιδιώκει. Και αυτό λέει και για την κυβέρνηση επόμενης ημέρας και για την εκλογική συμμαχία, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Αυτή η απάντηση στην ερώτηση, αν θα κατέβει σε επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, αφήνει πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα για το τι μπορεί να σημαίνει.
0: Μισό λεπτό, Βασίλη, ακόμα. Επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ, θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Με ένα σχήμα τύπου ομοσπονδοποίησης, με ένα σχήμα ενιαίου κομματικού φορέα, ή μήπως οι εξελίξεις, εάν εμφανιστεί ξανά και ο κύριος Τσίπρας, θα είναι τόσο καταλυτικές που όποιοι εκ των προτέρων σχεδιασμοί καταργηθούν στην λέλαπα των πραγμάτων.
1: Ή ενδεχομένως, αν μου επιτρέψεις και εμένα Νίκο, τη δημιουργία ενός μετόπου από κόμματα που ανήκουν στην κέντρο αριστερά απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό
2: είναι μια προσπάθεια που καταβάλει συνέχεια, όπως το λέει και τώρα ο Σοκράτης Φάμελος, εδώ και καιρό, και με το ΠΑΣΟΚ και με άλλους χώρους. Από το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έπραξε άρνηση και δεν προχώρησε αυτή η συνεργασία. Τα πράγματα όμως παραμένουν ρευστά στο χώρο και προσπαθούν μέσα από αυτόν τον τρόπο να βρουν απάντηση στο πώς θα αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Και δεν είναι η στιγμή δεν είναι ο χρόνος για εσωτερικές εργασίες, δηλαδή η απάντηση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών είναι το σημαντικό και όχι το πώς τα όργανα, αν θα συνεδριάσουν, πώς θα συνεδριάσουν και όλα αυτά, δηλαδή είναι σημαντικά, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος βέβαια έχει αυτή τη διαχείριση αυτής της κατάστασης πολύ δύσκολης, όπως έχει εξελιχθεί για το ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη που θα παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη, έτσι, στο Θησείο, όπως αποκάλυψε χθες την εκδήλωση των νέων που έγινε στην Αθήνα, που τους κάλεσε 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο, για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, την ιδρυτική του νέου κόμματος που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας. Οι πληροφορίες τώρα τι λένε, πέρα από τη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη του Σωκράτη Πάμελος στο Ερτ Νιούς, είναι ότι οι προσπάθειες γίνονται, όμως ανταπόκριση από την άλλη πλευρά ακόμα δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, δεν έχει επικοινωνήσει, δεν έχει πει ξεκάθαρα, γιατί προς το παρόν αυτό που βλέπουμε και από το ρεπορτάζ προκύπτει από την πλευρά του κ. Τσίπρα είναι ότι προχωράει και θέλει να προχωρήσει με νέα πρόσωπα. Αυτά που είναι δίπλα του και χθες τους νέους στην εκδήλωση που έγινε της νεολαίας, το unmute αυτό που έχει και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει, και με τους, και τις προηγούμενες μέρες και τα πρόσωπα που έχει παρουσιάσει προς τα έξω. Δηλαδή αποφεύγει την ταύτισή του και αυτό θα φανεί και στα όργανα ή τέλος πάντων αυτούς που θα έχει δίπλα του την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την, θα λέγαμε, περιδίνηση το τελευταίο διάστημα, που επιδεινώθηκε και με τις εξελίξεις με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος επανέλαβε χθες σε εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Κοντζιάς εκεί που παρουσίασε τις θέσεις του. Είναι μια συζήτηση εκεί, συνεργασίες η οποία γίνεται με τον Νίκο Κοντζιά και το Πράτο. Ο Παύλος Πολάκης είπε ότι ήταν και είναι έτσι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ως τέτοιος μιλάει και ανέφερε τις θέσεις του και με ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη χώρα με έτσι πιο δυναμικές και πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις και λόγια καθαρά έτσι, απέναντι σε αυτή την πολιτική που ασκείται. Δηλαδή, για παράδειγμα, κρατικοποίηση της ΔΕΗ, κρατικοποίηση μιας τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας. Δηλαδή, συγκεκριμένες επάγιες θέσεις του κ. Πολάκη, οι οποίες βέβαια φαίνεται να μην έχουν απήχηση σε πάρα πολλούς στο χώρο αυτό. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Και θα έλεγα ότι πολλοί, και μάλιστα στην κυβέρνηση, θα έλεγα ότι επιχαίρουν ήδη, έτσι για να το γυρίσω να πω στην κυβέρνηση τη συζήτηση, καθώς εκτιμούν ότι το σχέδιο Μαξίμου, το οποίο διέρευσε πριν από λίγες ημέρες, μέσα από το πρώτο θέμα και τις προηγούμενες, για πρόορες εκλογές της 27 Σεπτεμβρίου, έβγαλε στο φως, έβγαλε στο ξέφωτο, όλες τις διεργασίες, δηλαδή και τα δύο υποδημιουργία κόμματα που επίσπευσαν τις εξελίξεις, το κόμμα Καρισιάνου και το κόμμα Τσίπρα, βγήκαν λοιπόν στο ξέφωτο και αρχίσαν οι αντιπαραθέσεις ή μάλλον εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις, οι οποίες ακόμα περισσότερο θα γίνουν το επόμενο διάστημα πιο έντονες. Δηλαδή ότι θα αφήσει τα κόμματα αυτά, τα νέα κόμματα μαζί με τα παλιά, να πλακώνονται κατά κάποιο τρόπο στην αρένα, και η κυβέρνηση θα βγει από το κάδρο, που είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός. Επιθυμούσε με κάθε τρόπο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση να βγει από το κάδρο της ειδησιογραφίας, της καθημερινότητας, δηλαδή ο ΠΚΠ, σκάνδαλα, διαφθορά, υποκλοπές, τύπο Ντίλιαν, ποια η προανακριτική θα συνεδριάσει, μια καθημερινότητα η οποία έφυρε την κυβέρνηση και επιθυμούσε και έψαχνε τρόπο μέσα από τις παρεμβάσεις, τέλος πάντων από διάφορες ενέργειες που γίνανε. Δεν βρέθηκε αυτό και εκτιμήθηκε ότι αυτός ο τρόπος ίσως είναι εντάξει, δεν είναι κανονικός, δεν είναι συμβατικός, ας πούμε, θα λέγαμε, αλλά είναι μια τακτική πολιτική κίνηση η οποία φαίνεται να αποδίδει. Να το δούμε αυτό, γιατί αυτό βέβαια δεν είναι επίσημη θέση, έτσι, είναι διαρροή, είναι αυτά που κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία, δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξει μάλλον τον αλληλοσπαραγμό στον χώρο της αντιπολίτευσης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σίγουρα προς όφελός της. Αυτή είναι μια κουβέντα βέβαια η οποία γίνεται, γιατί μετά έχουμε τα υπόλοιπα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα πολιτική έτσι, επικαιρότητα, και διάκουσα και νωρίτερα και αναφορές και τα βλέπετε και τα πρωτοσέλιδα, τα θέματα που κυριαρχούν στην δισογραφία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο με τόσο κράτη Πάμπελο και μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει έτσι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε περισσότερο, γιατί τα πράγματα θα τρέξουν έτσι πολύ πιο γρήγορα με εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Τώρα, υπάρχουν παρεμβάσεις που γίνονται σε διάφορα φόρα, όπως είπαμε αυτό χθες του Κοντζιά, με την ομιλία του κ. Κοντζιά, σε άλλο που ήταν του κύκλου ιδεών με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την Άννα Διαμαντοπούλου, που αυτό που υπόθηκε από την κ. Διαμαντοπούλου για τις μετεκλογικές συνεργασίες, που τότε θα δούμε τα δεδομένα, διαβάστηκε από πολλούς ως μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τις αποφάσεις του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί μετεκλογικών συνεργασιών και αποκλεισμού με οποιοδήποτε τρόπο της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, είναι κάτι το οποίο μπορεί να... Εντάξει, η κυρία Διαμαντοπούλου το έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι σύμφωνη με αυτή την απόφαση του ΠΑΣΟΚ, όμως έχουμε να δούμε πολλά ακόμα και μέχρι τις εκλογές και πολύ περισσότερο μετά από αυτές και ανάλογα με το πολιτικό αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει. Στην Νέα Δημοκρατία τι έχουμε την επόμενη του συνεδρίου, την Πολιτική Επιτροπή, έτσι τα 150 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής δεν έχει τόση σημασία βέβαια, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, δηλαδή πέρα από την καταγραφή των δυνάμεων, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία έτσι, τα πρόσωπα σε αυτά τα όργανα δεν προκύπτει και κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο διαδικασιών, δηλαδή δεν έχει συνεδριάσεις τακτικές ή παρεμβάσεις σε πολιτικά θέματα. Η Πολιτική Επιτροπή είναι αυτό, εκλέχθηκαν. Τέλος πάντων, γίνεται μια αποτίμηση έτσι, των ομάδων και των τάσεων και από εκεί και μετά τελειώνουμε, δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Θα λέγαμε ότι αυτό που προκύπτει από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι μια προσπάθεια επιστροφής στα ζητήματα και των παρεμβάσεων και τόσο στα εθνικά ζητήματα όσο και στα ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Δηλαδή, σήμερα έχουμε κάτι στην ατζέντα από πλευράς κυβέρνησης, Βασίλη. Χθες είδαμε, καλά, πέρα από αυτά για τα οποία έχουμε αναφερθεί, πέρα από τα επαιτειακά, χθες είδαμε τον Πρωθυπουργό σε μια εκδήλωση που αφορά τον τουρισμό
1: στο ΣΕΤΕ,
0: για την περίοδο στην οποία έχουμε μπει και η οποία έχει αρκετές προκλήσεις μέσα, έτσι.
2: Εντάξει, πόλεμο έχει. Όσο και αν έχει τέλος πάντων μια σταματήσει, είναι μια διαδικασία και χειρίας, αλλά είναι η αναταράξη της περιοχή σίγουρα επηρεάζουν. Μπορεί όχι αρνητικά, γιατί μια αρνητική έτσι, επίπτωση στις χώρες αυτές του κόλπου, του Κατάρ και τα λοιπά και το Ντουμπάι και όλα αυτά που έχουν σίγουρα μεγάλη τουριστική επίπτωση από τα δραματικά γεγονότα, από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή, κάποιοι εκτιμούσαν ότι μπορούσε να λειτουργήσει και προς όφελος της χώρας μας.
1: Αυτό είναι και ακόμα είναι ανοιχτό, είναι ένα στοίχημα το οποίο θα το δείξει ο καιρός. Εγώ επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Κάποιοι εκτιμούσαν δηλαδή ότι θα έχουμε άνοδο, τώρα πάμε για τα ίδια ή μικρή πτώση.
1: Όχι, είναι και εμείς με την περίμετρο κάνοντας σχεδόν καθημερινά επαφές με ανθρώπους του τουρισμού σε όλη τη χώρα, είναι σε στάση αναμονής και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη, αν είδες καθόλου τα στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης για την πρώτη Θεσσαλονίκη, για την Α Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα είδα στη Βόρεια.
1: Ναι,
2: δεν μπορώ να τα εκτιμήσω όμως τώρα. Είναι μια πρόθεση ψήφου με χωρίς τα νέα κόμματα, που δείχνει μια τήλεση του 20% Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν λίγο ψηλότερα στις εκλογές. Δηλαδή δεν υπάρχει σύγκριση με προηγούμενη της εταιρείας. Δεν δείχνει.
1: Πάντως έχει. Ωραία, αυτά στα αφήσουμε για Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟ και τα λοιπά. Παραμένει μια διαφορά 10%. Η ελληνική λύση οριακά είναι στην τρίτη θέση. Εγώ διαβάζω ότι έχει σημαντικά ευρήματα σε σχέση με την πιθανότητα το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς έχουμε τις ανακοινώσεις, Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρα αλλά και Αντώνη Σαμαρά.
2: Και εντάξει, στη Θεσσαλονίκη είναι δεδομένο ότι η κυρία Καριστιανού έχει, αυτό διάβασα κι εγώ.
1: 8,3 λέει τη φέρνει στην τρίτη θέση.
2: Εντάξει, συγκριτικά. Είναι μια πίστηση μεγαλύτερη.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ειδικά.
1: Ναι. Μπράβο. Χαμηλά πάει το κόμμα Τσίπρα, λέει, με 6,3 σε σχέση με τις προσδοκίες. Μιλάμε πάντα για την Α' Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Χαμηλά πάει το κόμμα Τσίπρα, λέει, με 6,3 σε σχέση με τις προσδοκίες. Μιλάμε πάντα για την Α' Θεσσαλονίκης. Και περίπου στο 2% στην περίπτωση που έβγαινε και

0: και σε αυτό δίνουν κάποια ποιοτικά δεδομένα κάποιοι του κέντρου σε σχέση με εμάς εδώ.
1: Δεν είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε και τις παθογένειες που υπάρχουν.
1: Το πρόβλημα
0: ίσως της γιατί εκδηλώνονται
1: ναι,
0: αυτές
1: αυτό, αλλά ότι έχει ένα στοιχείο της, τέλος πάντων, ας το πούμε, δεξιάς, είτε συστημικής είτε αντισυστημικής, περισσότερο και πιο έντονη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Εξάλλου το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα στη Μακεδονία, είναι το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι δεύτερο.
0: Μήπως εκφράζεται, Βασίλη, έτσι, μήπως εκφράζονται κάποια τοπικιστικά ζητήματα.
1: Τώρα τοπικιστικά δεν ξέρω αν εκφράζονται.
0: Μήπως δηλαδή αυτό το οποίο κάποιοι εξοβελίζουν.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τοπικιστικά.
0: Ναι, απλά ξέρεις, μήπως είναι μια, ας το πω, πιο ήπια έκφραση ενός ίσως τοπικιστικού φορέα που κάποιοι θα το εξοβέλιζαν και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Αλλά...
1: δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εκφράζονται στην Αθήνα σίγουρα και από ό,τι εκφράζονται σε περιοχές της Νοτιού Ελλάδος. Εδώ πέρα υπάρχει μια έτσι παραδοσιακά μια τάση η οποία έχει πιο έτσι...
2: Και δεν το βλέπουμε μόνο... Δεν το βλέπουμε μόνο, Βασίλη, με κάποια χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα έλεγα και του ΣΥΡΙΖΑ ή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται, στη, μα δεν υπάρχει κάτι
2: στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Είμαστε η πόλη του, πόσο λέγαμε, του...
2: Με την κυρία Καριστιανού, μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, και τον κύριο Αυγερινό και τους άλλους εκεί, τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας της Ρωσίας. Για το ρωσικό δάχτυλο που λένε διάφοροι σαν τον Καραχάλιο.
1: Τι να πω τώρα, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ούτε το γνωρίζω, ούτε θα μπω σε θεωρίες ότι είναι ρωσικός δάχτυλος.
0: Ο κύριος Καραχάλιος επιμένει πάντως.
2: Μα όχι,
1: το λέει και ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος μάλλον έκοψε.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ, έχουμε κανένα στοιχείο που να αναφέρεται σε αυτό. Και επιπλέον, εντάξει, και να έχει και μια έτσι πιο φιλική άποψη για τη Ρωσία, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αρνητικό. Δηλαδή,
0: κάποιοι το δικαιολογούν, γυρνάνε 200 χρόνια πίσω και δικαιολογούν ότι πρέπει να έχουμε όπως παλιά γαλλόφιλο, αγγλόφιλο, ρωσόφιλο.
1: Όχι, θέλω να πω ότι τέλος πάντων, εντάξει, μπορούμε να είμαστε υπέρ του Ισραήλ, αλλά όχι υπέρ της Ρωσίας. Δεν ξέρω, έχουμε μπερδευτεί λιγάκι.
0: Μπορούμε να είμαστε, γι' αυτό που είπες, γιατί νομίζω ότι είναι πιπέρι στο στόμα. Αν πει κάποιος ότι είναι υπέρ του Ισραήλ, νομίζω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα είναι πιπέρι στο στόμα.
1: Ρωσία, άμα τον πίσω, βάζουμε και μέσα κιόλας.
0: Δεν νομίζω. Άλλωστε, ρώσικο μοναστήρι υπάρχει κιόλας, μεγάλο, δυνατό.
2: Μεγάλη χαρά.
1: Πάντως, στη Eurovision κάποιοι είναι εκτός, κάποιοι είναι εδώ.
2: Με την ευλογία
0: ό,τι αγαπάει ο καθένας.
2: Επιτρέψτε μου, με την ευλογία του κυρίου θα σας διακόψω να είστε αγαπημένοι.
0: Αφού
2: γιατί πρέπει
0: βάζεις,
2: να πάμε,
0: έτσι,
2: πρέπει να πάμε
0: αφού
2: σε
0: βάζεις τα φυτίλια. Βάζει πρώτα τα φυτίλια και μετά μας έχει οδηγήσει το και 30. Έλα, κλείνω.
1: Όταν κλείσαμε, σε άκουσα στο αυτοκίνητο που μιλούσες για το flyover. Λοιπόν, περιμένω αύριο να μιλήσεις και
2: μπράβο.
1: Και θα είμαι
2: καλά που μου το θύμισες. Με μεγάλη
1: χαρά.
2: Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα στους περισσότερους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

0: Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας. Κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των Ντεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ο στολίσχος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελ Μπίρεχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο με 3 νεκρούς. Την επόμενη Τρίτη στις 8 στην πλατεία Θησίου η ανακοινώση του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Φίλες και φίλοι, η πόλη ξύπνησε. Το φωνάζουμε από τις 6 το πρωί εδώ στον 102. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωμπάνογλου. Και σήμερα με τη βοήθεια του Βαγγέλη,
1: του καπετάνου,
0: μας. Την τελευταία ώρα της εκπομπής. Και αν εσείς που μας ακούτε τώρα αναρωτιέστε τι ωραία μέρα θα κάνει σήμερα, γιατί ο καιρός είναι ηλιόλουστος, εγώ θα υπενθυμίσω σε εσάς, γιατί τα είπαμε νωρίτερα με τους πιο πρωινούς, ότι από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες.
1: Όπως έχει κάνει τις περισσότερες μέρες του Μαΐου, έχουμε μια αλλαγή εκεί προς το μεσημέρι, το απόγευμα. Εντάξει, αναμενόμενα πράγματα. Αναμενόμενα είναι και τα νέα που θα μας έχει εδώ η κυρία Μαρίνα.
0: Δεν θα μας εκπλήξει, λες. Θα είναι όλα αναμενόμενα.
1: Είδομεν. Καλή σας μέρα.
0: Μαρίνα Μάντζου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Φωνάξατε από το πρωί, φωνάζετε. Τι να κάνω κι εγώ, απαντάω στις φωνές σας και είμαι εδώ μαζί σας. Δεν μπορώ να κάνω και γι' αυτό.
1: Δεν είμαστε δηλαδή φωνές βοόντων εν τη ερήμου.
2: Όχι, Νίκο, ποτέ.
0: Εν τη Μαρίνο.
2: Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει. Λοιπόν, συνάδελφοι, να πάμε τώρα, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολλές ειδήσεις από την περιφέρεια και δυστυχώς οι περισσότερες είναι από το αστυνομικό και δυστυχώς.
0: Τώρα θα κάνω και εγώ. Ρεπορτάζ. Για πες, Μαρίνα μου, να σε ακούσουμε.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν ένα όσο το δυνατόν γίνεται γρήγορο πέρασμα από αυτού του τύπου τις ειδήσεις από τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας. Ξεκινάμε από την Κρήτη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται μια υπόθεση με μέλη της ίδιας οικογένειας που φέρεται ότι συγκροτούσε εγκληματική οργάνωση, κάτι κάνουν λόγο για μαφία, η οποία εξαρθρώθηκε. Μιλάμε για 6 συλληφθέντες από την Κρήτη. Αυτοί τώρα κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας κατοίκους, ακόμα και με εμπρισμούς, καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα μέλη της οικογένειας είχαν οργανωθεί σε συμμορία και επέβαλαν ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Σε όλη αυτή την ιστορία φέρεται ότι εμπλέκονται και οι σύζυγοι των λεγόμενων αρχηγικών μελών, ενώ σταδιακά σε αυτήν την τέλος πάντων οργάνωση έμπαιναν και νεότερα μέλη των οικογενειών τους. Τώρα τι έκαναν αυτοί? Πάντα λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν με τη βία αγροτεμάχια από αγρότες για να παίρνουν, όπως προαναφέραμε, παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε όσους μικροκαλλιεργητές δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους και δεν παραχωρούσαν τα χωράφια τους, τους προκαλούσαν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειές τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν, από το 2021 έως σήμερα οι ζημιές στους μικροκαλλιεργητές ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 40. Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, ή εν λόγω φέρεται ότι αποκόμισαν παράνομα μέσα σε μία πενταετία ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Στη συνέχεια της ημέρας σίγουρα θα έχουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες για να δώσουμε τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές του σταθμού. Παραμένουμε, Νίκο και Μπάμπη, στην Κρήτη. Στεκόμαστε για λίγο στα Χανιά, όπου αύριο θα γίνει η δίκη του 47χρονου, που ο οποίος συνελήφθη και αυτές τις ώρες είναι προφυλακισμένος, με την κατηγορία της άσκησης βίας σε βάρος του 16χρονου γιού του, ενός παιδιού, συνάδελφη, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Η σύλληψη αυτή έγινε μετά από καταγγελία της 46χρονης μητέρας του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ του Σαββάτου ο πατέρας φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο προκαλώντας του τραύματα. Η μητέρα μάλιστα ανέφερε επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιθέσεων, όπως τον προηγούμενο μήνα, με χτυπήματα σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα, καθώς και κλείδωμα του παιδιού σε αποθήκη. Αύριο είναι η δίκη του, πώς να τον πει τώρα κανείς, αυτού του πατέρα τέλος πάντων. Μεταφερόμαστε στο σημείο αυτό στο Νότιο Αιγαίο, αρχικά στη Ρόδο, όπου εκεί αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή ο 44χρονος οδηγός της BMW, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος μιας 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της την προηγούμενη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου. Να θυμίσουμε, γιατί έχει γίνει πολύ γνωστό αυτό το γεγονός, ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες σε διασταύρωση και την ώρα που έστριβαν για να μπουν σε παράδρομο, από το αντίθετο ρεύμα κινούνταν ο 44χρονος, οπότε υπήρξε σφοδρή σύγκρουση. Υπάρχουν μαρτυρίες από οδηγό τρίτου οχήματος ότι ο άντρας οδηγός με το αυτοκίνητό του έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις, ενώ και η εξάτμιση του οχήματός του έκανε κοφαντικό θόρυβο. Πολλές πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή του εν λόγω 44χρονου οδηγού πριν από 2 χρόνια σε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα αυτή τη φορά, ενώ φέρεται ότι υπάρχουν και βίντεο στα social media που τον δείχνουν να συμμετέχει σε κόντρες στους δρόμους του νησιού. Λοιπόν, ο εν λόγω αύριο πάει στον ανακριτή και κλείνουμε, Νίκο και Μπάμπη, με την ενότητα αυτών των ειδήσεων από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ της περιφέρειας, παραμένοντας στο Νότιο Αιγαίο αλλά πηγαίνοντας από τη Ρόδο στην Κάρινο, καθώς εκεί ως εγκληματική ενέργεια ερευνάται πλέον ο θάνατος ενός 47χρονου αλιέα κοντά σε σκάφος στο λιμάνι του νησιού, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και θα κλείσουμε, Νίκο και Μπάμπη, αλλάζοντας θεματογραφία, για να περάσουμε σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά στον τουρισμό και την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μια περιοχή που, όπως γνωρίζαμε, ανήκει στις αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές της χώρας. Από ό,τι φαίνεται, βάσει και του ρεπορτάζ των συναδέλφων από την ΕΡΤ Κομωτινής, τελικά η περιοχή αυτή έχει μπει με δυναμική παρουσία στο χάρτη των τουριστικών προορισμών, καθώς πέρυσι σε αυτήν καταγράφηκε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε στα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν μία από τις 3 νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Για παράδειγμα, Νίκο και Μπάμπη, βάσει των στοιχείων που προαναφέραμε, από τα 2,4 εκατομμύρια των επιπλέον επισκέψεων που καταγράφηκαν πέρυσι στην Ελλάδα, σε σχέση πάντα με το 2024, οι 713.000 πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ενώ σημειώθηκε και αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 142 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω λοιπόν αυτών των παραμέτρων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανέβηκε στην 6η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας και στους 3 λεγόμενους βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού, και πλέον ευλόγως συγκαταλέγεται στις υπολογίσιμες κινητήριες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης.
0: Μαρίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά αναλυτικότατη στις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρεις. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, Νίκο, πριν πάμε
1: στα αθλητικά.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε πάλι εδώ. Βασίλη Βλαχόπουλο θα φιλοξενήσουμε στην τελευταία αυτή φάση της εκπομπής μας.
1: Δεν νομίζω ότι είναι φιλοξενούμενος. Και θέλω... Είναι οικοδεσπότης πλέον. Έχει τόση μονιμότητα εδώ πέρα.
0: Ωραία. Αυτό δεν είναι
1: κακό. Σε λίγο το δημοσιογραφικό του εκτόπισμα θα μας βγάλει και εμάς απ' έξω.
0: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Νίκο, με αυτό αγαπητέ φίλε Βασίλη. Όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγει από την City, είναι η τελευταία του χρονιά, πόσο πιθανό είναι οι τρεις προπονητές στους οποίους ανέφερα, οι οποίοι δεν πήγαν καλά οι ομάδες τους, δηλαδή Λουτσέσκου, Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ, να συνεχίσουν τις ομάδες τους?
1: Α, εγώ νόμιζα αν θα έρθει ο...
0: Ο Πέπ στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Πέπ στον ΠΑΟΚ, ναι, αυτό νόμιζα θα έλεγες.
0: Δεν το θέλουμε, φίλε, δεν το θέλουμε.
1: Επειδή άλλωστε από το πρωί κάποιοι λένε ότι σου ομοιάζει λιγάκι, έτσι, ότι έχετε κοινά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, αφού με σταματάνε στον δρόμο. Για πες, Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, εσύ.
2: Ο Γκουαρδιόλα πήρε 20 τίτλους βέβαια, 6 πρωταθλήματα, Champions League, κύπελα, Charity Cup, δεν έχει μείνει κάτι που το οποίο δεν έχει πάρει. Είναι πάρα πολλά χρόνια, κανένας ο πονητής από αυτούς που ανέφερες δεν είναι τόσα χρόνια σε μια ομάδα.
0: Καλά
2: ο
0: τώρα, δεν συγκρίνουμε. Αυτό λέμε όμως ότι ουδέν, κανείς δεν είναι μόνιμος, ρε παιδάκι.
2: Βαρέθηκε ο άνθρωπος.
0: Και αυτός βαρέθηκε, όχι η City. Αυτό βαρέθηκε.
2: Όχι, η City είχε την ασφάλειά τη με τον, ναι, τον Γκουαρδιόλα και τώρα θα πάει στο στοίχημα του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος ήταν στην Τσέλσι σε ένα τρελό περιβάλλον. Αυτό θα τον αντικαταστήσει στο τέλος της χρονιάς.
0: Έχουν και την ίδια κόμωση από ό,τι βλέπω με τον Μαρέσκα. Οπότε...
2: Ναι, είναι, νομίζω ότι πηγαίνετε στο ίδιο κουρίου.
0: Κέιτρες. Ακριβώς. Μας βγαίνει λίγο πιο φτηνά.
2: Γενικώς γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για προπονητές. Τώρα, ας πούμε, είπες για τον Γκουαρδιόλα, που δεν είναι βόμβο όπως παρουσιάζεται, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό αναφέρεται ότι ο Γκουαρδιόλα θα φύγει από τη City στο τέλος της χρονιάς. Ήθελε να το κάνει με ιδανικό τρόπο, αλλά η ομάδα του είναι σε μειονεκτική θέση για το πρωτάθλημα. Παίζει και σήμερα με την Bournemouth, αλλά χθες είδε την Arsenal να νικά την Μπέρνι.
0: Θέλει μια νίκη Arsenal για να στεφτεί πρωταθλήτρια μετά από 20
2: χρόνια. Ναι, μια νίκη να μην κερδίσει στην τελευταία αγωνιστική η City.
1: Σε χάσαμε λίγο, Βασίλη.
2: Παιδιά, δεν έχω σηκώθει εγώ καθόλου.
0: Ναι.
2: Κανονικά σε καρέκλα.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Άγνωστα κέντρα εξουσίας μας.
2: Όχι, είναι το 5G που θα έκανε καλύτερες επικοινωνίες και τις έχει καταστρέψει. Εντάξει. Λοιπόν, γίνεται πολλής λόγος για τους προπονητές σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του με τη Λίμπαρ για να κάνει συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Δεν
2: ξέρουμε αν θα συνεχίσω με τη Λίμπαρ. Δεν έχει, πώς να πω, δεν έχει καταγραφεί κλίμα αποχώρησης του με τη Λίμπαρ, αλλά με βάση ότι παρουσίασε ο Ολυμπιακός φέτος, εγώ δεν το αποκλείω. Αλλά δίνω περισσότερες πιθανότητες στην παραμονή του με τη Λίμπαρ. Την ώρα που ο Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι για τον Παναθηναϊκό, έχουν γραφτεί 45-12 ονόματα, που λέει και μια ψυχή, για πιθανούς αντικαταστάτες του, και μάλιστα αυτός που παίζει πιο δυνατά είναι ο Γιάκοβ Νέστρουμ, ο Σκανδιναβός, όπως και ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ο 47χρονος Σέρβος, ο οποίος είναι στον Ερυθρό Αστέρα, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και προβάλλεται ως ένας πιθανός αντικαταστάτης. Για τον Λουτσέσκου δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα μείνει ή θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες προχώρησε στην επιβολή τιμωρίας ποδοσφαιριστές. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί,
1: ναι, τι χρηματικού προστίμου δηλαδή.
0: Χρηματική και απαγόρευση να φύγουν από την...
1: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
0: Από την πόλη μέχρι τόσο του μηνός για διακοπές. Ναι, μη γελάς.
2: Όχι, αυτή ισχύει. Αυτό έχει το δικαίωμα να το κάνει σαν ομάδα, να πεις ότι κοίτα να δεις, η υποχρεώση με την ομάδα ολοκληρώνεται την Τετάρτη.
1: Αυτό μου θύμιζε φρουραρχείο, ρε παιδιά, που κάποτε δεν μπορούσαμε να φύγουν τα στελέκη του στρατού μακριά από την έδρα.
2: Όχι, το λέω, μπορείς να πεις στους παίκτες ότι θα έχουμε προπονήσεις μέχρι τις 20 Μαΐου. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει δραστηριότητα δεν μπορείς να φύγεις. Αυτό το καταλαβαίνω και αυτό έκανα στους παίκτες, οι οποίοι είχαν κλείσει περισσότερο εξ αυτών εισιτήρια για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, είτε για να κλείσουν διακοπές. Και είναι μια απόφαση.
0: Ναι, χάσαν το εισιτήριο, δεν πειράζει. Εδώ χάσανε τόσα μάτς, ας χάσουν και ένα αεροπορικό εισιτήριο.
2: Αλλά για το χρηματικό πρόστιμο, πολλές φορές οι ομάδες ανακοινώνουν χρηματικά πρόστιμα χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να τα επιβάλλουν. Αποκλείεται να έχει μπει στο συμβόλαιο πρόστιμο σε περίπτωση απώλειας στόχου. πάντα μπαίνουν στα συμβόλαια πρόστιμα σε περίπτωση που υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και με βάση ότι προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός. Οπότε για το πρόστιμο είμαι λίγο
0: επιφυλακτικός,
2: για να σας πω την αλήθεια. Και μιλώντας για προπονητές, προς τα τέλη της εβδομάδας πήγε το ραντεβού του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά για την επόμενη χρονιά. Θεωρητικά απομένει η επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ όταν μιλάμε για τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον
0: Άρη. Να σας πω κάτι για προπονητή και για Άρη που μπορεί να σε ενδιαφέρει.
2: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ θα σας πάω. Ενδιαφέρεται, λέει, η Μπαρτσελόνα για τον Σπανούλη, γράφουν ισπανικά δημοσιεύματα. Το λέω γιατί είχε μια καλή εδώ deal. Ελπίδα ο Νίκος, ο Νίκος ότι μπορεί να έρθει στην ομάδα.
1: Και χιλιάδες Νικολάδες.
2: Να το σέβεσαι, κάτι ξέρει ο Νίκος.
0: Ο Λαδιανός.
2: Κάτι ξέρει ο Νίκος.
0: Από μπάσκετ.
2: Από Σπανούλη και Άρη. Μάλιστα. Κάτι ξέρει ο Νίκος προφανώς.
1: Κάποτε.
2: Τώρα,
1: άκου Βασίλη.
2: Αν την προσευχή σου να μην γίνει, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Βασίλη μου,
0: εγώ χαίρομαι να έρθει ο Σπανούλης να ανέβει λίγο το επίπεδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σας πάω
0: μαζί με εμάς να δυναμώσουμε.
1: Στα παλιά χρόνια, εκεί γύρω στο 82-83, τότε που καθόμασταν με ένα εισιτήριο στο παλέ. Άκου, με ένα εισιτήριο στο παλέ. Βλέπαμε στις 6 ας πούμε τον αγώνα του Άρη και μετά καθόμασταν στις 9, βλέπαμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με Φασούλα τότε και Αλεξανδρή και λοιπά. Εκείνη την εποχή λοιπόν παίζαμε μπάσκετ και στην ομάδα και λοιπά και κάναμε έτσι, μιλούσαμε πολύ συχνά με το Διαμαντή το Σκόνδρα, όπου και αν είναι, την καλημέρα μου. Και επειδή πάντοτε είχα αναφορές για μεταγραφικά, για στόχους και λοιπά, με είχε βγάλει το παρατσούκλι ο Έφορος. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω.
2: Σου ταιριάζει το ταλέντο.
0: Και ο εφοριακός επίσης.
1: Όχι, καθόλου.
2: Το παρατσούκλι του Διαμαντή. Μπράβο. Ναι. Σου ταιριάζει, δηλαδή, άμα σε έβλεπα, δεν θα σε έκανα για πρόεδρο.
1: Ναι. Έφορος τίμηματος. Εγώ θα σου πω ένα αποθυμένο μου. Θα ήθελα να αναλάβω το πόλο του Άρη.
2: Μασέρ, εντάξει.
1: Μασέρ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, κλείνεις. Ωραία, κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα, κλείνοντας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και μην έχοντας τόσα πολλά, θα έχουμε με τον Βασίλη τη δυνατότητα να λέμε.
2: Ναι, να πούμε ότι σήμερα στις 6 υπάρχει ο δεύτερος τελικός του Handball γυναικών ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ νικήσει στο πρώτο παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι σύντομα θα τεθεί θέμα αναδιάθρωση πρωταθλήματος Super League με τις ομάδες, κάποιες ομάδες να θέλουν την διεύνηση σε 16. Υπάρχει μια δήλωση χθες στην εκπομπή δίκη του στο Sky του Χρήστου Πρίτσα, τη διοκτήτη της Κηφισιάς. Είπε ότι διαιτητής του είπε ότι προσπάθησαν να ρίξουν την Κηφισιά φέτος. Αν ακούει ένα εισαγγελέα, θα μπει μέσα στην ιστορία όλοι να δούμε αν αυτά τα οποία λέει έχουν αξία. Και επίσης επιβεβαιώθηκε και αυτό που λένε, πώς το λένε, μου φύγε τώρα έτοιμος να το πω, ήμουν και μου φύγε.
0: Να σου πω και εγώ πολλά περίμενα από τίτλους φέτος, αλλά όλοι μου φύγανε.
2: Ναι.
0: Είναι κολλητικό.
2: Ο λαός κυριάρχησε, ο Νεϊμάρ είναι στους 26 της προεπιλογής της Βραζιλίας για το 4ο Μουντιάλ του και αυτό ήταν μια απέτηση του λαού ουσιαστικά της Βραζιλίας, ο οποίος και με...
0: Ο οποίος έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις.
2: Απέτυχε από τον Ανσελότη να συμπεριληφθεί ο Βραζιλιάνος στην αποστολή.
1: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
2: Δεν με ρωτάς για το NBA, ρε φίλε. Με ρωτάς κάθε μέρα για το NBA.
1: Για το NBA τι θες να πεις, ότι θα είναι το κύπελο του NBA εδώ πέρα σήμερα για φωτογραφίσεις.
2: Είχε αγώνα, δεν.
0: Πρέπει να προλάβουμε το δεύτερο
2: κομμάτι. Πάτε ένα F5, και έρθαν εις πέρυσι ένα 0.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Ένα πόλτσο
1: Γουεμπανιάμα. Κράτα την περίληψη για αύριο όλο το NBA μαζί.
0: Οφείλουμε να παίξουμε και ένα τραγούδι κλείνοντας.
1: Θα παίξουμε και τραγούδι.
0: Για την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων.
1: Θα μου επιτρέψετε, επειδή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, μια ιδιαίτερα ανθρώπινη πρωτοβουλία ξεκινά στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Θεαγένειου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, μία δράση από την ιατρό-ακτινοθεραπεύτρια την κυρία Μπόνιου, πρωινός καφές με την ψυχολόγο. Δημιουργεί ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης, να πιείτε τον καφέ, να πείτε τα πράγματα, προβλήματα. Κάθε τρίτη πρωί το σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού τμήματος μετατρέπεται σε σημείο ανθρώπινης επαφής και ψυχολογικής ενδυνάμωσης.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο και στον κύριο Κρυθαρίδη. Εμείς κλείνουμε, Μπάμπη.
0: Κλείνουμε με ένα ποντιακό τραγούδι για την ημέρα της γενοκτονίας με τίτλο «Την πατρίδα έχασα» που νομίζω πως περιγράφει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο, Νίκο, την τραγωδία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Και γενικά του ελληνισμού, και με μια αισιόδοξη υπόμνηση ότι δεν θα αφήσουμε καμία πατρίδα ξανά να χαθεί.
0: Λέει σε ένα κομμάτι: «Εκκλησίας έρημα, μοναστήρια κάντιλα, πόρτας και παράθυρα επέμναν ακράνυχτα. Οι εκκλησίες ερήμωσαν, τα μοναστήρια μείναν χωρίς το καντήλι τους και οι πόρτες και τα παράθυρα μείνανε ορθάνυχτα πάνω στη βιάση των ανθρώπων να φύγουν για να φύγουν ζωντανοί».
1: Όχι άλλες χαμένες πατρίδες. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που έχει οριστεί η σημερινή 19η Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ομιλίες κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης στην Καλαμαριά στις 7.30 έχει προγραμματιστεί λάμπα διδρομία μνήμης με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρημνέων Καλαμαριάς. Επίσης, εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε πολλούς δήμους της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζετσιάν, σε ανάρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν αρχίσει η διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Ελλάς στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2021-2025. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βοσκοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Δωρεάν σπυρομέτρηση σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα άνω των 40 ετών θα πραγματοποιήσουν τα δημοτικά ιατρία του Τμήματος Προστασίας Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με εθελοντή πνευμονολόγο. Οι σπυρομετρήσεις θα γίνουν στο χώρο των Δημοτικών Ιατρίων Μοναστηρίου 53-55 στον τρίτο όροφο κατόπιν από τις 9 έως τις 12 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Στη διεθνή και πάλι επικαιρότητα, αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας προκάλεσε ζημιές στην πόλη Ισμάιλ της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο περί κατάρριψης 4 ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα Μόσχα. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν το μεσημέρι χτες σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαντιάγκο στην Καλιφόρνια. Οι 2 ύποπτοι δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαντιάγκο. Το FBI ανέφερε ότι οι 2 ύποπτοι ήταν έφηβοι ηλικίας 17 και 19 ετών. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού. Η άνεμη μεταβλητή 2 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ομέν
6: και η ΔΕ.
5: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε λίγο στο κλίμα της σημερινής ημέρας. Είναι 107 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη μέρα της 19ης Μαΐου του 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ έφτασε στη Σαμσούντα. Το τι ακολούθησε το γνωρίζουμε, θα συζητήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής, θα έχουμε ένα αφιέρωμα. Είναι η μέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας. Θα δούμε όμως, Χρήστο, και την επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα έργα στη Θεσσαλονίκη, γιατί χθες δόθηκαν κάποιες ειδήσεις στην ημερίδα της Μακεδονίας και για το μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή για την επέκταση στην Καλαμαριά, για τις δυτικές επεκτάσεις, για το flyover, χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα πράγματα, για τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, για την ανάπλαση της έκθεσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα,
2: καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, ήταν η ημερίδα της Μακεδονίας Κυριακής και του imakedonia.gr. Που έβγαλε όλες αυτές τις ειδήσεις. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση, όπως είπατε και εσείς, και στα χρονοδιαγράμματα, αλλά και στην μεγάλη πρόκληση της χρηματοδότησης των έργων. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Δήμα, στόχος της κυβέρνησης είναι η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε βασική πύλη σύνδεσης Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Και αυτό για να γίνει χρειάζονται έργα και υποδομές. Μάλιστα, όπως ανέφερε, θα αξιοποιηθούν οι προοπτικές του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής γι' αυτό. Η επέκταση τώρα του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα θέμα που μας καίει άμεσα, καθότι, όπως είναι γνωστό, στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία του μετρό και για 2,5 εβδομάδες θα γίνονται αυτές οι δοκιμές, με στόχο να λειτουργήσει στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάου. Για να γίνει αυτό απαιτούνται εκτεταμένες δοκιμές και πιστοποιήσεις. Η συγκεκριμένη επέκταση χρηματοδοτήθηκε, να θυμίσουμε, κυρίως μέσω ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ αλλά και εθνικής συμμετοχής, καθώς πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις βιώσιμες μετακινήσεις. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε ένα βίντεο στη δημοσιότητα χθες από τον κύριο Δήμα σε ό,τι αφορά στις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές της νέας γραμμής. Όποιοι θέλουν μπορούν να ανατρέξουν και να το δουν. Το μετρό προς την Καλαμαριά. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα αφορά τις δυτικές επεκτάσεις του μετρό. Το κόστος εκτιμάται ξεπεράσει το 1 δις. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης φτάνει στο 2040. Θυμίζω, έχουμε 2026. Το Υπουργείο Υποδομών αναζητά ήδη συνδυαστική χρηματοδότηση τόσο από το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικούς πόρους.
0: Άρα μιλάμε τώρα για έναν ορίζοντα υλοποίησης 2040, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι,
2: ναι,
0: οι πόροι.
2: Ναι, είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Η Καλαμαριά προχωράει γιατί ήταν εξασφαλισμένοι οι πόροι. Και πολύ βασικό είναι και οι μελέτες, θα πω εγώ, που θέλουν χρόνο να γίνουν, να οριμάσουν και να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Τώρα, καθοριστικό βήμα θα αποτελέσει μια μελέτη, την οποία την έχουμε ξαναπεί, που αφορά στο μελετικό σους ωφέλους, που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό προσδιορίζεται να γίνει στο τέλος αυτής της χρονιάς, καθώς και η έγκρισή της, έτσι. Γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί και η δυνατότητα εξασφάλισης κοινοτικών κονδυλίων. Τώρα, για τη μελέτη κόστους ωφέλους, είναι εκείνη που θα κρίνει και το πού θα κινηθεί το μετρό, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυτική πλευρά της πόλης, καθότι υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια, σε ό,τι αφορά στη διαδρομή του. Τώρα, να πούμε ότι για το flyover, ο flyover στην περιφερειακή οδού Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι το έργο υλοποιείται μέσω της σύμπραξης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προϋπολογισμός είναι στα 370 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και κρατική συμμετοχή. Η ολοκλήρωση προβλέπεται και μάλλον θα συμβεί αυτό βλέποντας πώς προχωρά το έργο το Μάιο του 2027. Από την πλευρά της η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ένα κρίσιμο έργο για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την ταχύτερη διασύνδεση περιοχών της πόλης για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Εκεί πάμε στο γνωστό ζήτημα που αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός μέσα στο καλοκαίρι. Το σχέδιο, θυμίζουν, περιλαμβάνει ένα νέο εκθεσιακό κέντρο περιορισμένων εγκαταστάσεων, συνεδριακές εγκαταστάσεις και Μητροπολιτικό Πάρκο 120 τρεμάτων. Εκεί, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε συνδυασμό με δημόσιους πόρους και πιθανή αξιοποίηση τραπεζικής χρηματοδότησης. Το project είναι απαιτητικό οικονομικά και λόγω του μεγάλου κατασκευαστικού αντικειμένου. Τώρα, στην επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 200 εκατομμύρια έχει προϋπολογισμό αυτό το έργο. Χρηματοδοτείται από τον ΟΛΦ και ιδιωτικά κεφάλαια, με στόχο την αύξηση εμπορευματικής δυναμικότητας του λιμανιού ως το 2029. Έχουμε και το τεχνολογικό πάρκο, το ΘΕΣΙΝΤΕΚ, στην Περαία, που προχωράμε κυρίως με ιδιωτικές επενδύσεις, που αναμένεται να φτάσουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το project αυτό στοχεύει να λειτουργήσει ως κόμβος καινοτομίας και τεχνολογίας για τη Βόρεια Ελλάδα και για τα Κεραμία Λατίνη και τα logistic center, με συγχωρείτε, στο στρατόπεδο Κόνου. Να πούμε ότι εκεί γίνεται, είναι ιδιωτική επένδυση από τη Στάντα ΑΕ και την οικογένεια Ανδρεάδη. Το project περιλαμβάνει κατοικίες, γραφεία, πολιτιστικούς χώρους και εκτεταμένες ζώνες πρασίνου με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2030. Για το Logistics Center, και να κλείσουμε με αυτό, στο πρώην στρατόπεδο Κόνου, που προωθείται μέσω του υπερταμείου, αναμένεται η κατάθεση οικονομικών προσφορών από τα επενδυτικά σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και βλέποντας τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, να πούμε ότι και αυτό το έργο είναι σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει στις εμπορευματικές μεταφορές στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα δίκτυο, λοιπόν, υποδομών που θα ενισχύσει σε λειτουργία, φαντάζομαι, με κανονικούς ρυθμούς και του αεροδρομίου Μακεδονία και του λιμανιού και σίγουρα του σιδηροδρόμου που χρειάζεται, προκειμένου αυτά τα εμπορεύματα να μπορούν να προωθηθούν στην ενδοχώρα της Ευρώπης και φυσικά να υπάρχει και αυτή η επικοινωνία που υπήρχε στο παρελθόν υπό άλλες συνθήκες, πάρα πολλές δεκαετίες πριν, με τη Βαλκάνια. Αυτές είναι οι ειδήσεις που βγήκαν από αυτή την ημερίδα. Και έχουμε τώρα και μια πλήρη εικόνα για το πώς κινούνται αυτά τα έργα στην περιοχή μας.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, να πούμε σε αυτό το σημείο, με αφορμή και αυτά τα έργα που υλοποιούνται, για παράδειγμα, για το ΘΕΣΥΝΤΕΚ στην Περαία, επειδή υπάρχουν και άλλες διαστάσεις όλων αυτών των ζητημάτων, διαβάσαμε πρόσφατα σε ένα ρεπορτάζ για την στέγη στην περιοχή στην Περαία ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια. Πάρα πολύ. Δηλαδή, προφανώς κάποιοι έχουν αντιληφθεί ότι θα έρθει μια ανάπτυξη στην περιοχή και ό,τι προλάβουν τώρα να εκμεταλλευτούν. Έτσι,
2: βέβαια, εκείνοι που κερδίζουν, εκείνοι που προνοούν, με το που εξαγγέλλονται τα έργα, φροντίζουν να πάρουν τους χώρους όλους αυτούς σε πολύ καλύτερες τιμές.
0: Σωστά.
2: Και μετά, βέβαια, να ανέβει. Αυτό γίνεται πάντα.
0: Από την άλλη, αυτό που μας είπες τώρα για το μετρό που θα πάει προς τα δυτικά, από το ορίζοντα υλοποίησης που έχει το 2040 και δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί οι πόροι, μας βάζει σε σκέψεις πότε θα έρθει και αν θα προλάβουμε την επέκτασή του μετά, που λέγανε προς το αεροδρόμιο ή προς άλλες περιοχές.
1: Συνήθω ότι στην Αθήνα το μετρό ακόμα συνεχίζεται.
2: Είναι ανεξάρτητη με αυτό η επέκταση προς το αεροδρόμιο, καθώς μελετώνται διάφορες λύσεις, έχουν πέσει και άλλες προτάσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Δεν λέμε να κρατήσει όλη αυτή η επέκταση τα πολλά χρόνια που κράτησε η κατασκευή της βασικής λειτουργίας, της βασικής γραμμής του μέτρο. Το θέμα όμως είναι να έχουμε στο νου μας ότι θα πάρει χρόνο η επέκταση.
0: Πάντως η Θεσσαλονίκη αλλάζει, η ευρύτερη περιοχή αλλάζει, το βλέπουμε και αυτό, το συνειδητοποιούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης. Μας έδωσε το ρεπορτάζ για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, τα χρονοδιαγράμματα, τα μεγάλα έργα. Έτσι, γιατί γίνονται και άλλα, έτσι, πιο μικρά, πιο της καθημερινότητας. Τώρα, μιλώντας για έργα της καθημερινότητας, να πούμε ότι από σήμερα θα είναι κλειστές οι σύραγγες των Τεμπών, λόγω εργασίων συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, οπότε θα πρέπει να το έχουν στο νου τους αυτό οι οδηγοί. Νομίζω όμως ότι ως την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές, οπότε από το Σαββατοκύριακο θα μπορούν όλοι να κινηθούν όπως το έκαναν τόσο καιρό τώρα και με μεγαλύτερη έτσι ευκολία. Να δούμε τι θα γίνει και με την ασφαλτόστρωση στα Μάλγαρα. Χρήστο, είναι το σημείο που είχες εντοπίσει και εσύ καθυστερήσεις όταν ταξίδεψες πρόσφατα.
1: Ναι, γιατί τρεις λωρίδες ξαφνικά γίνονται δύο, οι δύο γίνονται μία. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρήθηκαν πολλοί οδηγοί, τόσο την Παρασκευή μπαίνανε Θεσσαλονίκη, όσο και το Σάββατο, όσο και την Κυριακή και πάει λέγοντας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πει κάποιος ότι καλύτερα να γίνουν οι εργασίες τώρα παρά να γίνουν το καλοκαίρι και να τις βρούμε μπροστά μας και εμείς και οι τουρίστες που θα θέλουν να κατευθυνθούν προς την περιοχή της Κατερίνης. Το θέμα είναι να γίνουν τετάρια. Να αλλάζει η περιοχή. Ήδη η Σοφία μας έδωσε το περίγραμμα των έργων τα οποία βρίσκονται, αν θέλει, σε εξέλιξη. Και το πιο σημαντικό για μένα, ξέρεις ποιο είναι, ότι επιτέλους η Θεσσαλονίκη βάζει δίπλα στο μπορώ και το θέλω. Ναι. Γιατί το θέμα είναι να θέλει και η πόλη να τα δει.
0: Το θέμα είναι να αντέξουμε να τα δούμε. Γιατί όταν λέμε δυτικές συνοικίες 2040, εντάξει, 16 χρόνια, 14 χρόνια.
1: Ότι και το μετρό της Αθήνας ακόμα και τώρα επεκτείνεται. Θα βρεθούν οι πόροι. Ναι. Ευρωπαϊκοί θα είναι οι πόροι. Θα βρεθούν. Μιλούμε για 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Περίπου τόσο το εκτίμησε ο κύριος Σταχιάος. Από την άλλη πλευρά όμως θα σου πω ότι το έργο πρέπει να γίνεται σε μία πρόοδο. Δεν κάνεις αυτό το και αυτόματα ξεκίνησε να λειτουργεί το μετρό στα δυτικά, αυτόματα ξεκινάει να λειτουργεί στο αεροδρόμιο, αυτόματα ξεκινάει να πάει σε άλλες περιοχές.
0: Λοιπόν,
1: θέλει προεργασία.
0: Αυτόματα, έτσι όπως το είπες και εσύ, θα πάμε σε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε με τις ειδήσεις από τον πόλεμο.

0: Λοιπόν, σου έχω καλά νέα, Χρήστο.
1: Για πες.
0: Αναβάλλεται, προσωρινά τουλάχιστον, η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Υπήρξε ένα αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, να λέει ότι είναι σοβαρές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη? Θα το δούμε. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Γλιτώσαμε την επίθεση. Βέβαια, συμφωνία ακόμα και συμφωνία δεν βλέπουμε. Όλο απομακρύνεται. Τον έπεισαν, λέει ο Τραμπ, ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων που μίλησε μαζί τους στο τηλέφωνο. Μην κάνει σήμερα την επίθεση, γιατί θα έχουμε αντίπεινα από το Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μας. Ετοιμαζόμασταν για πολύ μεγάλη επίθεση. Λέει, την ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα, αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε πού θα καταλήξουν. Βέβαια, απάντησε λίγο ειρωνικά το Ιράν μέσω του πρώην διοικητή των Φρουρών. Λέει, με αυτή τη μάτη η ελπίδα, νομίζει, θα αναγκάσει τον Ιρανικό λαό να παραδοθεί. Είμαστε σε φάση πια. Ανταλλάσσουν παρατηρήσεις επί των προτάσεων, επί των παρατηρήσεων ο ένας τον άλλον. Ο Πακιστανός ΙΠΕΞ, που είναι ο μεσολαβητής, είναι στην Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να δέχονται να διατηρήσει το Ιράν περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, θέλει να ξεπαγώσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία το 1 τέταρτο από αυτά που ζητεί η Τεχεράνη και με χρονοδιάγραμμα. Επίσης, η ιρανική πλευρά επιμένει να τερματιστεί ο πόλεμος, να ανοίξουν τα στενά και να αρθούν οι κυρώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Τώρα, σε αυτό το θέμα των κυρώσεων φαίνεται εν μέρη να συμφωνεί η Αμερική. Πάντως, εχθές το Ιράν ανακοίνωσε και νέα αρχή για τα στενά, την Persian Gulf Strait Authority, που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις επιχειρήσεις. Και φυσικά, ενώ έχουμε και χειρία παράταση και χειρία στο Λίβανο, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Είχαμε επίθεση σε κατοικημένη περιοχή. Από την αρχή του πολέμου 3.020 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ανάμεσα στην περιοχή, από την αρχή του πολέμου 3.020 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ανάμεσά τους 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά.

0: Πούτιν λίγο πριν πάει στην Κίνα είπε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν μία την άλλη, αλλά δεν στρεφόμαστε εναντίον κάποιου. Ο Λαυρόφ πάντως έριξε τη δήλωση ότι το Ιράν έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς. Με αυτά και με Κίνα πάλι έχουμε το πριν 110 δολάρια. Ανεβαίνουν βέβαια τα χρηματιστήρια. Η βενζίνη στη Θεσσαλονίκη, η αμόλυβδη είναι από 2,034 μέχρι 2,255. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ δεν το συζητάμε. Και η Ryanair προειδοποίησε χθες για αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια 5-20%, γιατί ο λογαριασμός των καυσίμων έχει ανέβει κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο οικονομικός διευθυντής.
1: Είχαμε και αυτή την επιχείρηση με τους Ισραηλινούς κομάντος εναντίον στολίσκου που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Με 100 άτομα ακριβώς την ελήφθησαν. Ναι.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν σε αυτή την εθελοντική δράση που είναι για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Mm-hmm. Σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Τώρα οι πληροφορίες λένε, Βικτώρη, ότι είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες και 9 Έλληνες. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η είδηση, την παρακολουθούμε. Βεβαίως. Υπάρχουν αντιδράσεις και εδώ και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η συνάδελφος η Βικτωρία Καλιάκου. Θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με μια συζήτηση που, εντάξει, λίγο θα φύγουμε από το, όχι από τη χώρα, από τον πλανήτη Χρήστο. Θα πάμε στο διάστημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκδήλωση μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα στις 18:30 στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Σύλληψη 45χρονης για έκθεση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για φθορές σε κτίριο ασφαλιστικής εταιρείας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελερχίδο στη νότια Ισπανία. Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελμπιρέχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο με 3 νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Κάθε λεπτό μετράει.

0: Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Με επίκεντρο την εξερεύνηση του διαστήματος και τη σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν, το Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει τρεις ομιλίες αύριο από τις 4 το απόγευμα ως τις 5.30 στο περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του Τζον Χόπκινς και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, συνέδρα επιστήμης του διαστήματος και εφαρμογών, θα ανοίξει τον ειδικό κύκλο ομιλιών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε τώρα στην εκπομπή μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρεμιζή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Η εισήγησή σας έχει τίτλο «Η εποχή του διαστήματος για την ανθρωπότητα». Τι μάθαμε δηλαδή μετά από σχεδόν 70 χρόνια εξερεύνησης. Και αυτό είναι το ερώτημα. Τι έχουμε μάθει μετά από 70 χρόνια εξερεύνησης?
2: Δεν νομίζω πως έχουμε αρκετό χρόνο στην εκπομπή να πούμε όλα αυτά που έχουμε μάθει, αλλά θα πω 2-3 βασικά. Το πρώτο απ' όλα βέβαια είναι το γεγονός ότι υπάρχει νερό σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αυτό δεν το ξέραμε πριν την εποχή. Της διαστημική εποχή που άρχισε το 1957, δηλαδή σχεδόν πριν 69 χρόνια. Και έχουμε βρει ότι στα φεγγάρια του Δίεπ, παραδείγματος χάρη και ειδικά στην Ευρώπη, υπάρχει ένας υπόγειος ωκεανός ο οποίος έχει 3 φορές περισσότερο νερό από ό,τι έχουν όλοι οι ωκεανοί της Γης. Επιπλέον έχουμε βρει ότι σε ένα μικρό φεγγάρι του Κρόνου που λέγεται Γέλατος, είναι ένα παρόμοιο φαινόμενο, και μάλιστα υπάρχει σε αυτόν τον ωκεανό μοριακό υδρογόνο. Το μοριακό υδρογόνο, ξέρετε, είναι η τροφή των μικροζωαρίων και στο βάθος των ωκεανών της Γης, που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει βιολογική δραστηριότητα σε αυτούς τους ωκεανούς σε άλλους πλανήτες. Αυτό είναι το κυρίως, το πιο βασικό. Το δεύτερο είναι βέβαια ότι, ξέρετε, η Γη μας προστατεύεται από το μαγνητικό της πεδίο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, διότι ούτε το βλέπουμε ούτε το αισθανόμαστε. Αλλά το γεγονός ότι όταν έχουμε μία πηξίδα μας λέει ότι εδώ είναι ο βόρειος πόλος και ο νότιος πόλος κτλ. Αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι η Γη μας έχει ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο επεκτείνεται στο διάστημα μέχρι ύψος 60.000 χιλιομέτρων. Θα μου πείτε, καλά, εντάξει, τι σημασία έχει αυτό? Έχει φοβερή σημασία, διότι ο ήλιος εκπέμπει έναν άνεμο που λέγεται ηλιακός άνεμος συνεχώς, ο οποίος κινείται με μια ταχύτητα ανάμεση εκατομμυρίων χιλιόμετρων την ώρα προς το διάστημα, με μια θερμοκρασία περίπου 1 εκατομμύριο βαθμοί Κελσίου. Όταν αυτός ο ήλιος, ο άνεμος, φτάνει στη Γη μας, το μαγνητικό πεδίο σε ύψος, όπως είπαμε, 60.000 χιλιόμετρων, τον εμποδίζει να έρθει κοντά στη Γη, εμποδίζει αυτόν τον άνεμο να έρθει κοντά στη Γη και ξεπερνάει τη Γη και δεν φτάνει ποτέ στην ατμόσφαιρά μας, η οποία είναι μέχρι και 100 χιλιόμετρα ύψος. Όμως αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι ο Άρης, το πιο, ας πούμε, λογικός πλανήτης που συζητείται, ξέρω εγώ, για απορισμένους, για επικισμό κλπ. Αυτός ο πλανήτης έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βομβαρδίζεται συνεχώς από αυτόν τον φοβερό άνεμο του ήλιου, τον ηλιακό άνεμο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έχασε το μαγνητικό του πεδίο, έχασε και την ατμόσφαιρά του. Γιατί αυτός ο άνεμος με τη θερμοκρασία 1 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου ιόνισε την ατμόσφαιρα και την μετέφερε στο διάστημα. Και σήμερα ο Άρης είναι μια απόλυτη έρημος.
0: Άρα, ενώ, κύριε καθηγητά, κρατάμε ως δεδομένο ότι υπάρχει ζωή έξω από τον πλανήτη Γη, με τα δεδομένα που μας αναφέρατε τουλάχιστον νωρίτερα, αλλά μήπως με αφορμή αυτό που περιγράφετε για τον πλανήτη Άρη θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ως προοπτική για μελλοντικά ταξίδια με πανδρομένες αποστολές κτλ. Και να εστιάσει η επιστήμη σε κάποιον άλλον πλανήτη?
2: Οπωσδήποτε το πρώτο πρέπει να εγκαταλειφθεί, διότι είναι μια ανοησία αυτό που συζητάτε για να κάνουμε επικισμό στον Άρη. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει κάποια αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα για υποτίθεται εξερεύνηση κτλ. Αλλά για να επιβιώσει ανθρώπινος οικισμός στον Άρη είναι αδύνατον. Πρέπει να κατασκευαστεί σε ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη και δεν υπάρχει βέβαια ούτε οξυγόνο. Η ατμόσφαιρα του Άρη είναι μόλις 6 χιλιοστά της ατμοσφαιρικής πίεσης της Γης και συνίσταται από διοξίδιο του άνθρακος. Δηλαδή είναι μια απόλυτη έρημος η οποία έχει μόνο ως πλανήτης έχει διατηρήσει το νερό το οποίο υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος σε παγετώνε στο βόρειο και τον νότιο πόλο και πιθανώς σε υπόγειες δεξαμένες.
0: Τώρα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πιο εύκολο να γίνουν αποστολές χωρίς να κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές σε κάποιους πλανήτες που δεν τους είχαμε στο κάδρο μέχρι στιγμής?
2: Να σας πω, το θέμα είναι το εξής, ότι το άλλο που μάθαμε από την εξερεύνηση όλων των πλανητών, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε στείλει διαστημόπλια τώρα και στους 9 κλασικούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος περιλαμβανομένου και του Πλούτονα. Και ναι μεν έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχει νερό σε όλους αυτούς τους πλανήτες και σήμερα υπό τη μόρφη πάγου ή υπόγειες δεξαμενές κλπ. Αλλά βιολογική δραστηριότητα είναι άλλο πράγμα. Χρειάζεται και οργανικά στοιχεία, χρειάζεται μια πηγή ενέργειας και η μόνη δυνατότητα για βιολογική δραστηριότητα είναι, όπως είπα στην αρχή, σε υπόγειους ωκεανούς, σε φεγγάρια του Δία και του Κρόνου. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε κάποιο άλλο πλανήτη. Η Αφροδίτη, επί παραδείγματι, όπως ξέρουμε, έχει μια θερμοκρασία 460 βαθμούς Κελσίου και είναι η ατμόσφαιρά της όλη διοξίδιο του άνθρακος. Είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο ήταν το δεύτερο που θέλω να πω, ότι ανακαλύψαμε ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πραγματικό και ότι έχουμε και εμείς πρόβλημα στη Γη, καθώς όσο περισσότερο διοξίδιο του άνθρακος εκπέμπουμε και μέσα στην ατμόσφαιρά μας, τόσο θα αυξάνεται η θερμοκρασία, εξού και η κλιματική αλλαγή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
1: Κύριε Κρυμίζη, ένας ακροατής ρωτά γιατί υπήρξε τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, μία μακρά παύση στην εξερεύνηση της Σελήνης. Ήτανε θέμα ανταγωνισμού ενδεχομένως των μεγάλων δυνάμεων?
2: Ναι, έχετε το απόλυτο δίκιο, ο ακροατής σας. Είναι εύλογη ερώτηση. Ακούστε, η εξερεύνηση της Σελήνης ήταν πάντοτε ένα πολιτικό θέμα, όχι επιστημονικό. Άρχισε με την ανταγωνισμό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Αμερικής τη δεκαετία του 50 και 60. Τελείωσε αυτό, το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ παρενηρό και το κατάργησε ο πρόεδρος Νίξον το 72 μετά την τελευταία αποστολή. Έκτοτε δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, διότι με τα ρομποτικά διασημόπλια ήταν δυνατόν κανείς να κάνει σχεδόν όλες τις έρευνες στο σελήνη που ενδιαφέρονταν η επιστήμη να κάνει. Τώρα πάλι αναβιώθηκε αυτό το πρόγραμμα ένεκα του ανταγωνισμού μεταξύ της Αμερικής και της Κίνας. Η Αμερική δεν δέχεται, ας πούμε, να γίνει τέλος πάντων η σελήνη κυρίω πεδίο εξερεύνησης από τους Κινέζους, και ως εκ τούτου άρχισε το πρόγραμμα Artemis, το οποίο βέβαια εξετάζει τώρα και είδατε την αρχή του προγράμματος. Αλλά να σας πω, δεν ξέρω αν οπωσδήποτε παρατηρήσατε την ειδησιογραφία, και μεταξύ των λεγόμενων αποτελεσμάτων ήταν ότι ο άνθρωπος είδε για πρώτη φορά τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι παραπλανητικό. Γιατί? Διότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες της σκοτεινής πλευράς της σελήνης από ρομποτικά διασημόπλια τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το γεγονός ότι κάποιοι αστροναύτες είχαν πάει και κοίταξαν με τα ίδια τους τα μάτια τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης και έβγαλαν και κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, αυτή ήταν
2: επιστημονικά
0: η διαφορά. Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ο πλανήτης μας πόσο αντέχει αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα που τον καταστρέφει?
2: Ναι, εύλογη ερώτηση, αλλά ξέρετε, η όλη υπόθεση των προβλέψεων βασίζεται σε μοντέλα, τα οποία επιστημονικά μοντέλα ναι μεν, αλλά και προσομοιώσεις, οι οποίες είναι και λιγάκι δύσκολες να αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα. Και το πόσο αντέχει είναι κάπως αμφίσιμο, αν και όπως ξέρουμε τα Ηνωμένα Έθνη έχει κάνει αυτό το μοντέλο, το οποίο λέει ότι δεν μπορούμε να περάσουμε την αύξηση πάνω από 1,5 βαθμών Κελσίου μέχρι το 2030, και ήδη έχουμε περάσει αυτό το όριο, το 1,5, και βλέπουμε και τις επιπτώσεις.
0: Και υπάρχουν και χώρες που δεν συνεργάζονται, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ναι.
2: Υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί που αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, και όταν είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό έχει βασική σημασία, διότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν η ελάττωση του διοξιδίου του άνθρακος δίχως να συνεργαστούν αυτές οι χώρες. Ας ελπίσουμε όμως ότι η παρούσα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει τελειώσει μέχρι το 2028, και ότι θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα, και η οποιαδήποτε κυβέρνηση διαδεχτεί θα αποφασίσει ότι πρέπει να συνεργαστεί με τον υπόλοιπο.
0: Τώρα ξέρετε τι σκέψη μας ήρθε στο μυαλό, ότι εμείς βλέπουμε τώρα, οι επιστήμονες δηλαδή εσείς, πώς θα μεταφέρουμε ανθρώπινη δραστηριότητα στο διάστημα, αλλά από εκεί και πέρα γίνονται και σκέψεις πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε μαζί μας κάποιες ανθρωπιστικές αξίες και όχι τα γεωπολιτικά τα ζητήματα και τους επεκτατισμούς. Έτσι να μην είναι εις βάρος όλων της υπόλοιπης ζωής όλο αυτό δηλαδή. Υπάρχουν ηθικά διλήμματα.
2: Εσείς, η ερώτηση σας είναι αν πράγματι είναι δεδομένο ότι θα φέρουμε κόσμο στο διάστημα και θα κάνουμε επικισμό. Εγώ σας λέω ότι το 95% των επιστημόνων, όχι των πολιτικών, των επιστημόνων, αμφιβάλλει ότι θα γίνει αυτό. Διότι, όπως είπα, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το πρόγραμμα είναι φοβερά δαπανηρό, δηλαδή η αποστολή στον Άρη, αν γίνει, θα γίνει μπορεί να γίνει σε 10-20 χρόνια από σήμερα, αλλά θα είναι μια αποστολή η οποία θα κάνει μια επισκόπηση εκεί και θα γυρίσει πίσω στη γη. Δεν πρόκειται να γίνει επικισμός. Αυτό είναι ανοησία του Elon Musk και του Trump και άλλων ανθρώπων οι οποίοι κοιτάνε, ξέρω εγώ, με τι τρόπο θα βγάλουν περισσότερα χρήματα κλπ. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέτε. Και η τεχνική νοημοσύνη δεν θα μας βοηθήσει για να το κάνουμε.
0: Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια όρια, κύριε Κρυμίζη. Το καλό είναι ότι υπάρχει και ένας ρεαλισμός στην επιστήμη που τα αντιλαμβάνονται αυτά τα όρια. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Πολύ.
0: Θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία σας στην εκδήλωση αύριο. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σταμάτης Κρυμίζης, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του Τζον Χόπκινς, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα επιστήμης του διαστήματος και εφαρμογών.

0: Είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Από τις προηγούμενες ημέρες είχαν ξεκινήσει, κορυφώνονται σήμερα και θα συζητήσουμε τώρα για αυτή τη σημαντική ημέρα με την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, είναι πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχινίδου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαχινίδου.
2: Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
0: Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ακριβώς.
2: Είναι
0: πολύ σημαντικό για αυτή την ημέρα να υπάρχουν άνθρωποι, σωματεία, δήμοι, γιατί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Καλαμαριάς τιμούν αυτή την ημέρα, για να διατηρηθεί η μνήμη. Θέλετε να πούμε και στους ακροατές μας να μοιραστούμε ακριβώς αυτό, για ποιο λόγο είναι σημαντικό?
2: Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι μέρα πένθους, μέρα μνήμης όπως το λέτε, η 19η Μαΐου. Σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική θεώρηση της ελληνικής γενοκτονικής περίπτωσης, το 1919 ξεκίνησε η τρίτη και καθοριστική φάση της γενοκτονικής διαδικασίας κατά των ελληνικών πληθυσμών. Έτσι λοιπόν όλος ο ακμαίος ελληνισμός το 23 είτε εκδιώχθηκε με βία, με αποτέλεσμα οι εθνικιστικές ηγεσίες των νεότερκων και των κεμαλιστών εθνικιστών να έχουν πετύχει τον σκοπό τους, δηλαδή τη δημιουργία ενός μουσουλμανικού τουρκικού κράτους χωρίς τις χριστιανικές μειονότητες, δηλαδή των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων κτλ. Πώς αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα της αναγνώρισης είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα ιστορικής δικαίωσης και μνήμης των θυμάτων μας, αλλά και των επιζησάντων και των απογόνων. Έτσι λοιπόν είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας και όλων εμάς των φορέων και του επιστημονικού πεδίου να τιμούμε την ημέρα αυτή, αλλά σήμερα είναι και για έναν άλλο λόγο σημαντική. Ότι περνάει για πρώτη φορά από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικρασίας, των Αρμενίων. Είναι το πρώτο βήμα δηλαδή που γίνεται, με βήματα που κάναμε πολλά, έτσι. Αλλά πρώτη φορά μπαίνει ως θέμα στην Ολομέλεια. Και να σας πω, όχι εγώ, αλλά το τι μας είπανε διάφοροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, με τους οποίους βρεθήκαμε στις 12 για πολύ λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στη λογική του ποτέ ξανά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
1: Πώς θα μπορέσουμε, κυρία Σαχινίδου, λοιπόν, να διατηρήσουμε την ιστορική αλήθεια, πώς μπορούμε να τιμήσουμε το χρέος απέναντι και στο μέλλον και στο σήμερα όμως, ώστε παρόμοια εγκλήματα να μην επαναληφθούν?
2: Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θέλουμε, διότι ο θήτης είναι ατιμόρυτος. Η σημασία λοιπόν της αναγνώρισης είναι η ιστορική αδικία. Αυτή η ιστορική αδικία φτάνει πια. Πρέπει να τελειώνουμε. Το μέλλον είναι οφειλή. Η μνήμη δεν διαχωρίζεται από το μέλλον. Είναι οφειλή για να αποφύγουμε την απειλή του μέλλοντος. Αυτό που μου λέτε δηλαδή. Ποτέ πια γενοκτονίες. Ναι. Αυτό που γίνεται λοιπόν και επιμένω στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά θα είναι το ψήφισμα. Ό,τι έγινε δηλαδή, διότι πάρα πολλά κράτη αναγνώρισαν τις γενοκτονίες. Θα μπορούσα να αναφέρω, δεν ξέρω τον χρόνο σας εδώ, πολλά κράτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Εμείς ως φορείς τι κάνουμε? Μεταλαμβαδεύουμε στα νέα μας παιδιά, τα νέα παιδιά που είναι στους συλλόγους μας, αυτό το χρέος. Το χρέος στα θύματά μας, που οι ψυχές τους ακόμα δεν βρήκαν δικαίωση.
0: Σήμερα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, κυρία Σαχινίδου, τι έχει?
2: Σήμερα λοιπόν εδώ έχουμε την ελετή μνημοσύνης. Είμαστε ήδη στη Μητρόπολη Καλαμαριάς, στην προσφυγωμάνα Καλαμαριά. Και το βράδυ, εδώ στον αύλιο χώρο της Μητροπόλεως, θα ξεκινήσει μια πορεία λαμπαδοφορία πολύ συμβολική, διασχίζοντας την οδό Κερασούντος, μεγάλη πόλη του Πόντου, πηγαίνοντας προς το Καράμπουρου, εκεί που ήρθαν τα πρώτα πλοία των προσφύγων. Εκεί θα κάνουμε μια τελετή μνημοσύνης, δεν θα το έλεγα καλλιτεχνική εκδήλωση, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα, στους νεκρούς μας.
1: Και πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να υπερασπιστούμε αυτήν την εθνική συνείδηση, διότι προφανώς το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από τον καθένα, ότι οι αφηγήσεις, οι μνήμες, ό,τι έχει ακούσει ο καθένας στο σπίτι του δεν είναι απλά μέρος μιας οικογενειακής παρακαταθήκης. Αλλά είναι ιστορική μας συνείδηση, κύριε Σαχινίδου.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όχι μόνο εμείς, η επιστημονική κοινότητα των ποντίων και οι απλοί άνθρωποι με τις αφηγήσεις, κάθε οικογένεια θρυνεί και ένα θύμα. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, γι' αυτό αναφέρω πόσο σημαντική μέρα είναι αυτή, 107 χρόνια περάσανε από τη γενοκτονία.
1: Ακριβώς.
2: Για να μην επαναληφθούν λοιπόν τα λάθη αυτά, και όσο ο θήτης, επαναλαμβάνω, είναι ατιμόρυτος, διότι γνωρίζουμε τις θέσεις της Τουρκίας. Μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Εάν λοιπόν εμείς όλοι μαζί, σύσσωμοι οι Έλληνες, δεν στείλουμε το μήνυμα, τότε η συμπεριφορά της Τουρκίας, πέρα από κάθε αμφιβολία, επειδή είναι δομικά αμετανόητη, είναι και επικίνδυνη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Είναι επιρρεπή συντέλεση ίδιων ή παρομοίων εγκλημάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαχινίδου.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Περιμένουμε όλους.
0: Βεβαίως.
2: 7.30 ώρα εδώ στην Μητρόπολη για να ξεκινήσουμε αυτή την λαμπαδεφορία προς το Καράμπουρου.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαχινίδου. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου.
3: Γεια σου, Χρυσανθόπουλε, με τη λύρα σου.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που έχει οριστεί η σημερινή 19 Μαΐου, και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου, με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης, στην Καλαμαριά, εκτός από τις εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, στις 7.30 θα είναι προγραμματισμένη και λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρημνέων Καλαμαριάς. Στο διεθνή χώρο, ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού κόλπου, το Ιράν, δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζετσιάν, σε αναρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πριν τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι έρευνες της Ελλάς στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βοσκοί που εμπλέκονται πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ένας 63χρονος υπήκοος Αιγύπτου συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης γιατί οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του 8 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών. Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 45χρονη στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρισκόταν στο σχολείο. Μετά την παρέμβαση των αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης υπηκόου Νιγηρίας και τα 3 ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Αχέπα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χτες τη νύχτα στην πόρη Ελ Εχίδο στα νότια της Ισπανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί. Οι 2 νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άντρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Πάντως η εφημερίδα Al País αναφέρει ότι οι 2 από τους τραυματίες είναι ανήλικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από τις 19, δηλαδή από σήμερα έως τις 21 Μαΐου, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο των οποίων βαλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρούς θα εκτοξευθούν σε πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων με την Εκκή Χατζηδημητρίου. Θα πάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Υπομονή, εντύπωση, θράψη.
2: Περιμένετε το 2040 που άκουσα νωρίτερα?
1: Ποιο 2040?
0: Άσχημα. Και πρόσεξε, αν βρεθούν
1: οι πόροι, θα βρεθούν. Τι σχέση έχει το 2040?
0: Αυτό δεν είναι το χρονοδιάγραμμα ορίζοντας για την επέκταση στα δυτικά?
1: Σας επαναλαμβάνω ότι το μετρό στην Αθήνα ακόμα και τώρα συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασής τους σε διάφορες περιοχές.
0: Ναι, αλλά έχουν εξασφαλιστεί κάποια βασικά χιλιόμετρα.
2: Εγώ αυτό ξέρω, βλέπω και τα στοιχεία των τελευταίων έτσι δημοσκοπήσεων τοπικών που δείχνουν ότι τέλος πάντων έχει μια πτώση η κυβερνητική παράταξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, ενώ τόσο η Ελληνική Λύση που σταθερά έχει διατηρεί δυνάμεις στην πρωτεύουσα εδώ στο Θερμαϊκό, όσο και ευρύτερα στην Μακεδονία, όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται να έχουν ισχυρό αποτύπωμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι δεδομένο και απασχολεί, το έχουμε δει, έχει καταγραφεί δηλαδή στις εκλογές και απασχολεί την κυβέρνηση.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να απασχολεί μόνο την κυβέρνηση ευρύτερα το πολιτικό σύστημα.
2: Γιατί ευρύτερα το πολιτικό σύστημα?
1: Ευρύτερα όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Γιατί για παράδειγμα δεν πρέπει να απασχολήσει και το ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι πλέον στην Θεσσαλονίκη ακόμα δεν πρέπει να απασχολήσει.
2: Το ΠΑΣΟΚ τα έχει κάνει ρόιδο στη Θεσσαλονίκη, τι να πω. Έχασε τα δύο πρώτα του στελέχη.
1: Δεν πρέπει να απασχολήσει και το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ τον απασχολεί και το σήμερα βασικά. Σήμερα ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη και αναφέρθηκε στον κύριο Πολάκη στο Earth News. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες, Βασίλη.
1: Για όλα τα κόμματα η νίκη ξεκινάει πάντα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, είναι σύνθημα αυτό τώρα.
0: Αυτό είναι από τη δεκαετία του 80, Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Για Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Α, και αυτό Ανδρέας Παπανδρέου είναι.
0: Τι να κάνουμε, Βασίλη, αφού το είπε.
2: Μπορεί να είναι το Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής και ο μόνος πριν το σημερινό πρόεδρο, έτσι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω, σύμφωνα με το βίντεο, δεν ήταν, υπήρχε άλλος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που την ίδρυσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι σήμερα πρόεδρος, αυτό κατάλαβα έτσι. Από το βίντεο στο συνέδριο.
0: Ναι, διάμεσα δεν υπήρχε. Ναι, με διάμεσα το χάος.
1: Ναι.
0: Τώρα, να δούμε λίγο στο σήμερα, επειδή ο κύριος Φάμελος έδωσε συνέντευξη στο Earth News.
2: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, ο κύριος Φάμελος. Να σου πω την αλήθεια, προσπαθεί να διαχειριστεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται αυτός ο ίδιος στο επίκεντρο. Προσπαθεί να το κόμμα να κρατήσει, λέγοντας ότι οι δηλώσεις Χατζησοκράτη για αυτοδιάρρηση πρέπει να είναι απαράδεκτες και ότι πρέπει να γίνει, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που την κάνει εδώ και καιρό, είναι αλήθεια, και με φιλότιμο, αλλά δεν έχει αποδώσει για συνεργασία, για αυτό το ενωτικό σχήμα το οποίο πρέπει. Είναι ξεκάθαρη, δηλαδή, από τον Τσίπρα, από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα, διαμηνύουν με κάθε τρόπο ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Δεν θέλουμε δηλαδή κόμμα οργανωμένο, θέλουμε μεμονωμένα κάποια πρόσωπα κτλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς αυτό θα μπορέσει να γίνει διαφορετικά. Για τον κύριο Πολάκη δεν είπε κάτι, είπε ότι θα προσβληθεί και αήθεις, δεν έχει κανένα στοιχείο αλήθειας και τα όργανα θα συνεδριάσουν όταν θα έχουμε δεδομένα στα χέρια μας, περιμένουν την ανακοίνωση, όπως είπε ξεκάθαρα, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Τρίτη και μετά θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία.
1: Χθες την
2: Κουμουνδούρου. Τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι προβληματισμένοι και πάρα πολύ έτσι δυσαρεστημένοι με το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ο ένας δείχνει τις ευθύνες στον άλλον.
1: Μόνοι τους τα κάνανε, Βασίλη, όμως.
2: Ναι, φυσικά. Ο ένας κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος κατηγορεί τον Πολάκη, ο άλλος κατηγορεί τον Κασελάκη, ο άλλοι κατηγορούν αυτούς που φύγανε, αυτούς που μείνανε.
1: 11 στελέχη χθες του ΣΥΡΙΖΑ στείλανε επιστολή στην Κουμουνδούρου με την οποία ζητούν να γυρίσει πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης.
2: Ναι, υπάρχουν υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη, υπάρχουν.
1: Αμφισβητούν.
2: 40% πήρε ο Πολάκης τελευταίες σωματοκομματικές εκλογές. Είναι το μισό κόμμα από αυτό που έχει απομείνει, τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίταξε, ίσως παίζει ρόλο και η στάση του κυρίου Πολάκη αμέσως μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ο ίδιος είπε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ και στα όργανα και μάλιστα χθες ήταν και ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν ήταν ομιλητής, παρενέβη σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ομιλητής.
0: Πήγε, ναι, σωστά.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο κ. Κοντζιάς ομιλητής και παρενέβη εκεί, πήρε το μικρόφωνο.
0: Δηλαδή ο ίδιος λέει: εγώ δεν φεύγω. Όσο και αν θέλετε να φύγω, δεν φεύγω. Είμαι εδώ.
2: Από πού να φύγει τώρα, μόνο Πολάκη δηλαδή.
1: Να σας το πω διαφορετικά. Ποια είναι η δική μου αίσθηση? Ότι τον Παύλο τον Πολάκη τον φύγανε πριν τους πάρει το κόμμα και φύγει.
2: Ναι, προσπαθήσει να. Κάποιοι το εκτιμούν και το ερμηνεύουν ως τέτοιο. Μπορεί να το πάρει το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
2: Δεν είναι εύκολο να το πάρει το κόμμα.
0: Ναι.
2: Ακόμα έχει πλειοψηφία στα όργανα και ο Σοκράτης Φάμελος και
1: σήμερα.
2: Οι πολιτές του δεν είναι.
1: Αύριο μεθαύριο μπορεί να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μείνει
2: αυτό,
1: το κόμμα
2: αυτό, ναι.
1: του πρόεδρου Ορφανή. Οπότε.
2: Αν αλλάξουν τα δεδομένα, ναι, εννοείται. Εννοείται. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε να αλλάζουν. Δηλαδή δεν φεύγει κανένας. Είπανε και όλοι λένε ότι το Σεπτέμβριο, ακούγα νωρίτερα τον κύριο Καραμέρο, που από την εποχή του Στερισμού πήγε στην εποχή του Τύριγου, λέγοντας ότι τότε θα υπάρξουν εξελίξεις και εκτιμούν τότε οι περισσότεροι ότι θα κινηθούν, όσοι είναι να κινηθούν, και ανάλογα με το πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γιατί ελπίζουν ότι και ο Αλέξης Τσίπρας ενδεχομένως να αλλάξει στάση, γιατί έχει μεταβάλει στάση στο τελευταίο διάστημα σε διάφορα ζητήματα και να μην επιμείνει την μεμονωμένη είσοδο στελεχών και να αποδεχτεί, ας πούμε, μια συγκροτημένη συνεργασία, οργανωμένη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια αυτό δεν το συζητάνε καν στην Αμαλία. Ετοιμάζονται για την ανακήρυξη, θα έχει μπροστά και δίπλα του νέα στελέχη. Χθες ήταν με νέους εκεί στη συνάντηση, είπε «Σας καλώ όλους 8 η ώρα το βράδυ την Τρίτη στο Θησίο». Δηλαδή απευθύνεται και έχει δίπλα του νέα πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχουν προηγούμενη έτσι θητεία πολιτική.
1: Τώρα, στο Θησίο, αν δεν κάνω λάθος, επειδή και ξέρεις, η πολιτική είναι και συμβολισμοί, είχε κάνει και τις δύο τελευταίες ομιλίες του Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το 41%. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει και ένα συμβολισμό το γεγονός ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος γίνεται στην περιοχή.
0: Δεν νομίζω αν τώρα η κυβέρνηση μπορεί αριστερά να επιλέγει βήματα άλλων, να πατήσει σε χνάρια άλλων.
1: Εκεί όμως ήταν το σημείο στον οποίο, αν θέλεις, ξεκίνησε η αρχή της αντίστροφης μέτρησης για τον Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα θέλει από εκεί, από τις εκλογές του 2023. Και εκεί δηλαδή να θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση. Σημειολογικά.
2: Πάντως, ήταν στο άγαμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το αποκλείω να πάει να δώσει εκεί.
0: Πάντως υπάρχουν ζυμώσεις και στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε την Πέμπτη, για παράδειγμα, αναμένεται να ανακοινωθούν 20 νέα ονόματα στελεχών που θα συμπορευτούν. Είναι πρόσωπα, λέει, από τον ακαδημαϊκό χώρο, από την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, είχε παγώσει αυτή η διαδικασία της διεύρυνση μετά το μπλοκάρισμα της κυρίας Τζάκρη στην τελευταία συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και τους όρους που ετέθησαν σχετικά με τις θητείες. Αφορούσαν βέβαια τα υφιστάμενα στελέχη, αλλά προφανώς και αυτά που έρχονται. Στο ΠΑΣΟΚ θέλω να ξαναλάξω την ατζέντα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συζήτηση γίνεται στο παρασκήνιο, έτσι για να τα πούμε λίγο στους ακροατές μας. Στο παρασκήνιο αυτό που λένε είναι ότι η κυβέρνηση έφτιαξε μια φτιαχτή ατζέντα πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο, έδωσε και την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου κτλ. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αναγκάζοντας τα κόμματα τα υποίδρυση να βγουν στο προσκήνιο, να εμφανιστούν, θέλοντας να μεταθέσει την ατζέντα της συζήτησης σε αυτό που ήδη ξεκίνησε και θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, σε έναν αλληλοσπαραγμό της αντιπολίτευσης για τη δεύτερη, την τρίτη και τις υπόλοιπες θέσεις. Μεταξύ δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, Τσίπρα και Πολάκη, Καριστιανού και των υπολείπων και όλου γενικά του συστήματος της αντιπολίτευσης, για να φύγει η δισογραφία, να φύγει η ατζέντα, η πολιτική από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την διαφθορά, από τις υποκλοπές και από όλα τα ζητήματα από το τελευταίο διάστημα είχαν δημιουργήσει μια πολύ αρνητική εικόνα και μια συνεχή έτσι, θέση απολογούμενου στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο έτσι συζητείται και λέγεται ότι έπαιξε το τελευταίο διάστημα και ότι ο Πρωθυπουργός γι' αυτό και επέμεινε και επιμένει ότι θα πάει 27 εκλογές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και διαρροές που είναι επίσημες διαρροές, έτσι δεν είναι. Δεν έρχονται από κάποια περιφερειακά, έρχονται από το Μαξίμου οι τελευταίες, ειδικά εκείνη με το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος.
1: Οδήγησε δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και τους υπόλοιπους να κάνουν τη συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα δηλαδή.
2: Ναι, να γίνει ο αλληλοσπαραγμός αντιπολίτευσης και να φύγει η ατζέντα από τα θέματα της
1: κυβέρνησης. Δεν νομίζω, Βασίλη, ότι χρειάζεται να το μεθοδεύσει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αλληλοσπαραγμό της κεντροαριστεράς, αλλά όσο είχαν προηγηθεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ο εμφύλιος κρατά εδώ και χρόνια στην ουσία. Με τις διασπάσεις αναφέρομαι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πεπισμένος και ήθελε να ανακοινώσει το κόμμα το Σεπτέμβριο. Και το έκανε και αυτός ακολουθώντας την αναγκαστικά, έτσι όπως δημιουργήθηκαν τα πράγματα. Δεν θέλουν τα κόμματα αυτά να βγαίνουν τόσο νωρίς, τα καινούργια κόμματα, στο προσκήνιο, γιατί είναι δεδομένο ότι θα αναγκάζονται να χτυπιούνται μεταξύ τους. Έτσι, όταν θα πάνε σε τραπέζια πολιτικά να συζητάνε, εντάξει, θα κατηγορούν όλοι μαζί την κυβέρνηση, αλλά αυτό την έχει δημιουργήσει συνθήκες πόλωσης του κυβερνοκόμμα και από την άκρη συσπήρωσης. Και από την άλλη μεριά θα αρχίσουν να χτυπούνται μεταξύ τους, να κατηγορούνται οι Κυπριακοί με τον Πασόκ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι αυτοί μεταξύ τους, της Καριστιανού με τους άλλους. Γενικά ήταν να υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό λοιπόν θεωρητικά λέμε ότι είναι το σχέδιο. Το Πασόκ τώρα τι κάνει σε αυτό? Το Πασόκ θέλει να ξαναγυρίσει την ατζέντα. Γι' αυτό ακούγεται πολύ έντονα από χθες, να την ξαναφέρει δηλαδή στο πεδίο της αντιπαράθεσης του Πασόκ και του Νίκο Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ξαναφέρει το δίπολο που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο είναι έτσι αυτό που ανεβάζει το Πασόκ σε θέση ισότιμου συνομιλητή, ας το πούμε. Και αυτού που διαμορφώνει την ατζέντα όπως θεωρούσαν ότι κάνανε τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι λοιπόν συζητείτε μετά την, έχουμε αυτή αύριο την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Τζαβέλα, έτσι, του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική και το αίτημα που έχει κατατεθεί για την προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τον κύριο Λιβάνο και την κυρία Ραμπάτση. Θεωρείται δεδομένη, έχουμε την πρόταση επίσης για τη σύσταση, η οποία κάποια στιγμή και αυτή θα δρομολογηθεί από τον πρόεδρο για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να επιμείνουν σε αυτά τα ζητήματα και ακούγεται ότι με την άρνηση της κυβέρνησης και ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες, γιατί η κυβέρνηση θα αρνηθεί, έτσι, το έχει πει αυτό και για την προανακριτική και για τα εξεταστικές και όλα αυτά, είναι δεδομένο. Με την άρνηση θα προσπαθήσει, ακούγεται πολύ έντονα ότι θα τεθεί θέμα πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αυτό δεν θα έχει ουσιαστικό έτσι, αποτέλεσμα, δεν θα πέσει η κυβέρνηση εννοείται, αλλά θα ξαναφέρει την συζήτηση με αυτή την τριήμερη διαδικασία που γίνεται στη Βουλή όταν έχουμε πρόταση δυσπιστίας. Θα ξαναφέρει τη συζήτηση απέναντι, το Πασόκ απέναντι στην κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα πάρει τα φώτα λίγο από την κυρία Καριστιανού, η οποία μεθαύριο είναι στη Θεσσαλονίκη, και τον κύριο Τσίπρα που σε μια εβδομάδα είναι στο Θησίο και θα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης αυτές τις ημέρες. Αυτά τώρα στο επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Πάντως στο επικοινωνιακό βλέπουμε ότι από την άλλη πλευρά, από την κυβέρνηση, πάμε και λίγο προς τα εθνικά ζητήματα. Προέκυψε και η γαλάζια πατρίδα
2: αλλά
0: από την Τουρκία.
2: Αυτό είναι πραγματικό.
0: Έχουμε και την απόσυρση του Patriot που αποφασίστηκε στο Κησέα.
2: Γι' αυτό δέχεται επικρίσεις, όχι τόσο από τα κόμματα, περισσότερο έτσι από αναλυτές, θα έλεγα, η κυβέρνηση, ως μια αμυντική χαρακτηρίζεται από κάποιους στάση, απέναντι στην απειλή της Τουρκίας για ένα νομοσχέδιο που ακόμα δεν έχει έρθει. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και θα φανεί και πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Ο κ. Γιαπετρίτης έχει πει ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο το φοβούνται πολύ για το καλοκαίρι που έρχεται. Αυτό ενδεχομένως τώρα, για να το φέρουμε ξανά στα μέτρα μας τα πολιτικά εδώ πέρα τα εσωτερικά, δεν αποκλείται να παίξει ρόλο. Πάντως, έχουμε σήμερα εκτός από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα, είχαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος επανέλαβε τις θέσεις κυβέρνησης, επανέλαβε τη θέση και για το θέμα του κυρίου Δένδια, ρωτήθηκε για ότι τέλος πάντων ενωμένη προχωράει η Νέα Δημοκρατία και ότι η ομιλία του δεν είχε τέτοια χαρακτήρα, αυτό τουλάχιστον είπε και χθες στο press room, και ότι κινείται μαζί με την πολιτική τέλος πάντων της κυβέρνησης και τον κ. Μητσοτάκη μαζί με τον κ. Γεραπετρίτη σε όλα τα θέματα και όλα τα σχετικά. Είπε για τον κ. Τσίπρα, επανέλαβε αυτά που είπε και χθες, ότι η ώρα του ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, γι' αυτό παίζοντας με το... όχι χθες ήταν αργά, χθες ήταν νωρίς, αύριο είναι αργά, το γνωστό, που τέλος πάντων επανέφερε και χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η ώρα του ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός και ότι είναι αργά για δάκρυα. Και για την κυρία Καριστιανού, αφήνοντας, όχι υποθετώντας, όπως έκαναν άλλοι ο κ. Γεωργιάδης κτλ., για μια έτσι, σχέση κάποιων στελεχών τέλος πάντων με τη Ρωσία, κάτι που λέγεται και γράφεται πάρα πολύ από φιλοκυβερνητικά θα λέγαμε και περισσότερο μέσα, για τους συνεργάτες ή τους ανθρώπους που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού.
1: Γιατί οι συνεργάτες δεν παίζουν ρόλο σε ένα κόμμα.
2: Πώς δεν παίζουν ρόλο.
1: Προφανώς, δείχνουν μια τάση. Πάντως με την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκατε στις στοιχείες
2: Πάτριο. Θέλω να πω ότι δεν είναι κακό κάτι, δηλαδή δεν χαρακτηρίζεται. Τέλος πάντων, αν κάποιος έρχεται από τη Μόσχα ή έρχεται από το Πεκίνο ή έρχεται από τη Νέα Υόρκη, δεν σημαίνει κάτι αυτό, απλά αυτό.
1: Απλά εντάξει, απλά θυμίζουν πολύ επειδή στην αναφορά που κάνανε στα social media για το πώς γράφει ο αλγόριθμος, κάποιοι θυμήθηκαν τα περίφημα bots και πώς λειτουργούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.
2: Ναι, για το πώς όμως, τα ξέρουν και τα χρησιμοποιούν.
1: Για το πώς επηρεάζεται η κοινή γνώμη και καθοδηγείται. Επίσης, επειδή αναφερθήκατε στις στοιχείες, υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο επόμενο χρονικό διάστημα ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000. Όχι γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αλλά γιατί έχουν μεταβληθεί, όπως λένε οι πηγές, οι επιχειρησιακές συνθήκες, ώστε να υπάρχει σε κάθε περίπτωση διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας.
2: Ναι, ίσως να είναι μια δεύτερη σκέψη που έγινε μετά την... Δηλαδή να διορθώθηκε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μια κίνηση χθεσινή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν ότι είναι διόρθωση, Βασίλη, δηλαδή ότι μετρήσανε αντιδράσεις. Απλά είναι η συνέχεια ενός συγκεκριμένου πολιτικού
0: σχεδιασμού. Θα το είχες ανακοινώσει παράλληλα ότι παίρνουμε τους Patriot Men, αλλά κάνουμε εκείνο.
1: Ξέρετε όμως
0: προφανώς,
1: πολύ καλά.
0: Προφανώς για να ακολούθησε μετά από πολλές ώρες αυτή η απόφαση, κάτι έχει μπει ανάμεσα.
1: Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι στην πολιτική γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Έτσι.
2: Μα γι' αυτό και οι αναλύσεις που γίνονται σε αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, ο κ. Μανέκη σήμερα είπε ότι δίθεν ειδικοί τέλος πάντων. Έχει βαρεθεί να τους ακούει και να τους διαβάζει και ότι αυτό ήταν προγραμματισμένο μετά από ένα μεγάλο διάστημα και αφού λείπουν τώρα.
1: Και επίσης, εάν σε κάποια στιγμή εκτιμηθεί επιχειρησιακά ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στη μοίρα τους και τα δύο μαχητικά τα F-16 που έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο, τότε θα αντικατασταθούν με ισάριθμα μαχητικά αεροσκάφη. Η όποια μετακίνηση θα υπαγορεύεται αμιγώς από επιχειρησιακά κριτήρια να φέρουν ίδιες πηγές.
2: Ναι, πάντως για να έγινε αναφορά, είπαμε ότι ήταν προγραμματισμένα αυτά, είχε αναφορά μάλλον και σε αυτή την, χθες είχαμε και τον όμιλο αυτών των ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλο, ο οποίος επανέλαβε το δικό του αφήγημα και τα λοιπά για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, αλλά είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα και τα λοιπά, έτσι. Και κάπως το χρησιμοποίησε, αναφερόμενο σε κάποιους αρχηγούς κρατών, ποιος από αυτούς, ας πούμε, θα τον πάρει τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή στις 3 ώρα τα ξημερώματα, που απάντησε έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι μπορεί και συνομιλεί με όλους αυτούς και περισσότερους από αυτούς που λέει ο κ. Βενιζέλος ηγέτες, και αντιμετώπισε την κρίση όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τις διάφορες κρίσεις.
0: Βασίλη, να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και για το φλωτήλα. Γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για το γεγονός.
2: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουν αντιδράσει. Είναι μια κατάσταση η οποία ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Γιατί σταμάτησαν να χαιτίστηκε ο στόλος, έγινε επέμβαση. Είδαμε κάποια βίντεο στα σκάφη που έπλανε. Είναι και κάποιοι Έλληνες που πήγαιναν στην περιοχή, στη Γάζα, για να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά ακόμα δεν υπάρχουν, είπαμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουν εκδώσει ανακοινώσεις εταιρικών. Αλλά ακόμα δεν υπάρχουν, είπαμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας πειρατική.

0: κοιμάται από Βόλους. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι και τι έγινε, γιατί αυτή τη φορά, δυστυχώς θα μπορούσα να πω, δεν είχε την προβολή, τέλος πάντων έτσι, την κάλυψη που είχε η προηγούμενη αποστολή των σκαφών στην περιοχή, και έτσι η ενημέρωση είναι χαμηλότερη, είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη αποστολή που είχε γίνει στη Γάζα. Πάντως υπήρξε και παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών για την επιστροφή έτσι, των
1: Ακριβώς, Ελλήνων. Ακριβώς, να επιστρέψουν με ασφάλεια. Βασίλη,
0: σε αυτή την κίνηση διαμαρτυρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Βασίλης Πεκλάρης ήταν μαζί μας με την πολιτική επικαιρότητα.
2: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό? Πώς λένε όταν τελειώνει την πίστα? Μαζί μας ο Τάδε. Δεν λέει και από κάτω ακολουθεί το χειροκρότημα.
1: Επειδή μιλάμε αρκετή ώρα, μπορεί κάποιος να μην. Αν και ο Βασίλης είναι γνωστή φωνή και τον ξέρει πλέον όλοι οι ακροατές μας τον γνωρίζουν και τον αναγνωρίζουν.
2: Ο τόνος που χρησιμοποίησες ήταν αυτός.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας και πορεία στο τουρκικό προξενείο. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε καραντίνα και πάλι ο ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης, βρέθηκε νέο κρούσμα βρουκέλωσης τον Μάρτιο. Σύλληψη 45χρονης για έκθεση ανηλίκου, είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για φθορές σε κτίριο ασφαλιστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελ Ελχίδο στη νότια Ισπανία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελ Μπίρεχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο με 3 νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, να και αυτά τα ωραία, τα σημαντικά. Το μεσημέρι θα γίνει παρουσίαση σε ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ. Είναι στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα. Και είναι μαζί μας ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ο κύριος Αλέξανδρος Βαρβέρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρβέρη.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρβέρη.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εξηγήστε μας λίγο τι καινούριο φέρνει αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
2: Ο μετασχηματισμός φέρνει πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Καταρχάς φέρνει μια αλλαγή στην φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας του φορέα. Έρχεται ψηφιακά τουλάχιστον να ενοποιήσει όλα τα παλιά πληροφοριακά συστήματα και να δώσει έτσι ένα καινούργιο τρόπο λειτουργίας στον οργανισμό. Μια λειτουργία η οποία έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα και τον περιμένουν και πολλές τρικυμίες από εδώ και μπρος μέχρι να ολοκληρωθεί.
0: Τι εννοείται, συγγνώμη,
2: αυτό το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε αλλαγή είναι μια δύσκολη αλλαγή. Πολλο δε όταν ο οργανισμός δεν σταματάει τη λειτουργία του, συνεχίζει να δουλεύει και ταυτόχρονα κάνει την προσπάθειά του να τα αλλάξει όλα. Αυτό φέρνει μια δυσκολία στην αρχή για να έρθει το καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Είμαστε στη φάση αυτή της δυσκολίας τώρα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το καλό αποτέλεσμα, για τη μετάβαση?
2: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας και η προσπάθειά μας είναι μέσα στο καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό και να μας μείνουν τα όποια προβλήματα να λύσουμε μετά.
0: Άρα θα είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
2: Ναι, όχι, το καλοκαίρι ναι, θα είναι σε παραγωγική λειτουργία.
1: Πόσο πιο εύκολη κάνει τη ζωή όλων μας?
2: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια ειδική μέρημνα και μια μεγάλη προσπάθεια ώστε οι πολίτες να μπορούν μετά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να εξυπηρετούνται απομακρυσμένα, δηλαδή να ελαχιστοποιήσουμε την ανάγκη πρόσβασης του πολίτη στο φυσικό κατάστημα. Δημιουργούμε διαλειτουργικότητες ώστε να μπορούμε να παίρνουμε όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε από τρίτες πηγές, ώστε να μην χρειάζεται ο πολίτης να μεταφέρει δικαιολογητικά και να συναλλάσσεται κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν με όλο αυτό φροντίζουμε τόσο τη διαφάνεια όσο και την καλύτερη αντιμετώπιση του πολίτη. Δίνουμε τη δυνατότητα επίσης στους εργαζόμενους να κάνουν πιο παραγωγικά και πιο αποτελεσματικά πράγματα. Οι εργαζόμενοι στον φορέα έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με την βία ενοποίηση, με το πρόβλημα των εκκρεμωτήτων των κυρίων συντάξεων, με όποιες λειτουργίες υπήρχαν. Πρέπει λοιπόν και σε αυτούς να δώσουμε ένα καλό περιβάλλον να μπορούν να δουλέψουν και ένα νέο σύστημα ώστε μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους και να ασχοληθούν με πραγματικά σοβαρές και δύσκολες περιπτώσεις.
0: Ειδικά με για τις συντάξεις, πόσο θα μειωθεί ο χρόνος έκδοσης μιας?
2: Κοιτάξτε, ο χρόνος έκδοσης των κυρίων συντάξεων είναι ήδη αρκετά μειωμένος, δηλαδή είναι κάτω από 40 μέρες. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος πια αναμονής, σαν μέσος χρόνος, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό που θα βελτιωθεί σίγουρα θα βελτιωθεί έτσι περαιτέρω και θα βελτιωθεί και η έκδοση των επικουρικών συντάξεων που σήμερα κάποιες επικουρικές συντάξεις αργούν αρκετά.
0: Και ένα ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο είναι αυτό με τα παλιά τα ένσημα που τα είχαμε σε καρτέλες. Δηλαδή με αυτό το σύστημα διασφαλίζεται η εγκυρότητα των δεδομένων για εκείνη την περίοδο.
1: Τα γραμματόσημα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Για να μην υπάρχει κάποιο είδους σύγχυση και να μην υπάρχει μια ελπίδα η οποία δεν είναι ξεκάθαρη. Αυτά τα ένσημα τα οποία έχουν οι πολίτες στο σπίτι τους, στις καρτέλες τους, δεν πρέπει να τα πειράξουν γιατί είναι μοναδικά. Θα έχει ο άλλος στο σπίτι του. Δεν γίνεται να ψηφιοποιήσουμε κάτι το οποίο το έχει ο άλλος στο σπίτι του. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Άρα δεν περιλαμβάνονται δηλαδή.
2: Αυτά δεν μπορούν να περιληφθούν γιατί πολύ απλά είναι στο σπίτι καθενός υποψήφιος συνταξιού.
0: Και σε περίπτωση που κάποιος τα έχει
2: αυτό
0: χάσει.
2: Είναι ένα διαφορετικό έργο.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Σε περίπτωση που κάποιος τα έχει χάσει αυτά τα ένσημα, γιατί μιλάμε ότι έχουν περάσει δεκαετίες από εκείνο το διάστημα που είχαμε αυτά τα ένσημα. Τι γίνεται, πώς μπορεί να αποδείξει ότι όντως εργάστηκε εκείνες τις χρονιές?
2: Ακούστε, υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για αυτά στον οργανισμό. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία όταν κάποιος έχει απολέσει αυτή την καρτέλα των ενσήμων του και τότε έρχεται κάνει ένα ειδικό αίτημα ότι έχει απολέσει αυτά τα κουπόνια όπως λέγονται τα οποία έπρεπε να έχει στο σπίτι του. Γίνεται μια ειδική διαδικασία. Εάν δεν είναι πολύ άτυχος, βρίσκονται οι οικονομικές καταστάσεις από την όποια εταιρεία έχει εργαστεί και του αναγνωρίζεται αυτός ο χρόνος. Αλλά καλό είναι να φροντίζουμε αυτά τα ένσημα μέχρι να βγούμε στη σύνταξη να μην τα χάσουμε και πιστεύω ότι σε μια δεύτερη φάση θα γίνει μια προσπάθεια να γίνει και η καταγραφή όλων αυτών και κάποια στιγμή να γίνει μια πρόσκληση να φέρουν οι πολίτες και να τα ψηφιοποιήσουμε και αυτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις.
0: Τώρα το σύστημα που θα έχει, το νέο που θα το έχουμε στο καλοκαίρι, θα είναι εύκολα προσβάσιμο για πολίτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες?
2: Κοιτάξτε, βασική μας μέρημνα και προσπάθεια είναι να τηρούμε βασικούς απλούς κανόνες, έτσι ώστε να υπάρχει ευκολία στην πρόσβαση τόσο των συστημάτων όσο και στην πληροφορία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό είναι ένα σύνθετο τεχνονομικό ζήτημα. Οπότε θέλει κανείς όταν συμπληρώνει μια αίτηση, όταν συναλλάσσεται με τον οργανισμό, να είναι σχετικά προσεκτικός. Δεν είναι καμία τεράστια ιστορία το να λειτουργήσει κανείς απομακρυσμένα, να αιτηθεί, γιατί έχουμε λάβει, έχουμε καταθέσει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια ώστε όλο αυτό να είναι εύκολα διαχειρίσιμο από μακριά από τους πολίτες.
0: Και υπάρχουν κάποιες νέες υπηρεσίες που ενδεχομένως θα δει ο πολίτης στην οθόνη με το νέο σύστημα,
2: ναι,
0: ή απλά
2: αλλά θα περιμένουμε λίγο να τις ανακοινώσουμε και να τις δούμε. Ήδη έχουν βγει πολλές για τους εργοδότες, έχει βγει η καινούρια Πιδέλτα. Μας ταλαιπώρησε αρκετά μέχρι να καταφέρουμε να την φέρουμε στα μέτρα μας όπως ακριβώς τη θέλαμε και να υπάρχει και μια ευκολία από τους εργοδότες. Το καταφέραμε, μας πήρε περίπου 2-3 μήνες. Έχουν μπει ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως τα δελτία μεταβολής στοιχείων ασφαλισμένων που ήταν καθαρά χειρόγραφα. Μια χειρόγραφη διαδικασία η οποία έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο για τους εργοδότες να αλλάξουν πίσω την ασφάλιση των εργαζομένων τους. Όλα αυτά τώρα έχουν ήδη γίνει ηλεκτρονικά τους τελευταίους μήνες και προχωράμε στα επόμενα με πολύ καλό ρυθμό.
0: Καταλαβαίνουμε ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρουσίαση που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι, κύριε Βερβέρη. Θα είμαστε και για R3 εκεί για να το παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
2: Να είστε πάρα πολύ καλά. Καλό πρωινό να έχετε.
0: Καλή σας σήμερα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής του ΙΕΦΚΑ. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is

0: Στα δικαστήρια θα πάμε τώρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Είχαμε χθες μια απόφαση και ένα τροχαίο που είχε γίνει θανατηφόρο πριν από αρκετούς μήνες στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα από τα δικαστήρια. Ένα πρωτοφανές ήταν αυτό που είχε συμβεί τότε το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου πέρσι, του 2025, όταν μια νταλίκα μήκους 16 μέτρων, αν θυμάμαι καλά, όλο το όχημα, ξεκίνησε να διασχίζει, για την ακρίβεια, κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, προκειμένου να μπει σε μια αποθήκη και να ξεφορτώσει τα εμπορεύματά της. Ο κατηγορούμενος εκείνη την ώρα πέρασε με πράσινο κανονικά το φανάρι, ένας μοτοσυκλετιστής 29 χρονών που καρφώθηκε πάνω στην ταλίκα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε αρχικά πολύ σοβαρά και στο νοσοκομείο εξέπνευσε στη συνέχεια. Στο εδόλιο του τριμελούς σοφητείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κάθισε τόσο ο 55χρονος οδηγός νταλίκας βουλγαρικής καταγωγής, όσο και τρεις άλλοι Έλληνες, ένας αλβανικής καταγωγής υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων και δύο Έλληνες, ο ιδιοκτήτης της αποθήκης και ένας υπάλληλος. Γιατί κατηγορήθηκαν ότι αυτοί του έκαναν νοήματα προκειμένου να συνεχίσει να κινείται και σύμφωνα με το κατηγορητήριο μπήκαν εκεί για να διασφαλίσουν ότι δεν θα περάσει κάποιο αυτοκίνητο. Πέρασε όμως η μοτοσυκλέτα και έπεσε πάνω στην ταλίκα που παρανόμως, όπως αποδείχθηκε, μπήκε στη γεωργική σχολή κάθετα. Οι άλλοι τρεις όμως κρίθηκαν αθώοι. Το δικαστήριο και με πρόταση του εισαγγελέα έκρινε ότι δεν είχαν καμία ευθύνη για αυτό που έγινε και ότι την απόλυτη ευθύνη είχε ο οδηγός της ταλίκας. Καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση σε φυλάκιση 5 χρόνων. Ήταν στη φυλακή μέχρι τώρα προφυλακισμένος, αλλά αποφυλακίστηκε καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεσή του πρέπει να έχει αναστατικό αποτέλεσμα και έτσι αποφυλακίστηκε.
0: Μάλιστα. Τι να πήγαν, δηλαδή στα καλά καθούμενα χάθηκε μία ζωή.
2: Έχουμε πολλά τροχαία. Αυτό ήταν το περσινό, το θυμάμαι. Το
0: απλά αυτό είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, δηλαδή.
2: Είχαν κυκλοφορήσει πολλά βίντεο, αλλά γενικότερα έχουμε πολλά τροχαία. Πρέπει οι οδηγοί να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να τρέχουμε. Κάθε μέρα, ευτυχώς, η τροχαία Θεσσαλονίκης, το βλέπουμε εδώ από τα δικαστήρια, στην Μπλόκα, ειδικά στην Περιφερειακή και ειδικά στη Μουδανίο, όπου αρκετοί, κυρίως νεαροί οδηγοί, τις μετατρέπουν σε πίστα ταχύτητας επειδή έχει ευθείες και έχει πλάτος ο δρόμος και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα.
0: Θα θυμίζω
2: ότι μόλις χθες
0: είχαμε αυτό στην Περιφερειακή. Ναι.
2: Με 209 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή τρομακτικό. Και τι είπε αυτός, τι ισχυρίστηκε, Κώστα?
2: Είχε ισχυριστεί στην αστυνομία, γιατί παραπέμπθηκε στο αυτόβολο, αλλά δεν δικάστηκε. Πήρε αναβολή. Είχε ισχυριστεί στην αστυνομία ότι επειδή το πήρε ένα πολυτελές αυτοκίνητο εκεί, επειδή το πήρε πριν μια εβδομάδα, δεν το είχε πολλές ημέρες, δεν αντιλήφθηκε τη συμπεριφορά του αυτοκίνητου και ότι ανέπτυξε τόσο γρήγορα ταχύτητα.
0: Καλά, δηλαδή τώρα αυτά είναι
2: κάποιοι
0: πράγματα.
2: Κάποιοι άλλοι ισχύονται ότι έτρεχαν για να προλάβουν ένα γιατρό, είτε τα ξημερώματα. Τέτοιους ισχυρισμούς ακούμε εδώ στα δικαστήρια.
0: Και να φανταστεί κανείς ότι έχει γίνει πιο αυστηρός ο ΚΟΚ, δηλαδή που να μην είχαν αυστηροποιηθεί. Έτσι,
2: ναι, αλλά φαίνεται ότι αυτό που αποδίδει περισσότερο είναι η προληπτική αλήθεια, αυτό που κάνει η τροχιά δηλαδή, που στην Μπλόκα σε συγκεκριμένα σημεία και έχουν αποδώσει πάρα πολύ έλεγχη για αλκοόλ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω για το αλκοόλ, γιατί καθημερινά παίρνουμε ένα δελτίο από την αστυνομία, την τροχιά, που πραγματικά επισημαίνει έναν αριθμό που δεν μπορείς να το φανταστείς, ότι καθημερινά
2: ναι, βλέπουμε
0: κάποιος
2: όμως ότι
0: πίνει και παίρνει το τιμόνι.
2: Ναι. Και πολλοί οδηγοί δεν οδηγούν, δεν ανεβαίνουν στο τιμόνι αν έχουν πιει έστω και ένα ποτηράκι, γιατί έχουν αυστηριοποιηθεί και οι αριθμοί.
1: Εγώ θα σας πω ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση, με την καλή έννοια, ότι ερχόμενος από Αθήνα την Κυριακή, σχεδόν μετά από κάθε τούνελ υπήρχε περιπολικό το οποίο ήταν με ραντάρ.
0: Για την ταχύτητα, για τον έλεγχο της ταχύτητας.
2: Βέβαια υπάρχει, πρέπει να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Επειδή ο κώδικας είναι σαφής. Για αυτά τα ραντάρ, και πρέπει να το ξέρουν και οι πολίτες, πρέπει να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση. Το λέει ο κώδικας σαφώς, ότι πρέπει να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση, ότι υπάρχει ραντάρ. Επίσης, το ραντάρ, σύμφωνα με το νομοθέτη, είναι προληπτικό μέσο. Δηλαδή να ξέρει ο οδηγός ότι έχει ραντάρ και να μην τρέξει. Όχι κατασταλτικό μέτρο με την έννοια ότι κρύβεται, παλιά κρυβόταν η αστυνομική πίσω από φιλοσίες να μην δουν ότι κρύβεται ο αστυνομικός για να πιάσει παραβάτηση. Το θέμα είναι να μην κάνει την παράβαση.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, Χρήστο, όπως κατάλαβες, συμπληρώνω τη σκέψη σου.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις να μιλάς, σκέφτεσαι και ολοκληρώνω τη σκέψη.
1: Χρόνο,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Πάμε τώρα στα αθλητικά, αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια αθλητική επικαιρότητα, ρε παιδιά? Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος φοράει τη στολή του Batman με τα ρόλερ και κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάνει
2: βόλτες στην παραλία.
0: Έχασα τέτοιο πράγμα.
2: Ναι. Έχουν ανεβεί διάφορα βίντεο στα social media.
0: Με ρόλερ, Batman κτλ. Συγκεκριμένες ώρες ή από το πρωί, ας πούμε, μέχρι το βράδυ με ροκάματο? Μήπως είναι διαφημιστική, στο πλαίσιο κάποιου διαφημιστικού?
2: Βλέπω... Μισό λεπτό. Τώρα την ώρα που μιλάμε θα σου στείλω λίγο το βίντεο στο μέτρη να το δεις κιόλας.
0: Σε βίντεο δεν τον είδες εσύ διαζώσεις?
2: Όχι, παιδιά, έχουν ανέβει social media, δεν τον είδα διαζώσεις. Όχι. Βίντεο,
0: ναι,
2: κυκλοφορούν.
0: Είναι
2: ένας τύπος ο οποίος φοράει τη στολή του Batman, έχει τη σαν κεραία είναι αυτό το πράγμα, ρόλερ από κάτω και βολτάρει στην παραλία εκεί.
0: Μάλιστα, θα το λύσουμε και αυτό το μυστήριο.
2: Αποκτήσαμε νέα μασκότ. Αυτή η πόλη γεννάει μασκότ συνέχεια.
0: Η Gotham City είναι, δεν είναι η Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Έχουμε αλλάξει επίπεδο πλέον. Βασίλη, τώρα μιλώντας για επίπεδο. Εγώ χθες το είχα προσπεράσει γιατί δεν το είχα δει. Το είδα στα δελτία ειδήσεων. Τον τρόπο που πανηγύρισε ο Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τον τίτλο. Πραγματικά είδα και δημοσιεύματα από ξένα μέσα, το πώς το χαρακτηρίζουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια παρέμβαση κάποιου είδους, κάποιος να προστατεύσει την ομάδα από τον κύριο Ηλιόπουλο.
2: Ναι, εννοείς πόσο έντονος ήτανε?
0: Έκανε μισή ώρα προεκλογικό λόγο.
2: Ναι, κανονικά.
0: Μπήκε
2: με
0: το αυτοκίνητο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έκανε μπαντικές. Νωρίτερα υπήρχαν
2: μάλιστα...
0: και παιδιά, δεν ξέρω αν τα είχαν βγάλει με ασφάλεια τα παιδάκια έξω.
2: Όχι, τα βγάλανε.
0: Τραγούδισε
2: μάλιστα...
0: καραόκε.
2: Βέβαια, ναι. Το χάρηκε με την ψυχή του. Ναι. Και μάλιστα το πλάνο που ήθελε να εφαρμόσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Το πλάνο το οποίο ήθελε να εφαρμόσει η ΑΕΚ ήταν, με βάση τις δικές μου πληροφορίες, ήταν ένα ελικόπτερο να κουβαλήσει το αυτοκίνητο και να το προσγειώσει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Καλά, βάζει ιδέες τώρα για τους επόμενους. Όχι ότι δεν υπάρχουν δηλαδή και άλλοι έτσι.
1: Εγώ συμπαρίσταμαι στον άνθρωπο που έχει την ευθύνη για να φροντίζει τον αγωνιστικό χώρο.
2: Τα ελικόπτερα στα γήπεδα, παιδιά, τα ξεχάσαμε. Αυτά τότε λέγαμε είναι απλά τρίτη, εντάξει.
1: Άλλο τότε. Άλλο τότε.
2: Τι λέγαμε τότε? Τι ωραία, τι ωραία.
0: Μιλήσαμε με μία νέα συνάδελφο, μιλούσα, που έτυχε να βρίσκεται στο Κλειάνθης Βικελίδης, σε φάση που ήταν η ομάδα να μπει για να κάνει προπόνηση πριν από αγώνα, δεν θυμάμαι τι, και μου έλεγε ότι στεναχωρέθηκα γιατί είδα τον κύριο το φροντιστή που είχε κάτι κομματάκια με χόρτο, τεχνητό χόρτο, δεν ξέρω τι, και πριν την προπόνηση μπήκε μέσα, λέει, και βάζει τα μπαλώματα.
2: Καλά, αυτό συμβαίνει σε πολλά γήπεδα.
1: Σχεδόν σε όλα τα γήπεδα.
2: Βασικά, πρόσεξε, για πολλά πράγματα μπορούμε να εκφράσουμε σε στάσεις μας για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Πραγματικά είναι πάρα πολλά. Για το θέμα του αγωνιστικού χώρου δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Γιατί όντως ο αγωνιστικός χώρος του Κλειάνθης Βικελίδης είναι από τους καλύτερους.
1: Χαλή.
0: Φαντάσου ότι είναι άλλα δηλαδή γήπεδα. Φαντάσου πώς είναι άλλα.
1: Και μιας και πιάσαμε τώρα το Κλειάνθης. Χαλί, περσικό χαλί είναι το Κλειάνθης Βικελίδης. Περσικό χαλί.
0: Μπαλώματα σου λέω, έβαζε ο φροντιστής.
2: Χρήστο, βλέπεις, οπότε τη λέμε κάτι της Μαρίας, το πάει στον Άρη κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
2: Το ελικόπτερο δεν είπε τίποτα.
1: Όχι, είναι άλλη ιστορία.
0: Το ελικόπτερο ήταν επικίνδυνο για τους παρευρισκόμενους, μπήκε μέσα μπροστά στο πλήθος κτλ. Όχι, στις κερκίδες ήταν ο κόσμος. Έχει διαφορά αυτό που σου λέω τώρα. Μιλάμε για
2: επικίνδυνο. Υπάρχουν μέτρα τάξης, παιδιά. Δεν είναι μέτρα ασφαλείας. Δεν υπήρχε. Και δεν μπήκε ο άνθρωπος με τις μπάντες κιόλας.
0: Συγγνώμη, με τις μπάντες μπήκε. Το βίντεο που είδα εγώ.
2: Αν κάποιος άλλος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα που κατέκτησε. Εντάξει,
0: Βασίλη,
1: ξέρεις τι λένε για την Καμίλα, που δεν βλέπει τη δική της την καμπούρα. Ναι. Επίσης,
2: λοιπόν,
1: θέλω να πρωτού πας στα αθλητικά.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι ανοίξαμε βρεσοφία τώρα η Σοφία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ανοίξαμε μια κουβέντα με ανθρώπους που δεν έχουν δει και πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Πού να ξέρω από πανηγυρισμούς.
1: Αχ, δεν θα τα πάμε καλά. Αυτός ο Γκουαρδιόλα που φεύγει από τη Manchester City είναι καλός?
2: Ναι, και θα τον αντικαταστήσει ο Έντζο Μαρέσκα και εκεί δεν γίνει κουβέντα.
1: Α, όχι, να μην το πάω παραπέρα δηλαδή.
2: Ναι, ο Έντζο Μαρέσκα. Και σε εμάς, εμείς περιμένουμε να δούμε θα γίνουμε σωπονητές. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ χθες επέβαλε χρηματικό πρόστιμο και 3 μέρες κράτηση που λένε και στο στρατό.
0: Έχω και κράτηση. Απλά σου λέει δεν θα πάτε διακοπές πριν τις 3 μέρες. Για 3 μέρες δεν θα πάνε διακοπές. Δηλαδή έχω διαβάσει κάτι τίτλους και έχω διαβάσει. Αλλά αυτό που γράφουν για το clickbait, ότι στέρηση διακοπών και τα λοιπά, για 3 μέρες λες και όλοι θα πάνε διακοπές στις 19 Μαΐου.
1: Έχει γίνει κατακόκκινη, να ξέρεις.
0: 17, 18 και 19 Μαΐου δεν θα πάμε διακοπές. Μεγάλη στέρηση αυτή.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι το θέμα των προπονητών ανοιχτό. Είτε μιλάμε για τον Μπενίτες, τώρα υπάρχει ένα ραντεβού του με τη Λίμπαρ, του ατζέντη με τη Λίμπαρ, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι περιμένουμε λίγο έτσι λίγο να ξεθυμάνει για να δούμε τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Καθώς τον Άρη, το ραντεβού του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Θόδωρο Καρυπίδη πάει προς το τέλος της εβδομάδας. Είπε νωρίτερα για τον Γκουαρδιόλα. Σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση στο Χάντμπουργκ γυναικών ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δεύτερος τελικός στις 6 ώρα το απόγευμα. Η ΑΕΚ προηγείται ήδη με 1-0. Όπως έχουμε αγωνιστική δράση στην Αγγλία, η Arsenal παραμένει στο συν 5 και σήμερα παίζει με την Bournemouth εκτός έδρας η Manchester City. Αν δεν κερδίσει, τελειώνει το πρωτάθλημα και το κατακτά η Arsenal. Ο Neymar μετά την λαϊκή απέτηση μπήκε στην προεπιλογή της Βραζιλίας, στην αποστολή, συγγνώμη, των 26 ποδοσφαιριστών και πάει για το 4ο Μουντιάλ στην καριέρα του. Καθώς στην Ελλάδα είναι ανοιχτό το θέμα της αναδιάρθρωσης και αναμένεται γενική συνέλευση για το να, αν θα γίνουν οι ομάδες από 14 σε 16, χρειάζεται η συνένεση των τριών τετάρτων του ΔΣ, δηλαδή οι 11 ομάδες από τις 14 να είναι θετικές σε αυτήν την προοπτική. Γενικώς πλέον μπαίνουμε καθαρά σε μεταγραφικά ζητήματα, αλλά προέχει βέβαια να ξεκαθαρίσουν τα θέματα των προπονητών, ποιοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους και ποιοι όχι.
0: Άλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα. Να σε αφήσουμε να κυνηγήσεις και τον Batman με τα πατίνια κάπου στη Θεσσαλονίκη. Για άμα τον βρεις να μας ειδοποιήσεις. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε. Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Σημητρούδης. Από μας, γεια και χαρά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9.
1: Ναι, και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.
1: Βρήκαμε τσατάκι εδώ σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ολόκληρη χώρα αποτείει φοροτιμή στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης που έχει οριστεί η σημερινή 19η Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης στην Καλαμαριά, εκτός από τις εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, στις 7.30 έχει προγραμματιστεί και λαμπαδιδρομία μνήμης με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμνέων Καλαμαριάς. Στο διεθνή χώρο, τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Ιρανική πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση των κυρώσεων. Πάντως την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση και αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη διαγραφή Πολάκη, χαρακτήρισε προσβλητική την επίθεση που έκανε σε βάρος του και πρόσθεσε ότι δεν είναι πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ούτε και της Πολιτικής Γραμματείας. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του σε ενδεχόμενο ενωτικό σχήμα. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και εκτινοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Οι εμπλεκόμενοι επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατίας σε τουλάχιστον 40 άτομα και προκάλεσαν ζημιές στις περιουσίες τους αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Ο θείος της οικογένειας συνελήφθη στην Αθήνα και θα απολογηθεί μαζί με τους δύο ανιψιούς του την Παρασκευή. Βίντεο που δείχνει τη βία σε βάρος 22χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχτηκε από παρέα 6 ατόμων οι οποίοι τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν και τον κατέγραψαν σε κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες ηλικίας από 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι 3 είναι ανήλικοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη. για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 45χρονη στις οικές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι της 4χρονη κόρη της. Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαίων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στο Πεκίνο αναμένεται σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο που έχει κλιμακωθεί η κατάσταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο με ισχυρές εκατέρωθεν επιθέσεις. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα προγραμματίσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από σήμερα έως και τις 21 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλου που σημειώθηκε χτες τη νύχτα στην πόλη Ελερχίδο στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί. Οι 2 νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άντρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες διευκρινήσεις. Και μία ματιά στον καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 11:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Χαίρετε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Μέρα βέβαια συμβολική σήμερα, έτσι.
1: Συμβολική
0: και δυσάρεστη. Πρέπει να είμαστε όλοι λίγο προσιλωμένοι σε αυτό που τιμούμε σήμερα, να μην το προσπερνάμε έτσι. Πραγματικά τιμούμε τη γενοκτονία των Ποντίων, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας το οποίο προχώρησε η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ως γενοκτονία, παρά το γεγονός ότι έχουν αναγνωριστεί έστω τμηματικά άλλες γενοκτονίες, και δεν μπορεί πραγματικά σήμερα να μιλάμε για γενοκτονία είτε στη Γάζα είτε στην Ουκρανία είτε οπουδήποτε και να ξεχνάμε ότι δυστυχώς έχουμε στην αυλή μας, έτσι, εδώ, μέσα στην Ελλάδα, ανθρώπους που βίωσαν πραγματικά γενοκτονία, που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, και αυτό το πράγμα να μην το αναγνωρίζουν κάποιοι, διότι λέμε για το Ισραήλ, αλλά και κάποιοι φαίνεται να φοβούνται ή να μην θέλουν να τα σπάσουν με την Τουρκία. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε τοπικό επίπεδο, ελληνικό, και σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής είναι ένα ανεκπλήρωτο χρέος που οφείλει ο δυτικός κόσμος να αναγνωρίσει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 ψυχές ξεκληρίστηκαν από το καθεστώς των Τούρκων, που κατά τα άλλα δεν υπάρχει Οθωμανική αυτοκρατορία, δεν υπάρχει Κεμάλ, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα είναι αυτό. Δεν υπάρχει Ερντογάν. Μια συνέχεια υπάρχει πάντοτε από τους γείτονες, οι οποίοι πραγματικά προχώρησαν σε μία, όχι μόνο σε μία, και σε άλλη γενοκτονία, έτσι, και στην γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία κάπως έχει τύχει μιας καλύτερης αναγνώρισης. Είναι πραγματικά κρίμα πραγματικά για την πολιτισμένη Ευρώπη ακόμη να μην έχει προχωρήσει σε αυτό το οφειλόμενο.
1: Ναι, πραγματικά είναι πολύ σημαντική η μέρα η σημερινή και τα μηνύματα είναι πολλά που εκπέμπει τόσο στον ποντιακό ελληνισμό όσο και σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα είναι η ιστορία, ότι θα πρέπει να παραμένει ζωντανή μέσα στις ψυχές μας και στις καρδιές μας όλων των Ελλήνων και όλου του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικές οι προσπάθειες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια για την αναγνώριση παγκοσμίως της γενοκτονίας. Ήδη αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε αυτό.
0: Ακόμα όμως.
1: Και αυτή που υπάρχει επιτακτική ανάγκη γενικότερα είναι να πει και μία συγγνώμη, έτσι όπως λένε πάρα πολλοί Πόντιοι και οι Ποντιακοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, από την τουρκική πλευρά.
0: Ναι,
1: για
0: εδώ χαράζει η σύνορα
1: καμία...
0: τώρα φτάνει,
1: ναι,
0: μέχρι
1: Γαλάζια Πατρίδα και τα
0: μέχρι
1: λοιπά,
0: την Αμοργό θέλουν να
1: πάρουν
0: να έχουν και θα και ζητήσουν συγγνώμη για το έγκλημα αυτό.
1: Και επίσης κι άλλο ένα μήνυμα, το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι ποτέ ξανά να μην έχουμε τέτοιου είδους γενοκτονίες, που δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται τα συμφέροντα άλλα επιτάσσουν. Βλέπουμε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τις γενοκτονίες στη Γάζα και σε άλλες χώρες, έτσι, της Μέσης Ανατολής. Να πούμε ότι εχθές γίνανε έτσι ωραίες εκδηλώσεις.
0: Πάρα πολύ
1: στη
0: συγκινητικό αυτό με τα μπαλόνια.
1: Κίτρινα,
0: ναι,
1: μπαλόνια φέθηκαν στον ουρανό, εκεί στο λιμάνι. Ήταν πολύ συγκινητικοί, πολύ όμορφες στιγμές για τις ψυχές, που συμβολίζουν τις ψυχές αυτά τα μπαλόνια που χάθηκαν. Και επίσης και σήμερα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Για να πούμε, και χθες λίγο συγκεντρώθηκε στις 11 η ώρα στο λιμάνι πλήθος κόσμου, αφήνοντας τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου μπαλόνια, με το μήνυμα «Δεν ξεχνώ» να φτάνει ψηλά στον ουρανό. Και επίσης να πούμε ότι νωρίτερα τελέστηκε και επαιτειακή εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και παρουσία του Δημάρχου επίσης Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη. Αυτό έγινε στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
0: Και όπως είπε ο Στέλιος Αγγελούδης, μία οποιαδήποτε πλατεία, ας αποφασίσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι των σωματείων του ποντιακού ελληνισμού, μία πλατεία εν λευκό θα φέρει πλέον όνομα, θα είναι προς τιμήν
1: της γενοκτονίας, ναι, έτσι, των Ποντίων.
0: Λοιπόν,
1: και σήμερα έχει να πούμε εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε χρόνο. και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να σου πω. Και μάλιστα στην Αθήνα γίνεται και αλλαγή φρουράς με τους ποντίους. Έτσι, της προεδρικής φρουράς, δημένη με τις ποντιακές αυτές φανταστικές στολές. Και φυσικά δεν μπορεί να λείπει και η σέρα. Έτσι, χορεύουν σέρα, αυτόν τον πολεμικό χορό που είναι καθηλωτικός πραγματικά. Εγώ κάθε φορά που τον βλέπω ανατριχιάζω ολόκληρη. Και θα ήταν καλό να πάρετε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, να περάσετε μια βόλτα από εκεί σήμερα το απόγευμα. Κάτι 6 ώρα, 7 η ώρα νομίζω είναι.
0: Στην
1: πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί όπου συγκεντρώνονται. Έτσι λίγο να πάρουν και τα παιδιά μια εικόνα από την ιστορία. Και για όσους εσάς, ας πούμε, έτσι να θυμηθείτε, να συγκινηθείτε, θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Να τιμήσουμε όλοι μαζί την γενοκτονία. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι πολύ γνωστό σας. Είναι η περσινή συμμετοχή της Κλαβδίας στη Eurovision, που ακριβώς, εκτός του ότι ξεσήκωσε και απέσπασε χειροκροτήματα και εξαιρετική διάκριση για την Ελλάδα πέρσι, πραγματικά μίλησε στις καρδιές όλων με αυτή τη φωνάρα η Κλαβδία για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.

0: Τι να πει κανείς.
1: Δεν υπάρχουν λόγια. Τα είπε όλα.
0: Μόνο αυτό.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, ας πάμε και στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας, με τη βοήθεια βεβαίως και σήμερα του καλού συναδέλφου και φίλου του Βασίλη του Πεκλάρη. Βασίλη,
0: καλημέρα.
2: Κάτι σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Είμαστε καλά.
0: Εσύ?
2: Είχατε με τα μηνύματα και τις σημερινές ημέρες που είναι και από τον πολιτικό κόσμο και θα συνεχίσουν από χθες, ξεκίνησαν και από τους αρχηγούς των κομμάτων και συνεχίζονται για τη γενοκτονία των Ποντίνων. Μιλάω την επέτειο. Την σημερινή με το πλήθος των εκδηλώσεων που γίνονται παντού και ειδικά βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στο μέτωπο το πολιτικό τι έχουμε? Έχουμε απόνερα περισσότερο και προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο των επόμενων κινήσεων. Γιατί,
1: πώς το λένε, η νύχτα φεύγει, τον Τζόνι Γουόκερ έρχεται, κάπως έτσι. Έφυγε το συνέδριο και το αυτό και αρχίζουμε τώρα, πάμε στην επόμενη μέρα, στα κόμματα που θα εμφανιστούν.
2: Το συνέδριο δεν νομίζω ότι αφήνει κάτι, ας πούμε, έτσι, σαν... δεν θα είναι από αυτά που θα θυμόμαστε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι άφησε κάτι το οποίο θα κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή σαν σύνθημα, αυτό το τριψήφιο τηλέφωνο και το ποιος θα το σηκώσει. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το συζητάμε για πάρα πολύ καιρό, όπως η βελόνα του κυρίου Γερουλάκη.
2: Είναι αυτό το τριψήφιο, σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, την ΑΤΑΚΑ, που βέβαια είναι από αλλού, έχετε έτσι από το Kissinger, από το παρελθόν.
1: Εντάξει.
2: Από ό,τι και εγώ διάβασα έτσι χθες, σε μια αναφορά για την Ευρώπη τότε, που αν πάρει στο τηλέφωνο τέλος πάντων την Ευρώπη, ποιος θα το σηκώσει, αλλά σε παλιές εποχές και άλλα γεγονότα. Τώρα, για το τριψήφιο, χθες ο Βάγκελος Βενιζέλος έκανε έτσι ένα σχόλιο σε αυτή την εκδήλωση του κύκλου ιδεών που διοργάνωσε. Βέβαια, περισσότερο συζητήθηκε μια αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου για το ότι θα δούμε μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά αλλάζει το τοπίο κλπ. Τα ακούει αυτά ο κύριος Καστανίδης και τρελαίνεται που λέει να μετεκλογικές ενέργειες.
2: Αλλά ο Καστανίδης δεν είναι μόνο, ο Χάρης Δούκας που έχει βάλει και τον
1: χρόνο. Το έμπασε στο συνέδριο, πολύ σωστά το λέει.
2: Έχει ψηφιστεί. Τέλος πάντων, θα δούμε και μετά τις εκλογές τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Γιατί τα πράγματα εκεί πέρα μετά ξεκαθαρίζουν και όλοι παίρνουν τις θέσεις τους. Αλλά αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος, κάτι ανέφερε ονόματα, ότι ποιος θα τους πάρει αυτούς. Δηλαδή, ποιος από αυτούς, μάλλον τους αρχηγούς των κρατών, και ανέφερε κάποιους, θα πάρουν τον πρωθυπουργό της ώρας τα ξημερώματα. Δηλαδή, πονόλος ότι δεν θα τον καλέσει κανένας.
1: Πάντως,
2: γιατί δεν έχει αυτές τις επαφές. Και τον απάντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι έχει ενισχύσει το διεθνή ρόλο της χώρας μας και έχει αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις.
1: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι για τον κορονοϊό, έτσι, το ταμείο ανάκαμψης που ήταν η εξέλιξη του κορονοϊού κλπ. Ευρωομόλογο τότε που είχε
2: ζητηθεί. Δεν χτυπούσε τρεις ώρες τα ξημερώματα τηλέφωνο.
1: Όχι, αλλά συζήτησε. Μακάρι να μην χτυπήσει ποτέ τρεις τα ξημερώματα και να είναι όλα υπό το φως της μέρας, έτσι.
2: Χτύπησε το Σιμίτι, ας
1: πούμε. Α, εκείνο πάλι, ναι.
2: Ναι, χτύπησε τέλος πάντων σε άσχημα γεγονότα. Χτυπάει τέτοια ώρα, δεν
1: χτυπάει. Γι' αυτό λέμε. Μακριά.
2: Σε κανονικές συνθήκες.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Το Πασόκ ετοιμάζεται λιγάκι, γιατί είδε ότι δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος μαζί του. Ασχολείται περισσότερο με την κυρία Καριστιανού και με τον κύριο Τσίπρα και ξαναπάει μπροστά, ξαναμπαίνει μπροστά έτσι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ως η αξιωματική αντιπολίτευση, με την ιστορία της προανακριτικής, έτσι.
2: Κοιτάξτε, στο Πασόκ θα το αντιμετωπίσει αυτό το επόμενο διάστημα, γιατί και η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει συζήτηση. Άνοιξε θέμα περί Ρωσίας για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Μιλάει για τον κύριο Τσίπρα, κυβερνητικός
1: σύμβουλος. Να πούμε εδώ, μου επιτρέπεις, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός, τώρα μόλις βγήκε, κατέθεσαν μήνυση κατά του κυρίου Νίκου Καραχάλιου για αυτά που είπε χθες, ότι με εντολή της Μόσχας κινητοποιήθηκε
0: και ξεκίνησε. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μάλιστα.
2: Θα ήταν πολύ απρόσεκτα ο κύριος
1: Ο κύριος Καραχάλιος φαίνεται ότι έχει μια σχέση αγάπη και μίσου με την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης τα είπε πιο εκλεπτισμένα.
2: Πιο προσεκτικά τα λέει
1: και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα λένε ακόμη πιο εκλεπτισμένα. Ναι.
2: Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση κατά κάποιον τρόπο στη πολιτική ατζέντα δεν την χαλάει, ας το πούμε έτσι, να γίνεται μια τέτοια συζήτηση για Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ αυτό εκτιμά και αυτό θέλει να το αλλάξει. Έτσι, με τη συζήτηση που θα γίνει για την προανακριτική, εκτιμά ότι μπορεί να ξαναφέρει. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Ειρήνη και Ιώνα, ότι θεωρείται δεδομένη η απόρριψη της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Το έχει πει εξάλλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ίδιο και η πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Έχει υποθεί από όλους.
1: Με την επίκληση των 150.
2: Οπότε έρχεται η πρόταση δυσπιστίας μετά. ως αποτέλεσμα αυτής της επιμονής της κυβέρνησης να μην διερευνηθεί τίποτα, συγκάλυψη που λένε από το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm. Να σου το πω έτσι, εξαιρετική τακτικά κίνηση για να ξαναστρέψει τα φώτα της επικαιρότητας προς το πρόσωπο του κ. Σανδρουλάκης, να βγει ενώπιος ενωπίου με τον κ. Μητσοτάκη, να είναι ο
2: εξελίξης. Κάποιοι, ναι. Αν καταφέρει να το κάνει και πάνω στην ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να μένα μπάρο δύο τριγώνια και να φέρει τον Πρωθυπουργό απέναντι στη Βουλή.
1: Κατά τα άλλα που λέει και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουμε διμέτωπο. Εμείς μόνος μας αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποτέ δεν
2: αλήθεια, είναι. Η αλήθεια είναι στα κατηγορηθία το κάνει εκεί. Αν βάλει τη Δευτέρα, κάνει μια πρόταση δυσπιστίας, ας πούμε, την επόμενη Δευτέρα παραμονή των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα, θα κατηγορηθεί ότι, ότι είναι ξεκάθαρα κίνηση.
1: Καλά, στην πολιτική όλα επιτρέπονται, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί πραγματικά να περάσει το μήνυμα έτσι ότι φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να το κάνει αυτό.
2: Αυτό. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει, δεν είναι. Είναι κινήσεις τακτικής αυτές. Γίνονται, ξεχνιούνται. Πάμε στην επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ πάντως θέλει να ξαναφέρει τη συζήτηση στα θέματα αυτά, να καταστεί κυριαρχός πόλος, καταθέτει τις προτάσεις του, κινείται θεσμικά. Χθες κατέθεσε για τα φαν. Έτσι, 8 θέσεις ο κ. Σανδουλάκης δεν συζητήθηκαν πολύ. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Συνεχίζει αυτό το θεσμικό δηλαδή ρόλο που θέλει να έχει και από την άλλη μεριά να ξαναφέρει τα ζητήματα και να ξανά στο προσκήνιο και να πάει στη Βουλή, βέβαια, ο κύριος, είπαμε, ο κύριος Ανδρουλάκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει απέναντί του τον παλιό του χώρο, την παλιά του οικογένεια, την οποία δεν την καλοβλέπει. Είδαμε και χθες με την νεολαία, τους κάλεσε εκεί. Την Τρίτη δεν ξέρω αν θα έχει πολλά στελέχη.
1: Κρατάει και αποστάσεις. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση, όχι, λέει και το δικό μου το ρεπορτάζ, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπάρξει ο παραμικρός υπαινιγμός ότι έχει ο κύριος Τσίπρας συντελέσει καθιονδήποτε τρόπο στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πλέον κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Βέβαια, ο κύριος Φάμελος σήμερα βγήκε. Το λέγαμε και χθες ότι είχαμε πληροφορήσει ότι θα κάνει μια παρέμβαση για να εξηγήσει ακριβώς για ποιο λόγο διέγραψε τον κύριο Πολάκη και ποια είναι η τρέχουσα θέση του ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπε σήμερα στην ΕΡΤ, αλλά από εκεί και πέρα και ο κύριος Πολάκης τα δικά του έλεγε. Ναι.
2: Είπε στην ΕΡΤ ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ερώτηση αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Τώρα αυτό μπορεί να εκμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, με στόχο να αλλάξει η κυβέρνηση της χώρας, έτσι. Υπάρχει θέμα, εντάξει, του διαγραφή Πολάκη τη δικαιολόγησε. Ήταν προσβλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας και είπε για την πολιτική γραμματεία ότι θα συνεδριάσει μετά. Δεν έχει λόγο να συνεδριάσει πριν τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θέλει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, έτσι αυτό, και να πάει σε εκλογές με αυτό το ενωτικό σχήμα, ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Αυτό έλεγε συνέχεια και επανέλαβε το προσκλητήριο με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, για τη δημιουργία νέων σχημάτων για να χωρέσουν όλες οι δημοκράτες πολίτες σχήματα και ενότητες.
1: Πάντως,
2: δεν τα βλέπω πολύ πιθανά όλα αυτά.
1: Ακριβώς, πρακτικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί στο τέλος, δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα πάνε σε ένα πράγμα ενωτικό υπό τον κύριο Τσίπρα, χωρίς, να το πω έτσι, συνιστώσεις ξανά του συστήματος, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω έτσι στους ακροατές μας, δημιουργήθηκε από καμιά 10-11 συνιστώσεις. Τα θυμάσαι, τα λέγαμε τότε που είχε κατεβάσει μια ηγετική εντεκάδα ο Αλέξης Τσίπρας, μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει ένα πράγμα, ένα κόμμα κλπ. Για να πάρει και τον πόνους, για να έχει.
2: Αλλά από
1: τον
2: Αλαβάνο έγινε. Οι συνιστώσεις δημιουργήθηκαν έτσι με τον
1: αλλά κάποια στιγμή σου θυμίζω, κόμμα κλπ. Για να πάρει και τον πόνους, για να έχει.
2: Αλλά από τον Αλαβάνο έγινε. Οι συνιστώσεις δημιουργήθηκαν έτσι με τον
1: κάποια στιγμή σου θυμίζω, και το λέγανε τότε, έγραφαν και διάφοροι, α πούμε, για την εντεκάδα και ποιο θα είναι. Να

0: γεγονός να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Αυτό
0: και όποιος μαζέψει.
1: Αυτό λέω και
0: ακριβώς,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ότι να είναι απέναντι, οπότε αυτό εδώ πέρα θα έχει καίματα. Έτσι, ένα παράδειγμα να φέρω αυτό που συζητούσα νωρίτερα με παλιό στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος θα υπερασπίζεται την περίοδο της διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έρχονται και από άλλους χώρους.
0: Ή ο
1: και
0: κύριος δεν... Πολάκης που μπορεί να επανακάμψει, άμα φύγουν όλοι και του έρθουν οι συσχετισμοί μετά και ψηφίσει πάντων, μια πολιτική γραμματεία πολακική, επιστρέφει ο κύριος Πολάκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε, ότι ο κύριος Πολάκης μπορεί να κατέβει προσωπικά, με ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε, και θα πάει
1: όχι,
0: και καλά.
1: Παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης και χθες που ήταν στην εκδήλωση με βουλευτή τον Νίκο Κοτζιά, που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι εκεί.
0: Έτσι.
1: Τώρα ενδεχομένως να διεκδικήσει κάποια στιγμή ξανά την ηγεσία, αλλά αυτά είναι μελλοντικά ζητήματα προς το παρόν.
0: Σου λέω, δεν θέλει έχουμε... τίποτα να φύγουν, οι τσιπρικοί και να είναι οι συσχετισμοί πολακικοί στην πολιτική γραμματεία. Να τον καλέσουν ως παράκτητο και να του πούν πάρ' τα κλειδιά.
1: Η ερχόμενη Τρίτη λοιπόν είναι πολύ κρίσιμη. Και
0: λοιπόν,
1: θα είναι
0: η ερχόμενη Τρίτη είναι πολύ κρίσιμη, αλλά και το λεπτό που ακολουθεί είναι πολύ κρίσιμο, γιατί πρέπει να πάμε σε σύντομο δελτίο. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στην πλατεία Αγία Σοφία, στο μνημείο της Πόντιας Μάνας, εκδηλώσεις και κατάθεση στεφάνων. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης ζητά από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο εισαγγελέας για τη δολοφονία έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων της Κυριακής Γρίβα. Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους σε μητέρα 3 παιδιών στην Πάτρα, τη χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Σε καραντίνα και πάλι ο ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης, βρέθηκε νέο κρούσμα βρουκέλωσης το Μάρτιο. Σύλληψη 45χρονης για έκθεση ανηλίκου, είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελ Χίδο στη νότια Ισπανία. Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελ Μπίρεχ στη δυτική όχθη. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, 17χρονος, που αιματοκύλησε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο με 3 νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
0: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει

0: ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις συνεντεύξεις μας και να δώσουμε την καλημέρα μας σε έναν πολύ καλό παλιό φίλο, το Γιάννη Μπαλάφα, στέλεχος ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο πρέπει να πω και είναι χαρά μου ότι γνωριζόμαστε τουλάχιστον μια 20ετία. Κύριε Μπαλάφα, από τότε μέχρι σήμερα δεν μπλήξαμε ποτέ. Καλημέρα.
1: Αυτό είναι βασικό. Χρησιμοποιώ ακριβώς την ίδια έκφραση. Δεν μπλήττουμε με την πολιτική στην Ελλάδα.
0: Δεν μπλήττουμε με την πολιτική και ιδιαίτερα στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, να το πω έτσι, της κεντροαριστεράς, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι φάση εξελίξεων, γενικά αναταράξεων, ελπίδων πιθανών, θα δούμε.
0: Τώρα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Κάποιοι λένε ότι πατάει σε δύο βάρκες και κινδυνεύει να πέσει μέσα στο νερό. Δηλαδή, κάποιοι κινούνται ανοιχτά πλέον προς τον κύριο Τσίπρα. Κάποιοι ζητούν άμεσα από τον Σοκράτη Φάμελο σύγκληση των οργάνων. Έχουμε την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Έχουμε και τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Φάμελου, που λέει, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα, αλλά δεν απαντάει στο πότε και αν θα συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία και τα υπόλοιπα όργανα για να πάρουν μια απόφαση. Ισχύει, λέει, η παλιά απόφαση. Να τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά. Ας πάμε καταρχήν στη διαγραφή του κύριου Πολάκη.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εδώ βέβαια κανείς μιλάει υποκειμονικά, με πάρα πολύ προσοχή και με την αίσθηση ότι δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα γενικώς οι χαρακτηρισμοί και το απότομο ύφος και στην πολιτική και στη ζωή δεν με εκφράζει. Έτσι, οι χαρακτηρισμοί, η επιθετικότητα, είμαι μιας άλλης σχολής και με αυτή την έννοια τέτοιες εκφράσεις και τέτοιους τρόπους όπως του Παύλου, παρόλο τον εκτιμώ σαν γιατρό, σαν σύντροφο, σαν πορεία αγωνιστική, αλλά μερικές φορές θα έλεγα ότι χύνει την καρδάρα από το γάλα. Αν μου επιτρέπει,
0: βεβαίως,
1: ελπίζω να μην τον ενοχλήσει.
0: Επί της ουσίας όμως,
1: αγάπη και συντροφικότητα.
0: Επί της ουσίας σήκωνε διαγραφή η συγκεκριμένη τοποθέτησή του? Ή
1: αυτό
0: ήταν...
1: δεν μπορώ να σας πω. Εκείνο που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι εκφράσεις του τύπου «τόσο είναι», μιλώντας για τον πρόεδρο του κόμματός του, εμένα δεν με εκφράζουν καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να γίνουν ανοιχτές δηλαδή.
0: Τώρα τι γίνεται? Υπάρχει το κόμμα Τσίπρα στα σκαριά. Κάποιοι λένε ότι θα πάρει μερικούς μονάχα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι θέλουν και κάνουν σαφές ότι θέλουν να συνεδριάσει άμεσα όλος ο κομματικός οργανισμός για να πάρουν ίσως ανανέωση αποφάσεων. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την κινητικότητα?
1: Κοιτάξτε, η κύρια πλευρά σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι γίνεται ή επιδιώκεται να γίνει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, τα ρίσκα είναι δεδομένα, επιδιώκεται να γίνει μια νέα αρχή με την πρωτοβουλία του Αλέξου Τσίπρα, η οποία δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Ο Τσίπρας από τότε που έφυγε μετά την Ήτα, κάτι το οποίο και άλλοι αρχηγοί έχουν κάνει κατά καιρούς, μετά την Ήτα παραιτήθη από βουλευτής, έφυγε από την ενεργό δράση, ένα διάστημα σκέφτηκε, διερωτά το υποθέτω, έκανε την εσωτερική του διεργασία, εμφανίστηκε πάλι κάνοντας κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Τσίπρας όταν είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Δεν το κρίνω αυτή τη στιγμή, είναι όμως συνεπής με αυτό. Και δεύτερο, θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του?
1: Και να ανακυκλώσει πάλι τον Μπαλάφα, τον Αλφα, τον Βήτα, αυτό που εσείς ονομάζετε ιστορικά στελέχη, δεν συνιστά νέα αρχή. Και βάζω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου να εξηγούμε.
0: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και άρα... σας πασάρω και στην συνέντευξη του παλαιού, επίσης παλαιότατου στελέχου του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημήτρη του Χατζησοκράτη. Πρέπει να κλειδώσει το μαγαζί, να δώσει τα κλειδιά στον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τα σημικά, μαζί με το αφημί, μαζί με τα πάντα.
1: Δεν είναι να δώσει στον Τσίπρα τίποτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με διαδικασίες δικές του, με διαδικασίες του ίδιου του κόμματος, θα αποφασίσει τα καινούργια δεδομένα πώς θα τα αντιμετωπίσει. Σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς όμως νέα δεδομένα με παλιές τακτικές και ξεπερασμένες. Αυτό θα είναι.
0: Εσείς, κύριε Μπαλάφα, προσωπικά...
1: Ναι, στις οποιασδήποτε πρωτοβουλίες, στα οποιαδήποτε καινούργια, στα πούμε έτσι, εγχειρήματα, εν υπάρχει και ένα ρίσκο. κανείς δεν είναι σιγουράκι, δεν είναι απόλυτα βέβαιος και δεν πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιος για αυτό που κάνει, ενώ αν θα πάει καλά παίρνει ένα ρίσκο, και αυτό το ότι παίρνει ένα ρίσκο εγώ το εκτιμώ, γιατί να σας πω και κάτι, δεν μπορεί να κάνεις απαιτήσεων πολιτική, πολιτική απαιτήσεων χωρίς να παίρνεις και το καλά υπολογισμένο ρίσκο.
0: Άρα αν καταλαβαίνω καλά και εσάς, θα σας ερχόταν καλά κατά κάποιο τρόπο να ανταποκριθείτε σε αυτό το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το ακούτε... Αυτό είναι, δεν είναι το κύριο ζήτημα, όπως είπατε εσείς προηγούμενα, μόνο ότι δεν μου αρέσει.
2: Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει οποιοδήποτε βουλευτής και στελέχος.
1: Εγώ δεν είμαι βουλευτής, οπότε δεν έχω τέτοιο δίλημα.
2: Μάλιστα.
1: Να σας πω και
2: γενικότερα όμως θα πρέπει όσοι θέλουν να, πίσω του Ελθίν που λένε να αφήσουν τις έδρες τους.
1: Ναι, αυτό το είπε και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Και
0: άρα...
1: νομίζω αυτό θα γίνει όποιοι σκοπεύουν να κάνουν αυτό το βήμα.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι στην ουσία ο Αλέξης Τσίπρας με, με αυτό το rebranding, με αυτή την ανανέωση έχει πιθανότητες σε πρώτη φάση να αφήσει πίσω του το Πασόκ και σε ποιο βαθμό μετά να πλησιάσει αρχικά και ίσως να κερδίσει και σε δεύτερες εκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει χάσει ήδη 2-3 φορές.
1: Αν μιλήσουμε με το κριτήριο, με το στοιχείο των δημοσκοπήσεων, με την όποια σχετικότητα έχουν οι δημοσκοπήσεις, ειδικά πριν από, αρκετά πριν από τις εκλογές, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε, μπορεί βάσιμα να υποστηρίξει κάποιος, ότι με τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω και πάλι, ο Τσίπρας μπορεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και να κοιτάζει, να βλέπει, έστω και από όχι πάρα πολύ κοντινή απόσταση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μετά όμως.
1: Μετά, κοιτάξτε, μην λύσουμε όλα τα ζητήματα.
0: Όχι, θέλω να πω ότι λένε στη Νέα Δημοκρατία, προσέξτε με.
1: Από μια τηλεφωνική.
0: Σωστά, σωστά. Όχι, επειδή σας το είπα κιόλας, λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί, είναι πολύ κοντινά αυτά που έκανε. Έχει χάσει, έχει τηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 2-3 φορές. Και λέει και το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας αντίπαλος. Γι' αυτό σας τα ρωτάω.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ένα πράγμα. Αυτό είναι βέβαιο και ηλίου φαϊνότερο. Ότι ανησυχεί με την έλευση του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ πεπειραμένος. Και όταν ανησυχείς από κάτι, είναι φυσικό ότι αυτό το κάτι προσπαθείς να το χτυπήσεις. Πολλές φορές και με άτσαλο, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό τρόπο. Δηλαδή αναφορά τώρα στο 15 και στο 14 και στο 16, όχι ότι έχει να κρύψει τίποτα ή επειδή την έχω υπηρετήσει αυτή την υπόθεση, δεν είμαστε περήφανοι τελικά και για εκείνη την περίοδο, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός τώρα το 15 ενδιαφέρεται τι έγινε ή τι θα γίνει σήμερα και αύριο.
2: Ναι,
1: δηλαδή πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και δεν έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα, κύριε Μητσοτάκη, για το σήμερα ή έστω για το χθες, και μιλάμε για το πριν από 10 χρόνια, που για το οποίο δεν είστε βέβαια υπερήφανος, και πριν το 15 ρημάξατε τη χώρα. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα το κύριο σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Παλάφα, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε και το σχόλιο σας για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που πρόκειται να το ανακοινώσει στις 21 Μαΐου. Πώς το βλέπετε αρχικά και γενικότερα όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται ότι έχει ρωσική επιρροή και γενικότερα έχει τέτοιες ας πούμε καταβολές. Πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ό,τι έχει λεχθεί επί της ουσίας ως θέσεις, αποσπασματικά έστω, και ό,τι εκφράζεται από εικόνες, πλάνα κλπ, δεν είναι μέσα στη δική μου...
0: Και εικόνες Αγίων προσθέτω εγώ.
1: Δεν λέω εικόνες γενικά, λέω εγώ, δεν είπα τίποτα ούτε Αγίων ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι άλλες εικόνες δεν είναι μέσα στο δικό μου, στη δική μου αντίληψη για την πολιτική. Προσέξτε, δεν μιλάω για άλλα ζητήματα, εγώ σέβομαι όλες τις πλευρές απέραντα. Αλλά δεν είναι μέσα στη δική μου οπτική για την πολιτική. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα πει η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, δεν ανησυχείτε λίγο ότι έρχεται... Έχει το δικό της κόσμο, το δικό της ρεύμα και ενδεχομένως ότι θα αποσπάσει και ψηφοφόρους από άλλες δεξαμενές.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάντως σίγουρα όπως είπατε και όπως ξεκινήσαμε, δεν πλήττουμε. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε Παλάφα, αγαπητέ μου Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, αγαπητέ Ιώνα, σε ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Να πούμε ότι για αυτήν την ώρα είναι ο Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Σαμαρά φυσικά πάντοτε στις μουσικές επιλογές, και τις καλημέρες μας τις στέλνουμε ήδη εμείς πριν να προλάβετε να μας τις στείλετε μέσα από τα μηνύματα που μας έχετε μπομβαρδίσει, μπορώ να πω, από το πρωί και για αυτές τις αναφορές που έχουμε κάνει για την ημέρα μνήμης σήμερα, και σας ευχαριστούμε πολύ. 6930-078-228, 6930-078-228 είναι το Viber του σταθμού, και μπορείτε να συνεχίσετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας.
1: Να απαντήσω απλά και να προσθέσω εγώ ότι πραγματικά δεν κάναμε τίποτα. Χρέος μας ήταν να αναφερθούμε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και πραγματικά στην ανάγκη αυτό το τραγικό γεγονός, το φρικιαστικό γεγονός, να καταστεί πραγματικά αναγνωρίσιμο και αναγνωρισμένο ως γενοκτονία από ολόκληρο τον πολιτισμένο τουλάχιστον κόσμο.
0: Συνεχίστε να μας στέλνετε λοιπόν τα μήνυματά σας και εμείς συνεχίζουμε εδώ με την πολιτική μας συζήτηση, και αυτή τη φορά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Αλφα Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ίωνα, καλημέρα Ειρήνη.
0: Λοιπόν, με την ευκαιρία που είναι αυτή η μεγάλη μέρα σήμερα, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα θέλαμε αρχικά το μήνυμά σας.
2: Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πολλές φορές εύκολα, αλλά πρέπει να συνοδεύονται και από προσπάθεια. Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να κατατείνει στην αναγνώριση της γενοκτονίας. Έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Βέβαια όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι σημαντικά, βοηθούν να μένει η μνήμη άσβεστη, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια μέχρι την ημέρα που θα πούμε ναι, αναγνωρίσει και παγκόσμια η γενοκτονία αυτή η οποία έχει συμβεί στους πόντιους αδελφούς μας. Προσωπικά πάντα στηρίζω αυτή τη μέρα, και τη στηρίζω περισσότερο ως μέρα που αφορά στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Λαοί που δεν έχουν μνήμη, δεν έχουν μέλλον, άσχετα από την κατάσταση τη γεωπολιτική στην οποία βρίσκονται.
1: Τώρα, κύριε Σιμόπουλε, να πάμε στα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί πλέον ιστορία. Έχουν μείνει και το σλόγγαν αυτό, το οποίο ρισκάρω την πρόβλεψη ότι θα κυριαρχήσει από εδώ και πέρα στην πολιτική ζωή, για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Αλλά έχουν μείνει και οι τοποθετήσεις του κυρίου Δένδια, για παράδειγμα, ο οποίος ουσιαστικά κατακεράβνωσε το επιτελικό κράτος και φαίνεται ότι χαράζει μια δική του στρατηγική, όπως και η απουσία του κυρίου Καραμαλή, παρά την έκκληση ότι κανένας δεν περισσεύει και ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Αυτά τα δύο θα θέλω να τα σχολιάσετε λιγάκι.
2: Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ναι, αυτό το δίλημα που το έβαλε παραστατικά ο Πρωθυπουργός είναι σημαντικό. Είμαστε σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων, οι οποίες επηρεάζουν και την οικονομία όλων των λαών. Άρα λοιπόν το δίλημα είναι πραγματικό. Πάμε τώρα στο δεύτερο, το οποίο είπατε για τον κύριο Δένδια. Μα προσωπικά κανείς από τους νεοδημοκράτες δεν αφισβητεί και δεν λέει όχι για αυτά τα οποία είπε, για το τι δεν είμαστε. Είμαστε μια λαϊκή παράταξη, κανείς δεν θέλει καγκελαρίες, δηλαδή εγώ αντιμετωπίζω θετικά, αλλά νομίζω και όλοι οι νεοδημοκράτες.
1: Τώρα το να πει το επιτελικό,
2: γιατί αυτό είναι σε αντιδιαστολή.
1: Το να πει το επιτελικό κράτος καγκελαρία λίγο μετά τις επιστολές, ας πούμε, των πέντε βουλευτών και όλη αυτή τη φασαρία που δημιουργήθηκε,
2: δεν
1: είναι κάτι. Το
2: επιτελικό κράτος καγκελαρία είπε, δεν θέλουμε καγκελαρίες. Και μάλιστα εγώ προσωπικά, που είμαι υπέρμαχος του επιτελικού κράτους, δηλαδή εγώ διαφωνώ να υπάρχει η πλήρης αρμοδιότητα, όλες οι αρμοδιότητες να είναι στους υπουργούς, χωρίς συντονισμό, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς προτεραιοποίηση. Άρα λοιπόν εγώ είμαι υπέρ του επιτελικού κράτους, αλλά αισθάνομαι ότι τη λέξη καγκελαρία την είπε να μην είναι περίκλειστο αυτό το επιτελικό κράτος. Κανείς δεν το θέλει περίκλειστο.
1: Για τον κύριο Καραμαλή που έλειψε.
2: Για τον κύριο Καραμαλή ανήκω σε αυτούς που λένε ότι ναι, η απουσία του ήταν σημαντική.
1: Πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο.
2: Δεν θα δώσω καμία συμβουλή σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Μόνο ευχή μπορώ να κάνω.
0: Η ευχή αυτή
2: λέει ότι μακάρι να είναι μαζί μας στην προσπάθεια αυτή. Είναι κάτι που αφορά που έχει και πολιτική διάσταση και προσωπική διάσταση. Νομίζω είναι θέμα του ίδιου και του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως, κύριε Σημόπουλε, θα σας πάω πάλι λίγο στον κύριο Δένδια. Έστειλε και κάποια ηχηρά μηνύματα και αναφορικά με τις ευρωεκλογές. Είπε ότι χάθηκαν 1.000.000 ψήφοι και ότι έστειλε ο λαός ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Εσείς το έχετε λάβει και τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να αναστρέψετε το κλίμα αυτό που σας μειώνει για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις?
2: Θεωρώ ότι μπορεί να ξανασυμβεί αυτό που συνέβη και το 23, έτσι. Το 23 η Νέα Δημοκρατία, 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, ήταν στο 28-29 και στο τέλος, μετά τη δεύτερη εκλογή, πήραμε 41. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν προβληματιζόμαστε από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι ότι κυρίως το παιχνίδι το πολιτικό θα παιχθεί στην οικονομία, στην καθημερινότητα, που η καθημερινότητα βέβαια αφορά και στην ασφάλεια στη γειτονιά. Σε τέτοια θέματα, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε στις υποκλοπές. Και μάλιστα ο ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα αποδειχθεί και το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης, γιατί οι αγρότες οι οποίοι η συντηρητική πλειοψηφία δεν έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις θα δουν ότι θα παίρνουν παραπάνω επιδοτήσεις και αυτοί που τις έπαιρναν παράνομα δεν θα τις παίρνουν. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 6-8 μήνες θα είναι όπλο για την κυβέρνηση. Λοιπόν, βέβαια, ανάλυση πολιτική κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σας πω λίγο και στα άλλα θέματα,
1: ναι,
0: τα εθνικά.
1: Στα χωράφια του κυρίου Δένδια θα παραμείνουμε λίγο.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω πραγματικά. Είδαμε ότι αποχωρούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας από αυτό, γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια που λένε ότι με αφορμή το νομοσχέδιο που σκοπεύει να ψηφίσει τώρα ο κύριος Ερντογάν, αποφασίσατε εσείς να φέρετε τους Patriot πίσω, γιατί ότι κάνετε ένα βήμα πίσω δηλαδή.
2: Αυτό το έχετε δει με επίσημη ανακοίνωση?
1: Ναι.
0: Αυτό γενικότερα κυκλοφορεί και στις σελίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, υπάρχει. Ο κύριος Μαρινάκης το έχει πει. Κρίθηκε ότι το πυραυλικό σύστημα ότι έρχονται, θα επιστρέψει.
0: Αυτά ότι έρχονται πίσω έρχονται, ναι, μα τα είδαμε.
2: Ναι, ναι, δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω.
1: Θα αντικατασταθεί με ένα ζεύγος μοιράς που θα πάει στην Κάρπαθο. Κρίθηκε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει.
2: Εντάξει, κρίθηκε όμως ότι... Ναι, αλλά θα πάνε δύο μοιράς, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια αντικατάσταση. Μπορεί να χρειάζεται στην ενδοχώρα το σύστημα. Γιατί ήταν εκεί για να προστατεύσει την Κύπρο. Μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Η συγκυρία,
2: αυτά
0: ξέρετε,
2: τα ξέρουν οι στρατιωτικοί.
0: Ναι, η συγκυρία απλά έχει φουντώσει κάποια σενάρια τώρα. Αυτό σας λέμε. Και δεν ξέρουμε και κατά πόσο μπορεί
2: τώρα
0: να ρυθεύει.
2: Είναι εύκολο να μιλάω με σενάρια. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε ένοπλες δυνάμεις αξιόμαχες οι οποίες πραγματικά κάθε φορά αποφασίζουν ποιος εξοπλισμός θα υπάρχει και πού. Εκεί πήγαν για να βοηθήσουν ουσιαστικά την Κύπρο και όλη αυτή η ιστορία σιγά σιγά φαίνεται ότι αλλάζει. Αλλάζουν τα δεδομένα, θα πάνε δύο μοιράς. Δεν βλέπω θέμα δηλαδή.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα να σας αλλάξουμε πάλι λίγο θέμα. Σας πηγαίνουμε έτσι. Υπάρχει μια πολύ έτσι, πληθώρα θεμάτων που θα θέλαμε να μας αναλύσετε. Συγκεκριμένα για το Aristotle Innovation Forum, στο οποίο συμμετείχατε και συμμετέχετε. Ωραία. Με αφορμή αυτό λοιπόν θα θέλαμε να μας πείτε τι ομιλία είχατε, σε ποιο πάνελ συμμετείχατε και γενικότερα έτσι, για αυτή την πρωτοβουλία που γίνεται, που πραγματοποιείτε αυτές τις ημέρες, θα θέλαμε να τοποθετηθείτε.
2: Σημαντική είναι η πρωτοβουλία. Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα πανεπιστήμια της, από τις εταιρείες που έχει, από το δυναμικό που έχει, από τη γεωγραφική της θέση, μπορεί να γίνει κέντρο καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει, μπορεί να είναι εμβριουλκός σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στις Βρετανικές αρχές του ΑΠΘΙΤΑ. Είναι πρώτη χρονιά, θέλουν δρόμο, θα δουν τις οργανωτικές ελλείψεις, θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ότι κάθε χρόνο να είναι κάτι καλύτερο. Εγώ περιμένω ότι σε λίγα χρόνια αυτό θα συνδυαστεί και με μια έκθεση καινοτόμων προϊόντων, όπου θα παίρνουν μέρος και εταιρείες καινοτόμες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, εγώ συμμετείχα σε δύο πάνελ. Το ένα αφορούσε τη μηχανιλασιμότητα των προϊόντων, των γεωργικών προϊόντων, κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι όπως πάμε μέσα από την ψηφιοποίηση, σε λίγα χρόνια όλα τα προϊόντα θα έχουν barcode επάνω ή ακόμη μέσα από το κινητό μας θα μπορούμε να βλέπουμε μέσα από φωτογραφία πού έχει παραχθεί, με ποιον τρόπο έχει παραχθεί, πόσο νερό ένα προϊόν χρειάστηκε, πόσο επιβάρυνε η παραγωγή του το περιβάλλον. Πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, υπάρχει ένα πλαίσιο, τώρα χρησιμοποιείται πιλωτικά. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο η έρευνα να ασφαλίζεται από, έτσι να το πω πολύ απλά, από υποκλοπές της έρευνας και της ιδέας. Μιλήσαμε και γι' αυτό σε ένα δεύτερο πάλεν που είχαμε και κάποιους αξιόλογους καλεσμένους από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ,
1: κύριε Σιμόπουλε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στην περιφερειακή σημειώθηκε και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Αγίου Παύλου λόγω ελεγχόμενης έκρηξης για τις εργασίες του flyover. Ολόκληρη χώρα από τη φοροτιμή στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης που έχει οριστεί η σημερινή 19η Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης στην Καλαμαριά, εκτός από τις εκδηλώσεις και ομιλίες καθώς και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, στις 7.30 έχει προγραμματιστεί και λαμπαδιδρομία μνήμης. Στο διεθνή χώρο, τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Ιρανική πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση των κυρώσεων. Πάντως, την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση και αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη διαγραφή Πολάκη, χαρακτήρισε προσβλητική την επίθεση που έκανε σε βάρος του και πρόσθεσε ότι δεν είναι πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ούτε και της Πολιτικής Γραμματείας. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του σε ενδεχόμενο ενωτικό σχήμα. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και εκτινοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Οι εμπλεκόμενοι επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατία σε τουλάχιστον 40 άτομα και προκάλεσαν ζημιές στις περιουσίες τους εξαιτίας αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Ο θείος της οικογένειας συνελήφθη στην Αθήνα και θα απολογηθεί μαζί με τους άλλους δύο ανιψιούς την Παρασκευή. Βίντεο που δείχνει τη βία σε βάρος του 22χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχτηκε από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν και τον κατέγραψαν με κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες ηλικίας από 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι 3 είναι ανήλικοι. σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και εξύβρισης. Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν μία 36χρονη που έπαθε καρδιακή ανακοπή το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στο Πεκίνο αναμένεται σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο που έχει κλιμακωθεί ένταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο με ισχυρές κατέρωθεν επιθέσεις. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολό όπλο που σημειώθηκε τη νύχτα στην πόλη Ελ Εχίδο, νότια της Ισπανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία. 2 νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται επίσης λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 2 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα και πάλι έχουμε μαζί μας αυτή την ώρα την Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, Μάτα Σαμαρά φυσικά πάντα στις μουσικές επιλογές, το Viber μας.
1: Το Viber του σταθμού που συνεχώς χτυπάει είναι 6930-078-228, 6930-078-228, εντελώς δωρεάν μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε περίπου από εκεί που αφήσαμε την συζήτησή μας με τον κύριο Σιμόπουλο, δηλαδή στα εθνικά θέματα, με τη βοήθεια του κύριου Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φυσικά έχει το κύρος για να μας δώσει την άποψή του σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στην γειτονιά μας. Μιλάμε, κύριε Ιφαντή, καλό μεσημέρι, πρωτίστως για αυτά τα καινούργια, τα καινοφανή σχέδια που απεργάζεται ο Ερντογάν για να φτάσει με το μυαλό του την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τη Μύκονο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, είμαι λίγο επιφυλακτικός υπό ποια έννοια. Θα ήθελα να δω τι περιλαμβάνει, γιατί αυτές οι διαρροές, αν ισχύουν βεβαίως, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το συζητάμε. Πρέπει να δούμε το τι ισχύει. Αυτό το 200 ναυτικά μίλια ως βεβαίως είναι απίθανο από κάθε άποψη, πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις στην περιοχή. Άρα είναι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Μας παράνοια, έχει συνηθίσει πάντως ο Ερντογάν σε παρανοϊκές κινήσεις, έτσι, ειδικά όταν είναι στριμωγμένος.
2: Ναι, δεν υπάρχουν ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο αυτές οι αποστάσεις. Δηλαδή η απόσταση Τουρκίας-Αιγύπτου, παραδείγματος χάρη, είναι 380 ναυτικά μίλια. Ακόμα και αν αγνοήσει την Κύπρο, πάλι δεν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, αυτό αν ισχύει, για μένα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά παρά μόνο ως μια παράνοια της Άγκυρας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι που αποσκοπεί, έτσι, είναι εξυπηρετεί και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή ότι κάτι κάνει και αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να εξουδετερώσει όλη την κριτική που του έχει ασκηθεί και από την αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα, ότι η Τουρκία χάνει από την ελληνική διπλωματία με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις νότια της Κρήτης και αλλού. Και το τρίτο είναι, εάν η Τουρκία έχει στο μυαλό της όχι απλώς την επιστροφή σε συνθήκες ελεγχόμενης έντασης όπως τη ζούμε τα τελευταία 50 χρόνια με σποραδικές κρίσεις, ή αν δημιουργεί το σκηνικό, έτσι, για μια σύγκρουση διπλωματική, πολιτική πρωτίστως, αλλά η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια κρίση στο πεδίο σαν αυτές που έχουμε βιώσει στο παρελθόν.
1: Άρα η περίφημη διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει περίπατο και το καλό κλίμα πλέον δεν θα υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, μέχρι να δούμε τι περιλαμβάνει ο νόμος, το καλό κλίμα, η ηρεμία αυτή που υπάρχει, εξακολουθεί να είναι η τρέχουσα κατάσταση και η τρέχουσα καθημερινότητα στο Αιγαίο. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό των ήρεμων νερών όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θα κάνει κάτι που θα ευνηδιάσει την άλλη. Έτσι, δηλαδή πριν κάνει κάποια κίνηση ενημερώνει για τις προθέσεις της στην άλλη πλευρά και εν πάση περιπτώσει εξηγεί τι πρόκειται να κάνει. Εμείς το κάναμε αυτό με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δηλαδή δεν διαπραγματευθήκαμε, αλλά ειδοποιήσαμε την Άγκυρα ότι είναι αυτό, μια υποχρέωσή μας ευρωπαϊκή κτλ. Τώρα φαίνεται ότι κανένας δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Έτσι, δηλαδή μου έκανε μεγάλη έκπληξη αν, ή μάλλον θα, πώς να το πω, ναι, εάν το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, ξέρει για τις κινήσεις της Άγκυρας. Νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Είναι και αυτή η αβεβαιότητα, δημιουργεί κινδύνους. Δημιουργεί πολιτικό ζήτημα ενδεχομένως στην Ελλάδα, ή θα δημιουργήσει πολιτικό ζήτημα στην Ελλάδα, που η Αθήνα θα νιώσει υποχρεωμένη να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, αν αυτά που διαραίουν στο διεθνή τύπο έτσι, επιβεβαιωθούν.
0: Εδώ που τα λέμε, κύριε καθηγητά, μεταξύ μας έχουμε μάθει τώρα πάντοτε να υπολογίζουμε ότι το χειρότερο σενάριο πάντοτε είναι αυτό το οποίο υιοθετούν οι Τούρκοι, το χειρότερο για μας. Έτσι, δηλαδή.
2: Ξέρετε, εγώ υποψιάζομαι από αυτά που διαβάζω ότι ενδεχομένως να είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος να μην έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα, να μην έχει καν χάρτες, όπως φοβόμαστε, και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να κάνει κινήσεις από εδώ και πέρα.
0: Αυτό είναι οπότε, καλό ή κακό?
2: Αυτό είναι, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι, σημαίνει τι όμως? Σημαίνει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα προσέρχεται στις συναντήσεις κορυφής με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θα λέει πάντοτε ότι να, εγώ έχω αυτές τις εξουσιοδοτήσεις, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο ή μπορώ να κάνω αυτό ή μπορώ να κάνω το άλλο.
0: Μπλέξαμε δηλαδή πάλι.
2: Ακριβώς. Αλλά θα έλεγα υπάρχει μια λιγότερο κακή εκδοχή, όλο αυτό να είναι στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Δηλαδή την Τουρκία να θέλει να ασκήσει μια πίεση έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε σε ένα πλαίσιο που θα το θέσει αυτή και μακριά ίσως από το Διεθνές Δικαστήριο.
1: Τώρα, κύριε Ιφαντή, βλέπουμε ότι επιστρέφουν πίσω οι Patriot, βεβαίως αντικαθιστώνται με ένα ζεύγος μοιράζ. Πώς βλέπετε εσείς τη σύγκληση της συγκυρίας τώρα με αφορμή το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφίσει και ο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Συνδέονται?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι συνδέονται. Επειδή είναι συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, θεωρώ μάλλον βέβαιο ότι υπάρχει μια εισήγηση από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, επειδή στο ΚΙΣΕΑ συμμετέχει ο αρχηγός ΚΕΘΑ, θεωρώ, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ότι είναι μια τακτική απόφαση του στρατεύματος, την οποία την αποδέχεται το ΚΙΣΕΑ και δεν είναι μια πολιτική κίνηση. Σε τακτικό επίπεδο, μπορεί να σας πούν αρμοδιότεροι από μένα, η Patriot στην Κάρπαθο, δεν εξυπηρετούν πολλά πέρα από την προστασία από πυραυλικές επιθέσεις από την έφλεκτη ζώνη της Μέσης Ανατολής. Διαφορετικά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι απολύτως εκτεθειμένο και κατά κάποιο τρόπο είναι και εύκολος στόχος.
0: Άρα είναι πιο ευέλικτα τα μοιράζ σε αυτά που μπορεί τα μελούμενα, έτσι, σε
2: νομίζω σχέση ότι με... η παρουσία των μοιράζ εκεί είναι πολιτικό, μια πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Η απόσυρση των Πάντριων νομίζω είναι τακτική απόφαση, επαναλαμβάνω, δηλαδή στρατιωτική απόφαση. Η αποστολή των μοιράζ νομίζω είναι πολιτική απόφαση για να μην δημιουργηθεί, όπως πήγε να δημιουργηθεί ήδη από χθες ζήτημα, ότι η ελληνική κυβέρνηση αφήνει τα νησιά ακάλυπτα τώρα που η Τουρκία απειλεί κλπ. Νομίζω ότι εγώ έτσι το διαβάζω τουλάχιστον.
1: Τώρα η Ευρώπη πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτό το θέμα, δηλαδή και με ποιο τρόπο πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει τους εταίρους της και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορεί συντεταγμένα να γίνει μια συνολική αντίδραση προς το κομμάτι και τις φιλοδοξίες της Τουρκίας σε ό,τι έχει να κάνει με τη γαλάζια πατρίδα?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω, τι λέει ο νόμος. Οι Ευρωπαίοι δεν θα πάρουν την παραμικρή απόφαση, δεν θα συζητήσουν απολύτως τίποτα εάν δεν έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και γι' αυτό
1: πρέπει δηλαδή να πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και μετά...
2: Όχι. Το νομοσχέδιο κάποια στιγμή θα γίνει σαφές, έτσι, όταν θα πάει, ας πούμε, θα ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία στην Τουρκία, που είναι λίγο πολύ ανάλογη με τη δική μας. Δηλαδή θα πάει στην Επιτροπή.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, λέει, 31 του μηνός που τελειώνει η γιορτή τους εκεί το Μπαϊράμι, θα το βγάλουν.
2: Λοιπόν, οπότε τότε θα ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Τώρα προληπτικά να κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη διαπραγματευτική.
1: Έχει γίνει χαμός, το λένε και το ξαναλένε και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
2: Εντάξει, τότε ξέρετε ποια είναι η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στους εταίρους μας με βάση τις διαρροές στον τύπο αυτό. Και νομίζω ότι η απάντηση που θα εισπράξουμε θα είναι ναι, εντάξει, αλλά καθίστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μπορεί να υπάρχει αντίδραση ότι ναι, ξέρετε, ο Γάλλος ή ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον κύριο Φιντάν και του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, Ελένα. Ναι. Χρειάζεται μια τακτική στην διαπραγμάτευση. Να ξέρουμε δηλαδή τι θα πούμε. Γιατί αλλιώς τα πράγματα είναι αρκετά.
0: Και αν επιβεβαιωθεί το κακό σενάριο, πώς να κινηθούμε, με μοχλούς, ας πούμε, την οικονομική βοήθεια, πώς πιστεύετε εσείς ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος?
2: Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους μοχλούς που μας δίνει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άλλωστε το έχουμε κάνει ήδη με τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το SAFE. Έτσι. Και θα ξανακάνουμε όπου είναι δυνατόν.
0: Μήπως κάνει παζάρι, δώσε μου το SAFE να αποσύρω τη γαλάζια πατρίδα. Μήπως πάει αυτό το περίφημο του Χότζα, το δωμάτιο του Χότζα.
2: Το θεωρώ απίθανο, γιατί η γαλάζια πατρίδα πια δυστυχώς έχει εμπεδωθεί σε ένα κομμάτι της τουρκικής κοινής γνώμης ως το μεγάλο όραμα για την Τουρκία του Ερντογάν, για τη νέα Τουρκία, όπως ο ίδιος την έχει αναφέρει. Θεωρώ απίθανο ότι θα διαπραγματευτεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μπει σε κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά και να αποσύρει το μεγάλο όραμα το οποίο ο ίδιος προώθησε τα προηγούμενα 10 σχεδόν χρόνια. Είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πέρα από ότι και με τις κινήσεις μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είμαστε ακόμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα χρειαστεί μια διπλωματική πολιτική έτσι, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο παρέμβαση και αν χρειαστεί βεβαίως και στο πεδίο. Αλλά να δούμε. Δεν πρέπει να πέσουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, εμείς αμέσως στην παγίδα της κλιμάκωσης. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να βγάλει ένα νόμο, ο οποίος δεν σημαίνει τίποτα από πλευράς διεθνούς δικαίου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δώσουμε την αφορμή στην Τουρκία.
0: Να μην τσιμπήσουμε κατά το κοινός λεγόμενο.
2: Ναι. Να μην δώσουμε το πρόσχημα στην Τουρκία να απαντήσει στο πεδίο, να το πω κάπως έτσι. Αμέσως τουλάχιστον.
0: Πάντως όλα αυτά μας πάνε σε ένα θερμό καλοκαίρι. Ελπίζουμε βέβαια να διαψευτούν. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Φαντή.
3: Γεια σας. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεν αλλάζουμε και πολύ θεματολογία, απλά επιστρέφουμε έτσι περαιτέρω στο ζήτημα της ημέρας της σημερινής της Ποντιακής Γενοκτονίας και θα πάμε στην Κύπρο, στον Εμίλιο Σαπρανίδη, τον συνάδελφο και φίλο, ο οποίος βρίσκεται εκεί διότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με τη σφραγίδα του Κυπρίου Προέδρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, για την σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Εμίλιε, δώσε μας τις λεπτομέρειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλιε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Μεγαλόνησο, Ιώνα και Ειρήνη. Ναι, σήμερα το βράδυ είναι η επίσημη τελετή των αποκαλυπτηρίων του Εθνικού Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Να πω ότι είναι μια πρωτοβουλία ως αρχική ιδέα του Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης από Θεσσαλονίκη με πρόεδρο τον φίλο και δημοσιογράφο τον
0: Γιώργο Γεωργιάδη
2: και το Σωματείο της Αμοχώστου των Ποντίων με την επωνυμία Τεμέτερων. Μη σε ξενίζει η Αμόχωστος, πλέον η Αμόχωστος είναι αλλού, είναι συμβολικό Σωματείο Ποντίων,
0: ναι,
2: Αμοχώστου Τεμέτερων, καταλαβαίνει τη σημασία του συμβολισμού. Και βέβαια, χάρη στις προσπάθειες ενός άοκνου δημάρχου, ακάματου, του δημάρχου Παραλιμνίου Δερίνιας, του κ. Γιώργου Νικολέτου, που ξεπεράστηκαν ή όποιες αντιλαμβάνεσαι και έτσι, καμιά φορά νομοθετικές διαδικασίες, θεσμικές διαδικασίες, βρέθηκε ο χώρος, στήθηκε το μνημείο, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη με πλοίο, δημιουργός ο Γιώργος Ετικότης, 4,5 τόνους. Δεν έχει σημασία να κάνουμε τώρα την περιγραφή του μνημείου, ίσως να δοθεί αργότερα η δυνατότητα, το κάναμε και τηλεοπτικά. Και σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα το βράδυ, σύμπλην με όποια ακαδημαϊκή καθυστέρηση, θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης των αποκαλυπτηρίων. Να πω ότι εμείς φτάσαμε, αν έχω ένα-δύο λεπτά χρόνο, φτάσαμε την Κυριακή το πρωί και ξεκινήσαμε από τη Λεμεσό το απόγευμα της Κυριακής, όπου για πρώτη φορά στη Λεμεσό έγινε επιμνημόσυνη δέηση και πορεία από το Δημαρχείο στο παραλιακό μέτωπο, με τα λάβαρα, τις σημαίες και τη συνοδεία πένθυμης έτσι μουσικής από την Ποντιακή Λύρα, για πρώτη φορά στη Λεμεσό από το τοπικό σωματείο τη Ρωμιοσύνη, και ρίχτηκαν στεφάνια στη θάλασσα, στη μνήμη των 353.000 νεκρών, από τον Δήμαρχο της πόλης και από τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και επαφή και συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, από την οποία πληροφορηθήκαμε και έπαιξε σχετική της δήλωση χθες τηλεοπτικά στην ΕΤΡΙΑ, ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί η 19η Μαΐου, μετά από πρωτοβουλίες και νομοθετική διευθέτηση του θέματος από τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Κάθε χρονιά 19 του Μάη, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της Κύπρου, θα πραγματοποιούνται ομιλίες δράσης σε σχέση με την ημέρα μνήμης και δέησης των Ελλήνων του Πόντου. Ενδιάμεσα είχαμε και την προβολή του ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασφανίδη, η Μπάντα, στο Παραλίμνη. Και να πω επίσης ότι έχει έρθει στο νησί από τις 14 του μήνα η εικόνα του Αγίου Γεωργίου από το ροδοχώρι της Νάουσας, ένα χωριό στους Ρόποδες του Βερμίου. Η εικόνα αρχικά ήταν στον Πόντο, στο μοναστήρι που δημιουργήθηκε εκεί, ιδρύθηκε το 752. Μετά την καταστροφή των ξεριζωμών και την γενοκτονία, ήρθε στο ροδοχώρι και έχει τεθεί σε προσκύνημα εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Είναι ένα τριήμερο που ολοκληρώνεται σήμερα με την κορυφαία εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του Εθνικού Μνημείου Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Εξαιρετικό, και αυτό που λένε ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έτσι.
2: Ναι, και αν όχι Ιώνα, που αλλού, αν όχι εδώ στην Κύπρο, ξέρεις, μισό αιώνα τουρκικής κατοχής, η οποία συνεχίζεται, νομίζω η Κύπρος στέκεται στο πλευρό του Ποντιακού Ελληνισμού, γιατί νιώθει στο πεσί της, ξέρει πολύ καλά ο κυπριακός λαός τι σημαίνει ξεριζωμός και απώλεια. Και νομίζω το μνημείο είναι τοποθετημένο κοντά στο χώρο θυσίας των εθνομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού, που δολοφονήθηκαν πριν από 24 χρόνια από τους στρατιώτες του Ατήλα, και νομίζω ότι είναι ένα σύμπλεγμα εκεί μνήμης, θύμησης και δέησης για τον Ελληνισμό.
0: Εμίλια, ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε, Εμίλια.
2: Να είστε καλά.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
1: Λοιπόν, πάμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκατόν 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις μνήμης στις 6.30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Την παραπομπή σε δίκη τεσσάρων αστυνομικών ζητά εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους. Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους σε μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα, τη χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύλληψη 45χρονης για έκθεση ανηλίκου, είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκος, ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
6: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
5: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
6: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
5: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
5: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και έχουμε
0: και πάμε εδώ δίπλα.
1: Πει βεβαίως. Έχουμε πει ήδη και από χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Συζητάμε για αυτή τη φοβερή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Aristotle Innovation Forum, το οποίο είναι ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στην κοινοτομία και την τεχνολογία. Πάμε να δούμε ακριβώς όμως τι πραγματεύεται με τη βοήθεια της Μπέλλας Θεριού, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλό μεσημέρι, Μπέλλα.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν, το Aristotle Innovation Forum, το οποίο τρέχει παράλληλα με τη φοιτητική εβδομάδα, με πλήθος εκδηλώσεων, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στην καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η φετινή θεματική του έχει ως επίκεντρο, άλλωστε, την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό θα μιλήσουν συνολικά 350 διακεκριμένοι ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης. Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης του Aristotle Innovation Forum στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και το φόρουμ θα διορκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, κατά την έναρξη του φόρουμ, έκανε λόγο για μια συνάντηση ιδεών, γνώσης, δημιουργικότητας και πράξης, τονίζοντας ότι η ίδια η παρουσία εκατοντάδων επιστημόνων, ερευνητών, πολιτικών, επιχειρηματιών και προσωπικότητων από όλο τον κόσμο αποτελεί ήδη ένα μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Ο Πολυχρόνης Αντωνίτσης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ και καθηγητής ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, είπε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο για μια συνάντηση ειδικών από όλο τον κόσμο πάνω στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Άλλωστε, ο Ιωάννης Αντωνιάδης, αντιπρίτανης διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που συμμετέχει στο φόρουμ, μίλησε για το έργο που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στο Πανεπιστήμιο. Στο φόρουμ παρουσιάζουν το έργο και τις διακρίσεις τους, μεταξύ άλλων, και η Aristotle Racing Team και η ομάδα Vroom, και μίλησαν γι' αυτό, μιλούν γι' αυτό πολύ ειδικοί. Μένει να τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε ακόμη
1: Έχει
2: χρόνο.
1: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Σημαντικά, γιατί κάθε εισήγηση είναι
1: ομιλητές
0: διαμάντη.
1: Από όλο τον κόσμο,
0: ναι,
1: Έλληνες κορυφαίοι ομιλητές που ασχολούνται με την τεχνολογία αλλά και με δράσεις, ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και πραγματικά είναι σημαντικό να υπάρχει έτσι ένα
0: και
1: τέτοιο τραπέζι.
0: Πόσο πραγματικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς μέσα στο πνεύμα των καιρών. Έτσι. Είναι εντελώς. Προλαβαίνει, να μην πω και διαμορφώνει τις εξελίξεις σε ό,τι νέο, ό,τι καινοτόμο υπάρχει σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη γενικά είναι ένας κόμβος καινοτομίας, νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια. Μπέλλα Θεριού, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, καλά, Μπέλλα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Και έχουμε τη χαρά και την τιμή πραγματικά να έχουμε μια ιδιαίτερα διακεκριμένη ομιλήτρια αυτού του φόρουμ και μια ιδιαίτερα σημαντική καλεσμένη στην εκπομπή μας εδώ στον 102 FM της R3. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη,
1: η οποία είναι συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του World Human Forum, μιας πραγματικά παγκόσμιας πρωτοβουλίας πολιτών που έχει έτσι τη συμβολική της βάση στους Δελφούς, ξεκινώντας έτσι διεθνείς δράσεις από σημαντικές τοποθεσίες. Και θα μας τα πει όλα αυτά αμέσως τώρα η κυρία Μητσοτάκη, την οποία, όπως είπαμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε. Καλό μεσημέρι,
0: καλό μεσημέρι, κυρία Μητσοτάκη.
2: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εσείς αύριο θα έρθετε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσετε δύο τοποθετήσεις, έτσι. Θα θέλαμε λιγάκι να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν τοποθετήσεις σας αυτές.
2: Αύριο ανέβαινω στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσω για δύο σημαντικούς τόπους της αρχαιότητας, οι οποίοι ο ένας είναι το Λύκειο του Αριστοτέλη στην Αθήνα και ο άλλος είναι το νησί της Δήλου απέναντι από τη Μύκονο. Η φιλοσοφία του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο είναι ότι οι αρχαίοι μας τόποι δεν πρέπει να μας μιλάνε μόνο για το παρελθόν. Μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον και να καταλάβουμε καλύτερα το παρόν μέσα από αυτό που ονομάζουμε προγονική νοημοσύνη, για τους αγγλόφωνους ancestral intelligence, δηλαδή το άλλο AI σε σχέση με το artificial intelligence, το οποίο το χρειαζόμαστε. Γιατί αν ξεχάσουμε τη γνώση των προγόνων μας, φοβάμαι ότι δεν θα βρούμε τη σοφία να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας.
0: Τώρα, κυρία Μητσοτάκη, να τα πάρουμε, αν θέλετε, λίγο πιο λεπτομεριακά. Ας ξεκινήσουμε από την Δήλο, λίγο να το επεκτείνουμε, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις, από όσο γνωρίζω, έτσι.
2: Βεβαίως, επιστρέφουμε από τη Δήλο ακριβώς αυτό το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ήμασταν εκεί για την έκτη συνεχόμενη χρονιά του Alpha Mission Δήλος, έτσι το αποκαλούμε, η Αποστολή Δήλος. Και τι είναι αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να πάμε στη Δήλο? Είναι το γεγονός ότι η περίφημη Αμερικάνικη NASA και η ESA όμως, ο Εβραϊκός Οργανισμός Διαστήματος, αλλά και η NASA, έχουν επιλέξει τα ονόματα των δικών μας θεών, του Απόλλωνα και της Άρτεμις, για να στείλουν τον άνθρωπο στη Σελήνη. Αυτό είναι μια, όχι μόνο ευκαιρία, θα έλεγα μια υποχρέωση για μας από την Ελλάδα, να θυμίσουμε αυτά τα ονόματα, αυτοί οι θεοί, τι άλλο έχουν να μας διδάξουν, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γεννήθηκαν στη Δήλο και εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να πούμε στον κόσμο όλο ότι δεν πάμε μόνο στη Σελήνη χάρη στις θετικές επιστήμες και στη τεχνολογία. Πάμε και στη Σελήνη χάρη στη γνώση των προγόνων μας, και ο Απόλλωνας και η Άρτεμις μας συνοδεύουν σε αυτή την προσπάθεια για να μοιραστούμε αυτό το μήνυμα παντού στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει και ακόμη ένα project, το Λύκειο του Αριστοτέλη, το οποίο θα θέλαμε να μας πείτε και γι' αυτό δύο λόγια.
2: Το Λύκειο του Αριστοτέλη, θα μιλήσω γι' αυτό αύριο εκτενώς στο Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διότι καταλαβαίνετε ότι το Λύκειο του Αριστοτέλη αναγκαστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το μεγάλο πανεπιστήμιο που έχετε την τύχη να έχει η Θεσσαλονίκη. Και το Λύκειο του Αριστοτέλη βρέθηκε λίγο τυχαία στη χώρα μας πριν από περίπου 30 χρόνια, νομίζω, σε κάτι ένα καφές που γίνανε για να γίνει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Και λίγο τυχαία βρήκαμε το Λύκειο του Αριστοτέλη στην καρδιά της Αθήνας. Σήμερα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στον οποίο επισκέπτονται κάποιοι επισκέπτες, τουρίστες, χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς τη σημασία του. Εμείς πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος τόπος έχει μια μεγάλη συμβολική σημασία. Όχι τόσο για τα αρχαία, τα οποία είναι πιο πολύ ρωμαϊκής εποχής, αλλά για το τι μας λέει ότι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, δίδασκε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών, που έχει δώσει και το όνομά του στο Μεγάλο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ελλάδας. και θέλουμε οι επισκέπτες που έρχονται να μαθαίνουν γιατί ο Αριστοτέλης είναι σημαντικός για το σήμερα. Είναι πάντα η ίδια λογική. Να ρωτήσουμε το μεγάλο μας δάσκαλο, πες μου περί ευδαιμονίας, πες μου περί φιλίας, πες μου για τη σχέση μου με τη φύση. Όλα αυτά μπορεί να μας τα διδάξει η φιλοσοφία. Υπό έναν όρο όμως, ότι θα βγει από τα στενά πλαίσια του πανεπιστημίου και θα μιλήσει στην κοινωνία, θα μιλήσει σε όλους μας. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχω σπουδάσει ποτέ φιλοσοφία, ούτε μία ώρα φιλοσοφίας, ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο. Θέλω όμως να καταλάβω και να μάθω τι έχει να με διδάξει εμένα η φιλοσοφία. Ο δικός μας στόχος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο είναι ακριβώς αυτό. Να πάρουμε αυτή τη γνώση που έχουν οι πανεπιστημιακοί και να τη φέρουμε στο ευρύ κοινό με έναν τρόπο που θα μας καταλάβουν όλοι.
1: Αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο στοίχημα πραγματικά, να μπορεί όλη αυτή η γνώση να μεταλαμπαδεύεται και στον κόσμο έξω αλλά και στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
0: Ευχαριστούμε, κυρία Μητσοτάκη. Καλώς να μας έρθετε στη Θεσσαλονίκη αύριο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, πάλι και στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, το οποίο και πάρα πολύ καλά έκανε και φιλοξενεί και την σημερινή ημέρα, γιατί υπάρχει και περίπτερο που είναι για τον ποντιακό ελληνισμό εκεί με αφορμή
1: αλλιώς, της ημέρας. Πώς αλλιώς θα γινόταν. Ναι.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μισολίδη Νικόλαο, ο οποίος είναι διδάκτορ νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μισολίδη, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας αυτή την ώρα, γιατί ξέρω ότι τρέχετε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μισολίδη.
2: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρήκαμε λίγο χρόνο να τα πούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αρχικά να δώσουμε λίγο τα μηνύματα για τη σημερινή ημέρα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και αυτό που δεν πρέπει ποτέ να βγάλουμε από το μυαλό μας είναι το ότι δεν ξεχνώ.
2: Φυσικά, αυτό είναι το κύριο νόημα. Σήμερα τιμούμε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία πρέπει να τονίσουμε ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο γενοκτονικό σχέδιο των Νεοτούρκων, το οποίο συνέχισε ο Κεμάλ και είχε στόχο όλους τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθούσε να περάσει από μια πολυεθνική αυτοκρατορία στο έθνος κράτος των Τούρκων, και ως εκ τούτου αυτές οι εθνότητες, δηλαδή οι Έλληνες, οι Ασσύριοι και οι Αρμένοι, θεωρούνταν ως μη επισημητοί πληθυσμοί στο νέο αυτό κράτος και έπρεπε να εξοντωθούν, καθώς θεωρούνταν ένα είδος πέμπτης φάλαγγας στην ιδεολογία των Νεοτούρκων. Τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικά. Ξέρετε, η μελέτη των γενοκτονιών γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέρος της οποίας φυσικά και μεγάλο κεφάλαιο είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα πανανθρώπινα αγαθά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και ότι πρέπει να μένουμε φύλακες, άγρυπνοι φύλακες, και να προσέχουμε τα άκρα, τους λόγους μίσους, και πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε αυτά τα γεγονότα, γιατί αποτελούν μια διαρκή υπενθύμηση του τι μπορεί να κάνει ο φανατισμός, ο ακραίος εθνικισμός σε μια χώρα, και πόσα κακά και τραγικές συνέπειες μπορεί να υποστεί.
1: Κύριε Μισολίδη, όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, αλλά το μήνυμα, θα έλεγε κανείς κατά την ταπεινή μου άποψη, μένει ανολοκλήρωτο εάν δεν έχουμε μια καθολική, πραγματικά παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Και επειδή ξέρουμε ότι έχετε κάνει πολλά πράγματα και εσείς και οι συνεργάτες σας προς αυτή την κατεύθυνση, θα ήθελα λιγάκι να εστιάσουμε σε αυτά.
2: Κοιτάξτε, η γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου ως μέρος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτή τη στιγμή αναγνωρίζεται από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Ο Διεθνής Σύνδεσμος για τη Μελέτη των Γενοκτονιών το έχει αναγνωρίσει ήδη από το 2007. Πολιτικό, το ζήτημα της αναγνώρισης είναι κυρίως πολιτικό. Εμείς ως επιστήμονες προσπαθούμε να δώσουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να προωθηθεί το ζήτημα. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Πλέον και η πολιτεία είναι αρρωγός μας σε αυτό το εγχείρημα της διεθνούς αναγνώρισης. Σήμερα ειδικά μας πετυχαίνεται, μόλις έχουμε τελειώσει ένα παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τις γενοκτονίες και το ολοκαύτωμα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Έχουμε δηλαδή τη σφραγίδα της UNESCO και του Μουσείου Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ, που είναι πολύ σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί. Και από εκεί και πέρα βγαίνουν συνεχώς νέες μελέτες, και το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αρχίζει γεγονωμένης από τους καθηγητές μας, όπως ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης και ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Εμείς παίρνουμε τη σκυτάλη από αυτούς, συνεχίζουμε να μελετάμε, να βγάζουμε διεθνείς μελέτες, να συμμετέχουμε σε διεθνή συνέδρια και να θέτουμε το θέμα σε διεθνή φόρα.
0: Τώρα, κύριε Μισολίδη, να πούμε και για τον κόσμο ότι βρίσκεστε εσείς στο Aristotle Innovation Forum. Ναι, έχετε περίπτερο. Να μας πείτε λίγο πού ακριβώς είστε, για να μπορεί και ο κόσμος να έρθει να σας δει. Αλλά και γενικότερα, ποιος είναι και ο λόγος που συμμετέχετε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να εκπέμψετε.
2: Το Aristotle Innovation Forum, εμείς συμμετέχουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και στην ουσία δημιουργήσαμε το Aristotle Innovation Forum, διότι είναι μια τεράστια και εμβληματική πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι μάλιστα μια πρωτοβουλία η οποία φέρνει εξέχοντες επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα, θα έλεγα, όμοιό του που βλέπουμε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία και σε ελάχιστες άλλες χώρες. Είναι το μοναδικό τέτοιο φόρουμ που γίνεται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τις 17 ξεκινήσαμε μέχρι τις 23. Οι επισκέπτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά σπουδαίους επιστήμονες, μεγάλους επιχειρηματίες τόσο του εξωτερικού όσο και της χώρας μας, εκπροσώπους μεγάλων εταιριών όπως της Pfizer, της Regeneron, για να σας πω μόνο λίγες, ή την Deloitte, ας πούμε, τη Samsung, και να δώσουμε έτσι την ευκαιρία να διασυνδεθεί η ακαδημαϊκή γνώση με το επιχείρην, και μέσα σε αυτό το φόρουμ που ελπίζουμε να γίνει θεσμός με πλούσιο και πολιτιστικό πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα γίνει, θα λέγαμε, μία κυβωτός η οποία θα οδηγήσει την πόλη αλλά και τη χώρα μας μπροστά, προωθώντας αυτό που πρέπει να κάνουμε, την ελληνική ακαδημαϊκή γνώση, διότι συμμετέχουν συνολικά 12 ελληνικά πανεπιστήμια στο Aristotle Innovation Forum, και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε, αν θέλετε, και τη δυναμική που έχει η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα. Είναι καιρός να ασχοληθούμε, αν θέλετε, με το Πανεπιστήμιο και με τα καλά νέα του.
0: Μάλιστα. Θα κάνετε και κάποιες άλλες δράσεις, κάποια άλλα φόρουμ?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε, παράλληλα με το Aristotle Innovation Forum, έχουμε το Medical Forum, το οποίο είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν οι διάσημοι γιατροί από όλο τον κόσμο, και έχουμε και πολλές διαδραστικές δραστηριότητες που μπορούν να δούνε οι φοιτητές, αλλά και όλος ο κόσμος. Μέσα την Πέμπτη έχουμε την παρουσίαση του αγωνιστικού μονοθεσίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το οποίο σαρώνει τα βραβεία σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε και πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Χθες είχαμε 18 του μηνός στην πλατεία Χημείου, γέμισε με φοιτητές και κόσμο σε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Την Πέμπτη έχουμε την συναυλία της κυρίας Βουλγαράκη. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στην ιστοσελίδα του Forum, Aristotle Forum.
1: Το Innovation Forum έχει μέλλον? Θα το δούμε ξανά του χρόνου, ας πούμε, ίσως πιο εμπλουτισμένο?
2: Η πρόθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και η πεποίθησή του είναι το Aristotle Innovation Forum να γίνει ένας θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος όχι μόνο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και με τη διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα. Στην ουσία, αυτό που προσπαθούμε είναι να φέρουμε, να συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα, τους Έλληνες επιστήμονες, τους ξένους επιστήμονες, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα από το οποίο, πιστέψτε με, μόνο καλά πράγματα μπορούν να βγουν για τη χώρα, για την πόλη και για την, την πανεπιστημιακή κοινότητα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, κύριε Μισολίδη, και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

0: Μα και με την ευκαιρία αυτή, ακόμα και ένα τραγούδι από την Παυλίνα Βουλγαράκη. Έτσι, πραγματικά έτσι, υπέροχο, υπέροχη φωνή, πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία καλλιτέχνης.
1: Δωρεάν είσοδο στην
0: Παυλή
1: αυτή που μας προανήγγειλε ο κ. Μισολίδης.
0: Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσουμε κι εμείς. Έτσι, και αύριο πάλι 11 η ώρα θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο, κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φαίνεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάρτιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16χρονος μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα σε ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει την υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαι ανεφέστης αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβηστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνάζουν συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελού συμφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια κατορθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 Δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΒΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από το από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας με μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξιο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πήλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι mm-hmm. και σε εμάς κάτω στον Παγαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το ελιευτικό καταφύγιο, mm-hmm. να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα με την αυτόφορη διαδικασία δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, σμάρτικο και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, δίκη να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιταξή. Δίκη να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5

0: ένα αίσθημα εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΤ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ, βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις, στην αντιπλέη μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και στην ουσία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία, χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον ο οποίος επέφερε τις μαχαιριές, γιατί είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου. Και η τελευταία εξέλιξη, ωστόσο, είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμενόταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι, καθώς βρισκόμαστε τώρα, επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί. Τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως, σύν το χρόνο, να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Με πέτρες και με ξύλα έφτασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι ότι της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίησης που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία, των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εδοπία, η οποία και στους δύο Δήμους αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογή του μαζί μας από την Έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία. Αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού, που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού έτοιμα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η διανάφιση των Σικίνου και Φολιγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Φεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άντρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομοτηνή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος έτος. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Στιμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει η δίκη των αγώνων απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στην ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες μάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικουργός Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λικουργέ.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με η Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανωδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟ FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βουλά Σαΐτη. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μια άλλα κάρτα ανάγνωση διάφορων δίθεν ειδικών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του από πτώση σε γκρεμό. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Η μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που σφαγιάστηκαν τιμάται σήμερα με σειρά εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, όπου ήδη από χθες πραγματοποιούνται ομιλίες, πορείες και λαμπαδιδρομία, ενώ μάλιστα για πρώτη φορά το θέμα συζητάται σήμερα στο Στρασβούργο. Πάμε στη Λία Χριστάρα.
1: Η μέρα μνήμης σήμερα για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων. Η μέρα όμως πολύ σημαντική σημερινή, γιατί συμπίπτει μετά από 107 χρόνια και με την συζήτηση που έχουμε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας και το πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι μια μεγάλη νίκη του ποντιακού κινήματος και των ενώσεων και αυτών που συζητιέται σήμερα σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης που έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Είναι από τα θετικά βήματα που έχουν γίνει μετά από πολλές προσπάθειες των ενώσεων. Από εκεί και πέρα, όλες οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο και σήμερα κορυφώνονται 19 Μαΐου και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Θεσσαλονίκη έτσι και αλλιώς είναι το επίκεντρο όλων των εκδηλώσεων και γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς βρισκόμαστε στην Καλαμαριά, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αρχικά η αρχιερατική λειτουργία στην Ιερά Μητρόπολη. Στη συνέχεια είχαμε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που είναι στημένο στον προαύλιο χώρο και μάλιστα είχαμε και την επιμνημόσυνη δέηση. Το απόγευμα δρομής από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, από το Δημαρχείο, να το πείσουν λαμπαδιδρομία μέχρι την οδό Σοφούλη, εκεί που στήθηκε ο πρώτος καταβλισμός των προσφύγων όταν πρωτοέφτασαν στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο σήμερα της πόλης, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, θα έχουμε και εκεί εκδήλωση μνήμης, όπου θα ολοκληρωθεί με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και στη συνέχεια θα έχουμε πορεία, όπως και κάθε χρόνο, προς το τουρκικό προξενείο.
0: Είμαστε αισιόδοξοι για αυτή την ημέρα, όχι μόνο για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας, αλλά και για τα νέα παιδιά συνεχιστές του χρέους προς τη μνήμη των αδικοχαμένων 353.000 νεκρών, μας τόνισε μιλώντας στον 102 FM η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου.
2: Η σημερινή μέρα είναι μέρα πένθους, μέρα μνήμης, 19 Μαΐου. Το 1919 ξεκίνησε η τρίτη και καθοριστική φάση της γενοκτονικής διαδικασίας κατά των ελληνικών πληθυσμών. Έτσι λοιπόν όλος ο ακμαίος ελληνισμός το 1923 είτε εκδιώχθηκε με βία, με αποτέλεσμα οι εθνικιστικές ηγεσίες των νεότερκων και των κεμαλιστών εθνικιστών να έχουν πετύχει τον σκοπό τους, τη δημιουργία ενός μουσουλμανικού τουρκικού κράτους χωρίς τις χριστιανικές μειονότητες. Είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα ιστορικής δικαίωσης και μνήμης των θυμάτων μας, αλλά και των επιζησάντων και των απογόνων. Έτσι λοιπόν είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας και όλων εμάς των φορέων και του επιστημονικού πεδίου να τιμούμε την ημέρα αυτή, αλλά σήμερα είναι και για έναν άλλο λόγο σημαντική. Ότι περνάει για πρώτη φορά από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικρασίας, των Αρμενίων. Πρώτη φορά μπαίνει ως θέμα στην Ολομέλεια. Η μνήμη δεν διαχωρίζεται από το μέλλον. Είναι οφειλή για να αποφύγουμε την απειλή του μέλλοντος. Να μην επαναληφθούν λοιπόν τα λάθη αυτά, και όσο ο θήτης, επαναλαμβάνω, είναι ατιμόρυτος, διότι γνωρίζουμε τις θέσεις της Τουρκίας. Μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Εάν λοιπόν εμείς, σύσσωμοι, οι Έλληνες, δεν στείλουμε το μήνυμα, τότε η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι και επικίνδυνη.
0: Και Κεντρικό Εθνικό Μνημείο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποκτούν η Κύπρος και ο Κυπριακός Ελληνισμός σε μια πρωτοβουλία που συνδέει την ιστορική μνήμη, τη διεκδίκηση και τον διαρκή αγώνα για δικαίωση και διεθνή αναγνώριση. Να πάμε στην Κύπρο που βρίσκεται ο συνάδελφος Εμίλιο Σαπρανίδη. Εμίλιο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια χαρά, γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι. Και όπως σωστά είπες, εκτός του ελλαδικού χώρου της μητέρας Ελλάδας, αν όχι εδώ, πού αλλού, εννοώ στην Κύπρο. Mm-hmm. Και μάλιστα στο Δήμο Δερίνιας, Παραλιμνίου Δερίνιας, λίγα μέτρα από την γραμμή του Ατήλα, λίγα χιλιόμετρα από τον τόπο θυσίας των εθνομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού, έχει δηλαδή το δικό του συμβολισμό η χωροθέτηση του μνημείου ακριβώς στο σημείο αυτό που βρίσκεται. Είναι το εθνικό μνημείο, όπως είπες, του Ποντιακού Ελληνισμού, για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Θα κάνει τα αποκαλυπτήρια σήμερα το απόγευμα, στις 7 ξεκινά η διαδικασία και η τελετή, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα έτσι με μουσικές εκδηλώσεις. Θα είναι παρόντες υπουργοί. Βρισκόμαστε εδώ από την Κυριακή, θέλω να σου πω, και ότι οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα από την Λεμεσό. Εκεί για πρώτη φορά έγινε επιμνημόσυνη δέηση, δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα σύλλογο εκεί με το όνομα Ρωμιοσύνη. Το απόγευμα της Κυριακής εμπομπή τα μέλη του συλλόγου με λάβαρα σημαίες και υπό τον ήχο της πένθυμης ποντιακής μουσικής από την Ποντιακή Λύρα. Φτάσανε διασχίζοντας το παραλιακό μέτωπο, σε κάποιο σημείο στον Μόλο, έριξαν στεφάνια στη θάλασσα, στη μνήμη των 353.000 αντικοχαμένων Ελλήνων που σφαγιάστηκαν από τις ορδές των Τούρκων από το 19 και μετά μέχρι και το 23. Να πούμε ότι είχαμε και συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Εκεί ανακοινώθηκε πως πλέον έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει πως κάθε χρονιά 19 του Μάη, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης του νησιού, θα γίνονται ομιλίες και δράσεις αφιερωμένες στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Προβλήθηκε μέσω τριήμερο αυτό και το ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα» του εξαιρετικού συναδέλφου του Νίκου του Ασλανίδη, και να πω ότι υπάρχει και στο νησί, έχει τεθεί σε προσκύνημα η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που έχει έρθει από το Ροδοχώρι Ημαθίας εδώ στην Αγία Βαρβάρα στο Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Έχει εξαιρετικό συμβολισμό. Θεωρώ ότι 50 χρόνια μετά την εισβολή που συνεχίζεται ακόμη του Ατήλα στην Κύπρο, ο κυπριακός λαός καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων του Πόντου, τι σημαίνει κατοχή, τι σημαίνει απώλεια, τι σημαίνει ξεριζωμός. Υλοποιήθηκε αυτή η πρόταση, αν έχω λίγο χρόνο να πω,
0: ναι, στην
3: πρωτοβουλία δύο σωματείων ποντιακών. Του Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης από τη Θεσσαλονίκη και του Σωματείου Ποντιακού, Σωματείου Αμοχώς του Τεμέτερων εδώ στην Κύπρο. Το όλο βέβαια πλαίσιο, η εξειδίκευση θεσμική, να βρεθεί ο τόπος, η χρηματοδότηση, ο χρόνος κτλ., έγινε ανάμεσα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον δήμαρχο Παραλιμνίου Δερίνιας, τον κύριο Γιώργο Νικολέτο. Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό μνημείο 4,5 τόνων, ήρθε με πλοίο από τη Θεσσαλονίκη. Οι αναπαραστάσεις του είναι εξαιρετικές. Θα έχετε τη δυνατότητα και αργότερα να δείτε ρεπορτάζ, φωτογραφίες, να ενημερωθεί το κοινό της Ελλάδας. Και νομίζω ότι σήμερα θα είναι μια εξαιρετική και συγκινητική εκδήλωση σήμερα το απόγευμα για να ολοκληρωθεί το τρίμηνο των εκδηλώσεων στη Μεγαλόνισο.
0: Και θα θέλαμε να το δούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη, για την αναλυτική περιγραφή και το ρεπορτάζ. Κατηγορηματικά πέριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για τους Πάτριο το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για αλακάρτ ανάγνωση και δήθεν ειδικούς. Ο Χρήστος Ταλκίδης είναι μαζί μας στο στούντιο. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και αυτό το οποίο ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι η απόφαση για την αποχώρηση των Patriot έχει αμιγώς επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και λήφθη μετά από εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΘΑ. Παράλληλα, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει άλματα στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα επί διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξής ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2000, το οποίο, όπως εξηγούν από την κυβέρνηση, είναι μια εξέλιξη η οποία δεν εκπορεύεται από κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, αλλά διότι έχουν μεταβληθεί επιχειρησιακές συνθήκες ώστε να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύς της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, λένε οι ίδιες πηγές ότι αν κάποια στιγμή εκτιμηθεί επιχειρησιακά ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στη μοίρα τους και τα δύο μαχητικά, τα F-16 που έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο, τότε θα αντικατασταθούν και αυτά με εισάριθμα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η όποια μετακίνηση θα υπαγορεύεται αμυγός, όπως είπαμε, από επιχειρησιακά κριτήρια. Mm-hmm. Τώρα στο θέμα των ελληνοτουρκικών αναφέρθηκε και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μιλώντας...
0: Εκτίμησε μάλιστα ότι ενδέχεται να έχουμε και μια αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, καθότι έχουμε τώρα την πρόθεση αυτού του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, όπου αναμένεται να αποτυπωθούν όλες οι αναθεωρητικές απόψεις της Άγκυρας.
4: Και εκεί ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση το «έτσι θέλω» της Τουρκίας δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας, όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών, και επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει τα μέσα να διαχειριστεί και προληπτικά αλλά και κατασταλτικά αυτήν την αντίδραση της Άγκυρας. Υπογράμμισε ωστόσο ότι αν δεν λυθεί η οριοθέτηση ΑΟΣ δεν θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σταυροδρόμιο. Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν έχει την προσδοκία ότι θα αλλάξουν οι βασικές θέσεις που διατρέχουν την Άγκυρα σε επίπεδο δεκαετιών. Όμως το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, και αυτό τη φέρνει σε μια θέση ισχύως ότι έχει να κάνει με την διαπραγμάτευσή της, με τη συζήτησή της βασικά στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία, διότι η φωνή της Ελλάδας είναι δυνατή, η χώρα προχωρά μπροστά και καταφέρνει να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, επαναλαμβάνοντας ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει φυσικά αδράνεια.
0: Επιστρέφοντας τώρα στον κύριο Μαρινάκη, αναφέρθηκε και στα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και κυρίως στις κινήσεις Τσίπρα και Καρισθενού, αλλά και στον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Ακριβώς. Αυτό το οποίο επανέλαβε, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είναι ότι στην ουσία η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί έναν καταγγελτικό λόγο και μια άκρατη παροχολογία, δίχως όμως να μπορέσει να κοστολογήσει τις προτάσεις τις οποίες βάζει στο τραπέζι. Αυτό το οποίο επιμένουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα πρέπει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, να είναι υποχρεωτική κοστολόγησή τους από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και να μπορούν στην ουσία να γίνεται ταμείο στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα. Για παράδειγμα, σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του στο πολιτικό προσκήνιο, ο κύριος Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019, χαρακτηρίζοντας την πολύ τραγική για τους Έλληνες πολίτες. Υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εφάρμοσε πολιτικές αντίθετες από όσα είχε υποσχεθεί πριν το 2015, αναφέρθηκε σε επιβολή νέων φόρων, αναφέρθηκε στο ζήτημα της διαχείρισης εγκληματικότητας και φυσικά στη συνέχιση του brain drain. Τώρα, απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για επιστροφές και αν θέλεις και για μια δεύτερη ευκαιρία, σημείωσε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι ότι όταν οι πολίτες του αναθέτουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, και μάλιστα επ' αυτού σχολίασε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2019 και το 2023 και όχι τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέλαβε μάλιστα αυτό, ότι η ελληνική κοινωνία του έχει δώσει δύο φορές τη δυνατότητα να αναλάβει το τιμόνι της χώρας και έχει κριθεί επ' αυτού. Τώρα, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ερωτηθείς για την προαναγγελία δημιουργίας κόμματος, ο κύριος Μαρινάκης επισήμανε ότι δημοκρατία έχουμε, οι πολίτες θα κρίνουν το ποιον θα ψηφίσουν, ποιον τους κάνει στην ουσία για να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Έκανε όμως λόγο για πολιτικές που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει το στίγμα για το πώς στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ή αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο θα πορευθεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και επ' αυτού του ζητήματος επισήμανε ο κύριος Μαρινάκης ότι η κοινωνία πλέον ζητά επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη και ότι πρόκειται για την πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας.
0: Mm-hmm. Και τέλος, για τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση που είπε για το γήπεδο, ότι επιχειρεί να παίξει το γήπεδο του κυρίου Τσίπρα, αλλά
4: Τσίπρα,
0: δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι συνήθως κερδίζουν οι γηπεδούχοι.
4: Ναι, γι' αυτό μάλιστα σχολίασε ότι σε αυτό το πολιτικό πεδίο οι γηπεδούχοι, όπως ανέφερες, είναι ο αυθεντικός πολιτικός εκφραστής. Στην ουσία τι κάνει, μετατοπίζει την πολιτική συζήτηση στο σκέλος της αντιπολίτευσης, στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αν δηλαδή θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ή το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσαλικίδη. Επιστρέφοντας στο θέμα του προκλητικού νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, το σχολίασε μιλώντας στο σταθμό μας ο διεθνολόγος κ. Κώστας Σιφαντής, ο οποίος δήλωσε επιφυλακτικός, είπε ότι ήθελε να δει τι ακριβώς περιλαμβάνει. Είπε όμως ότι αν ισχύουν αυτά που έχουν ήδη διαρρεύσει στον τύπο, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
5: Είμαι λίγο επιφυλακτικός, υπό ποια έννοια, θα ήθελα να δω τι περιλαμβάνει, γιατί αυτές οι διαρροές, αν ισχύουν βεβαίως, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το συζητάμε. Αυτό το 200 ναυτικά μίλια ως βεβαίως είναι απίθανο από κάθε άποψη, πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις στην περιοχή. Αν ισχύει, για μένα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά παρά μόνο ως μια παράνοια της Άγκυρας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που αποσκοπεί, εξυπηρετεί και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή ότι κάτι κάνει και αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εξουδετερώσει όλη την κριτική που του έχει ασκηθεί και από την αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα, ότι η Τουρκία χάνει από την ελληνική διπλωματία με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις νότια της Κρήτης και αλλού. Και το τρίτο είναι εάν η Τουρκία έχει στο μυαλό της όχι απλώς την επιστροφή σε συνθήκες ελεγχόμενης έντασης όπως τη ζούμε τα τελευταία 50 χρόνια με σποραδικές κρίσεις, ή αν δημιουργεί το σκηνικό για μια σύγκρουση διπλωματική, πολιτική πρωτίστως, αλλά που, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κρίση στο πεδίο σαν αυτές που έχουμε βιώσει στο παρελθόν.
0: Την 5η 21 Μαΐου θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους γαλάζιους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, που φέρονται σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Γελή, και πρέπει το ΠΑΣΟΚ θέλει να ξαναφέρει τη συζήτηση στα θέματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και να αλλάξει την ατζέντα την οποία έχει διαμορφώσει, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τον Χρήστο Τσαλικίδη, η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή να είναι στην πρώτη γραμμή τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, να ξαναφέρει στην κυβέρνηση απολογούμενη, και αυτό θα γίνει την 5η Συμβουλή με τις προτάσεις για τη ενέργεια προανακριτικής υπόθεσης έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να συζητήσει το αίτημα για τη συμπρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν καταθέσει εκπρόσωποι από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και αναμένεται να γίνει για τις ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και της υπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Με μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ της 5ης, χρειάζονται 151 βουλευτές. Η κυβέρνηση το έχει απορρίψει, βέβαια, το θέμα αυτό. Αλλά θα δούμε ποιες αντιδράσεις θα προκληθούν στη συνέχεια, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι από την κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχτούν ούτε τη συγκρότηση προανακριτικής, ούτε και την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Δεν αποκλείουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη το δεχόμενο να προκληθεί μια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να προχωρήσει σε αυτό που έχει πει ότι παραμένει ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και δεν είναι άλλο από την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση. Ο Σωκράτης Φάμελος τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ο οποίος έδωσε σήμερα τη συνέντευξη στην ΕΡΤ και μίλησε για το θέμα που έχει προκληθεί και με τον Παύλο Πολάκη και με τον, Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι...
0: Αλλά και με τις προτάσεις του κυρίου Χατζησοκράτη, από τις οποίες και ξεκίνησε η ιστορία με τον κύριο Πολάκη.
6: Του κύριου Χατζησοκράτη την απέρριψε κατηγορηματικά και είναι απαράδεκτη η πρόταση, ουσιαστικά δηλαδή για την διάλυση, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι η δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη ήταν προκλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα με πρώτο στοιχείο την αξιοπιστία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες εκλογές, και αυτό είναι το ερώτημα, πώς θα είναι στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα είναι σε ένα ενωτικό σχήμα, θα κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Και έχει κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο ενωτικό. Θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα και καθοριστικό ρόλο θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Και είπε ότι η πολιτική γραμματεία την οποία ζητάει να συγκληθεί τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ο κ. Πολάκης, όσο και ο κ. Παπάς, θα γίνει μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή να την περιμένουμε μετά την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, που έχει γίνει γνωστό από χθες και το επανέλαβε χθες σε συνάντηση με νέους που είχε στην Αθήνα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα είναι στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στο Θησίο. Για να επιστρέψουμε στον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος υπερασπίστηκε την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019, χαρακτήρισε λάθος τη στάση του ΠΑΣΟΚ να μην δεχτεί τη συνεργασία και να επιδιώξουν ένα ευρύ μέτωπο, το οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνει ούτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ούτε τον κύριο Βαροφάκη. Και επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αναφερόμενος και στο κράτος δικαίου και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και στην οικονομία. Και προανήγγειλε τις συνεδρίες, όπως είπαμε, της πολιτικής δραματίας αμέσως μετά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ από τον διοικητή του ΕΦΚΑ Αλέξανδρο Βαρβέρη, ο οποίος ανέπτυξε τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του συστήματος καθώς και τα ωφέλη που προκύπτουν για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φυσικά για τους πολίτες. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Έτσι ακριβώς, το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο και φυσικά από τον πολιτικό χώρο, αφιερωμένη λοιπόν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος και παρουσίασε τις καινοτόμες λειτουργίες του νέου συστήματος καθώς και τα ουσιαστικά ωφέλη που δημιουργούνται για πολίτες, εργοδότες, εργαζόμενους και επαγγελματίες. Το νέο σύστημα φέρνει μια νέα εποχή στις υπηρεσίες του φορέα με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, που αυτό βέβαια είναι και το πιο βασικό. Συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και να πούμε ότι για όσους αναρωτιούνται τι θα γίνει με ηλικιωμένους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον χώρο των media και της νέας εποχής, θα υπάρχουν ανοιχτά τα καταστήματα για να τους εξυπηρετούν όπως τους εξυπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια, Γέλη.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι όντως ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι εύκολο για όλους να την κάνουν αυτή τη διαδικασία. Θα μου πεις μήπως είναι εύκολο να τρέχεις από υπηρεσία σε υπηρεσία. Σίγουρα όχι, αλλά το ψηφιακό όντως για κάποιους έτσι πολύ ηλικιωμένους, μη εξοικειωμένους.
7: Κύριε Αγγέλη, το ένα είναι κουραστικό, δηλαδή να πάνε από εδώ από εκεί, αλλά το άλλο είναι ανέφικτο. Οπότε από το ανέφικτο καλύτερο το κουραστικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Μαυρόπουλε. Νωρίτερα ο κύριος Βαρβέρης μίλησε στον 102 FM για το νέο σύστημα. Να ακούσουμε τι μας είπε και τι επισήμανε ειδικά για τα ένσημα τα παλιά, για να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
8: Η πρόθεσή μας και η προσπάθειά μας είναι μέσα στο καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό και να μας μείνουν τα όποια προβλήματα να λύσουμε μετά. Θα γίνει μια ειδική μέρημνα και μια μεγάλη προσπάθεια ώστε οι πολίτες να μπορούν μετά το ολοκληρωμένο προφορικό σύστημα να εξυπηρετούνται απομακρυσμένα, δηλαδή να ελαχιστοποιήσουμε την ανάγκη πρόσβασης του πολίτη στο φυσικό κατάστημα. Δημιουργούμε διαλειτουργικότητες ώστε να μπορούμε να παίρνουμε όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε από τρίτες πηγές, ώστε να μην χρειάζεται ο πολίτης να μεταφέρει δικαιολογητικά και να συναλλάσσεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος έκδοσης των κυρίων συντάξεων είναι ήδη αρκετά μειωμένος, δηλαδή είναι κάτω από 40 μέρες. Το που θα βελτιωθεί σίγουρα θα βελτιωθεί έτσι περαιτέρω και θα βελτιωθεί και η έκδοση των επικουρικών συντάξεων, που σήμερα κάποιες επικουρικές συντάξεις αργούν αρκετά. Αυτά τα ένσημα τα οποία έχουν οι πολίτες στο σπίτι τους, τις καρτέλες τους, δεν πρέπει να τα πειράξουν γιατί είναι μοναδικά. Δεν είναι να ψηφιοποιήσουμε κάτι το οποίο το έχει ο άλλος στο σπίτι του.

0: Στο παραένα αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει νέα επίθεση σήμερα κατά του Ιράν, αφού το μετέπεισαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, με τους οποίους συνομίλησε τηλεφωνικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος πίστηκε ότι η συμφωνία ίσως δεν είναι μακριά και ότι μια νέα επίθεση θα επέφερε αντίπεινα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των αραβικών χωρών. Παρ' όλα αυτά, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αν και δεν ολοκληρώνονται επιτυχώς. Η Βίκη Καλιάκου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ακριβώς έτοιμος για νέα επίθεση ήταν ο Τραμπ, όμως οι τρεις ηγέτες τον σταμάτησαν. Ετοιμαζόμασταν για μεγάλη επίθεση, την ανέβαλα για λίγο, ελπίζω για πάντα, αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε πού θα καταλήξουν, έγραψε σε ανάρτησή του. Ενός δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο είπε ότι αυτή η φορά είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες που πίστευε ότι ήταν κοντά σε συμφωνία. Ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των φρουρών του απάντησε λίγο ηρωνικά ότι με αυτή τη μάτη η ελπίδα νομίζω ότι θα αναγκάσει τους Ιρανούς να παραδοθούν. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν είπε ότι η διαπραγμάτευση δεν σημαίνει παράδοση. Ο αρχηγός του στρατού, πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα, ενώ ο ανώτερος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι τα στενά θα μείνουν για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή μίλησε για αντιφαντική συμπεριφορά των ΗΠΑ, κάτι που είναι εμπόδιο στη διπλωματία, και μάλιστα επεσήμανε στον Πακιστανό ομολογό του που παραμένει στην Τεχεράνη ότι είναι δύσπιστος επειδή ο Τραμπ αθετεί υποσχέσεις. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται να διατηρήσει το Ιράν κάποια πυρηνικά για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, όμως θέλει να ξεπαγώσει μόνο το 1/4 των ιρανικών κεφαλαίων. Η Τεχεράνη τώρα θέλει άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, ξεπάγωμα όλων των ιρανικών κεφαλαίων και άρση του ναυτικού αποκλεισμού, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον θέλει εκεχηρία στο Λίβανο και αποζημιώσεις πολέμου. Στο μεταξύ, κάθηκε άκουσαν πριν από λίγο, όπως ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο, μία έκρηξη στο νησί Κέσμ, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Στην Αμερική, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστήμιου Σιένα, μόνο το 30% των Αμερικανών στηρίζει τον πόλεμο, ενώ το 57% τάσεται ακόμη και κατά ένα. Μόνο το 30% των Αμερικανών στηρίζει τον πόλεμο, ενώ το 57% τάσεται ακόμη και κατά της στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ. Τώρα, ο Πούτιν με

0: Τώρα, σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανεβαίνουν, όμως το Brent είναι στα 110 δολάρια, μία ελαφρή πτώση. Η αμόλυβδη στη Θεσσαλονίκη γέλη παραμένει από 2,034 μέχρι 2,255.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές να έχουν ήδη παρουσιαστεί μέσω βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσαν η Μακεδονία της Κυριακής και το imakedonia.gr. Εκεί παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις υποδομές στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στα χρονοδιαγράμματα και τις πηγές χρηματοδότησης για έργα όπως η σχεδιαζόμενη επέκταση του μετρό στα Δυτικά, το flyover, η ανάπλαση της ΔΕΘ και οι μεγάλες επενδύσεις σε λιμάνι, logistics και τεχνολογία. Ακούμε τη Σοφία Πακαλέδου.
3: Κεντρική θέση στο σχεδιασμό καταλαμβάνει το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση προς την Καλαμαριά να αποτελεί το πιο άμεσο μεγάλο έργο που αναμένεται να παραδοθεί με ορίζοντα λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις ασφαλείας, γεγονός που οδηγεί και στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής από τις 29 Μαΐου και για 2,5 εβδομάδες. Η επέκταση χρηματοδοτήθηκε κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και εθνική συμμετοχή, καθώς θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας για τις βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη. Το μεγαλύτερο όμως στοίχημα αφορά στις δυτικές επεκτάσεις του μετρό, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κοστίσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης ως το 2040. Το Υπουργείο Υποδομών αναζητά ήδη ένα πολυεπίπεδο χρηματοδοτικό κύμα μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2028-2034, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του προγράμματος Connect Europe Facility και των Εθνικών Πόρων. Καθοριστική θεωρείται η μελέτη κόστους-οφέλους που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το τέλος του 2026, καθώς από την έγκρισή της θα εξαρτηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης κοινοτικών κονδυλίων. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το έργο Flyover στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 370 εκατομμύρια ευρώ και με στόχο ολοκλήρωσης το Μάιο του 2027. Σημαντικό κεφάλαιο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό αποτελεί και η ανάπλαση της ΔΕΘ, ένα project που περιλαμβάνει νέο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο αλλά και Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμάτων. Το χρηματοδοτικό μοντέλο προβλέπει συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα προχωρούν έργα όπως η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης, το τεχνολογικό πάρκο Θέση Ντέκα στην Περαία, η επένδυση στα κεραμεία Λατίνη και το Logistics Center στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου. Όπως τόνισε ο Υπουργός Χρήστος Δήμας, στόχος της κυβέρνησης είναι η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε βασική πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αξιοποιώντας παράλληλα τις προοπτικές του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης.
1: Όσα έργα και αν γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμένει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί στο μεταξύ ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος και καλεί το Υπουργείο Υποδομών να σταματήσει να παίζει στις καθυστερήσεις. Όπως λέει χαρακτηριστικά σε επιστολή του, την οδική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιουτίκα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιουτίκα.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Εσείς καλείτε το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με αυτή την ημιτελή σύνδεση της Παθέ και της Εγνατίας με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, γιατί σημειώνεται μία σειρά από αρνητικές συνέπειες που έχει όλο αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, στην οδική ασφάλεια, στο εμπόριο, στην ασφάλεια των κατοίκων, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που σηκώνουν μεγάλο βάρος που δεν τους αντιστοιχεί. Έχετε κάποια απάντηση σε όλα αυτά που καταγγέλλετε?
4: Καταρχήν, αυτό το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Mm-hmm. Να συνδεθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Και μετά την εξαγορά στην ουσία της Εγνατίας Οδού ΑΕ από ιδιωτική εταιρεία, έχουμε νέο παραχωρησιούχο, δυστυχώς δεν έχει περιληφθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του νεωτερικού σχήματος. Επομένως, σήμερα που μιλάμε, η οδική σύνδεση του λιμανιού είναι ουσιαστικά στα αζήτητα. Δεν υπάρχει φορά.

0: φορέας υλοποίησης. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με το Υπουργείο, έχουμε στείλει αρκετά έγγραφα, γιατί αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει. Ιδιαίτερα τώρα που στο λιμάνι υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις με την επέκταση της έκθεσης Προβλήτας, όντως υπήρχε μια σημαντική εξέλιξη, ανακοινώθηκε ότι δημοπρατείται η σιδηροδρομική σύνδεση, που είναι μια σημαντική και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του λιμανιού. Μια σιδηροδρομική σύνδεση που όντως τη διεκδικήσαμε πολύ ισχυρά ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα πρόβλεψη για τη ζωτική σημασία οδική σύνδεση με τον εθνικό δρόμο. Επομένως, ζητήσαμε το Υπουργείο προκειμένου να διευκολύνουμε και την όλη διαδικασία, έχοντας και την εμπειρία ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της κατασκευής του κόμβου K16, ζητούμε, εάν υπάρχουν τα χρήματα, που πιστεύω ότι υπάρχουν τα χρήματα, να, εάν το Υπουργείο θεωρεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ας εγγράψει τα κονδύλια αυτά στον δικό μας προϋπολογισμό για να δημοπρατήσουμε εμείς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Το κομμάτι δηλαδή που έχει μείνει να το αναλάβει η περιφέρεια για να τελειώνει πιο γρήγορα.
0: Και δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι ο ένας κλάδος. Υπάρχει και δεύτερο κλάδι, το οποίο δεν είχε δημοπρατηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Και από ό,τι μαθαίνω και ενημερώνομαι, πλέον το κόστος έχει αλλάξει, έχει αυξηθεί από τα προηγούμενα χρόνια και είναι πάρα πολύ λογικό. Σε κάθε περίπτωση, η οδική σύνδεση είναι απαραίτητη για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για τη σωστή λειτουργία του λιμανιού, αλλά και για ακόμα και για τα κυβερνητικά σχέδια που υπάρχουν για την ανάπτυξη του Logistics Center στο στρατόπεδο του Γκόνου. Θα τορπιλιστεί και αυτό, εάν δεν ολοκληρωθεί η σύνδεση του λιμανιού. Οδική σύνδεση, γιατί? Γιατί σήμερα, εάν παρακολουθήσετε τι γίνεται στην περιοχή, θα δείτε ότι μπορεί 700 με 800 φορτηγά την ημέρα διέρχονται από εκείνο το σημείο, επιβαρύνουν όλο το υφιστάμενο επαρχιακό δίκτυο, το οποίο, με συγχωρείτε, δεν είναι κατασκευαστεί με προδιαγραφές για να αντέξει τέτοιους φόρτους η υποδομή του. Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, στην ασφάλεια των κατοίκων, των οδηγών και φυσικά εκεί που σχεδιάζεται στο στρατόπεδο Γκόνου το Logistics Center, εάν δεν υπάρχει οδική σύνδεση, όλο αυτός ο φόρτος των φορτηγών επιβαρύνει και την Πόντου και την ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα, αν θέλουμε όντως Θεσσαλονίκη να γίνει κέντρο εμπορίου, χρειάζεται και η σιδηροδρομική σύνδεση, που σωστό έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια, αλλά η οδική σύνδεση που εκκρεμεί εδώ και 15 χρόνια είναι πραγματικά το γεφύρι της Σάρτας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, εφόσον τα χρήματα υπάρχουν, να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο αν θα αναλάβει μόνο του να το δημοπρατήσει για να το ολοκληρώσει άμεσα, ή εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε το φορτίο αυτό, αν μας εγγράψουν στον προϋπολογισμό τα χρήματα που απαιτούνται για το έργο.
1: Και γιατί πιστεύετε ότι γίνεται τώρα αυτό, γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη?
0: Γι' αυτό δεν υπέθετε να απαντήσω εγώ. Εγώ το βλέπω. Μιλούσαμε με την Εγνατία Οδό που είχε αναλάβει το έργο τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν πραγματικά σκοντάψει σε θέματα απαλωτριώσεων με κάποιους ιδιοκτήτες. Αυτά πλέον έχουν λυθεί. Έχουν βγει και αποφάσεις διοικητικής αποβολής και έγινε απένταξη του έργου. Ο εργολάβος δηλαδή τα παράτησε και έμεινε το έργο ημιτελές. Και σήμερα, μόλις μεταβιβάστηκε η Εγνατία Οδός στο νέο παραχωρησούχο, βλέποντας την παραχώρηση, είδαμε και είδα προσωπικά ότι δεν έχει συμπεριληφθεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του νέου παραχωρησιούχου. Γι' αυτό και έκανα επιστολές στο Υπουργείο, μίλησα και με τον Υφυπουργό, για να δω πραγματικά τι μελιγενέστε. Μέχρι σήμερα λοιπόν που μιλάμε, δεν υπάρχει οδικός χάρτης για να ξέρουμε τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό κάναμε και αυτές τις επιστολές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, μετά τη χρηματοδότηση, να βρεθεί και ο φορέας που θα το υλοποιήσει.
1: Βέβαια. Μάλιστα, επομένως θα περιμένουμε και εμείς μαζί σας την απάντηση, να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιουτίκα, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Νέα προοπτική για τη σύνδεση του Νότιου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και το Βόλο δημιουργεί αποφάση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι στον Βόλο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι μια νέα προοπτική. Τη ζητούσε και ο Δήμος Νοτιού Πηλίου μετά που έγινε και το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά και ολοκληρώθηκε πέρυσι. Θα έχουμε λοιπόν μια ακτοπλοϊκή γραμμή που θα συνδέει τον Πλατανιά, τη Σκιάθο, τη Γλώσσα, Κοπέλο και το Βόλο. Την περιμένουν πολύ σύντομα. Μας είπαν μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται, από ό,τι μάθαμε, δύο δρομολόγια την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε στον βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και να σας πω ακόμη ότι τη σχετική απόφαση την πήρε το ΣΑΣ που συνεδρίασε στις 15 Μαΐου του 2026 και την ενέκρινε δηλαδή να αξιοποιήσει τη λιμενική αυτή υποδομή στον Πλατανιά. Ένα έργο που, όπως σας είπα, ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής το Νότιο Πύλιο θα συνδέεται κατά τη θερινή περίοδο τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα Σκοπέλου. Mm-hmm. Ενώ να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος επανέφερε προς το Υπουργείο και το αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι η νέα λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τεράστιο χαρακτηρίζεται το πρόβλημα με την παραξενοδοχεία και τα παράνομα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Χαλκιδική, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας άλλωστε, προκαλώντας αθέμητο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, αλλά και απώλεια εισόδων για το κράτος και τις τοπικές κοινωνίες. Ο Φεδόν Ντομόσογλου είναι τώρα μαζί μας. Φεδόν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Περισσότεροι από 24.000, να πούμε ότι είναι οι κάτοχοι καταλυμάτων ενταγμένων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο της εφορίας για αδήλωτα εισοδήματα από το 2020 έως το 2022. Οι ιδιοκτήτες φέρεται να μισθώνουν τα διαμερίσματά τους παράνομα, καρπώνοντας το σύνολο των εσόδων και δημιουργώντας συνθήκες ουσιαστικά αθέμητου ανταγωνισμού στον τουριστικό κλάδο. Στην Χαλκιδική, μάλιστα, υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των καταλυμάτων μισθώνεται παράνομα. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής τώρα επιχειρεί να βάλει φρένο σε αυτήν την κατάσταση. Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την πάταξη αυτής της παράνομης δραστηριότητας, εάν προσθεθούν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την διαμονή των αλλοδαπών επισκεπτών στη χώρα μας, σύμφωνα με όσα μας δήλωσε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ο κύριος Κουφίτης, το οποίο, να πούμε, νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, αντί για σφραγίδα στο διαβατήριο, συλλέγει ουσιαστικά και αποθηκεύει ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταξιδιωτικού εγγράφου, δακτυλικό αποτύπωμα και φωτογραφία προσώπου. Εάν περάσει η εισήγηση του κυρίου Κουφίδη, ουσιαστικά θα φαίνεται στο σύστημα και πού διαμένουν αυτοί οι επισκέπτες και θα λειτουργήσει ενδεχομένως και αποτρεπτικά στο να δηλώσουν μια ψευδή κατοικία ή να φαίνεται στο σύστημα ότι αυτή η κατοικία έχει μισθωθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο για την εκάστοτε χρονική περίοδο, Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σε μαφία παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια και το Αμάρι. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε με τις δικαστικές εξελίξεις πρώτα.
1: Βεβαίως.
4: Όπως είναι γνωστό, τα δύο ανήψια χθες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο του Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Την ίδια ημέρα πήρε προθεσμία να απολογηθεί και ο θείος, ο οποίος με μεταγωγή έφτασε το πρωί στην Κρήτη από την Αθήνα. Θυμίζουμε ότι συνελήφθη στο νοσοκομείο της Αττικής. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και αυτός θα απολογηθεί την Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι τα άλλα τρία άτομα που συνελήφθησαν έχουν αφαιθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ η δικογραφία λαμβάνει επιπλέον 6 άτομα. Μένει να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Από την άλλη, βρεθήκαμε το πρωί στα Βορίζια, παγωμένο το χωριό, καθώς για μία ακόμα φορά μέσα σε 6 μήνες η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένων αστυνομικών ερευνών. Ένα χωριό το οποίο έτσι κι αλλιώς αυτό το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2025 βρίσκεται υπό συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω της έκριθμης κατάστασης με το μακελιό του περασμένου Νοεμβρίου. Οι κάτοικοι είναι απογοητευμένοι, θέλουν και οι ίδιοι, τουλάχιστον οι ελάχιστοι που κυκλοφορούν και που λένε δύο κουβέντες, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την ανομία, πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις ομάδες που λιμένονται την κριτική ενδοχώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που παρατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς εμείς το καταγράφουμε χρόνια τώρα, με ολιγομελείς ομάδες, αδίστακτες όμως, που με το φόβο λύνουν και δένουν, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, σε πάρα πολλές περιοχές. Οι περισσότεροι άνθρωποι φιλήσυχοι δεν τολμούν να μιλήσουν και να καταγγείλουν, διότι γνωρίζουν ότι θα έχουν αντίπεινα. Λένε όμως αρκετοί τώρα ότι ας είναι η αρχή μέσα από αυτές τις διαδικασίες να ανοίξουν περισσότερα στόματα, να γίνουν καταγγελίες και η αστυνομία να φτάσει στα ίχνη αυτών των ομάδων. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, όταν δεν κατάφερνε να αρπάζει τις περιουσίες των πολιτών, τους εκβίαζε, είχαμε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, καταστροφές των περιουσιών προκειμένου να τους οδηγήσει σε αδιέξοδο και είτε να εγκαταλείψουν, όπως συνέβαινε αυτό, να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, είτε να συνενέσουν τελικά και κάποιοι άλλοι να καρπώνονται αυτές τις εκτάσεις μαζί με τα... με τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια οργανωμένη διαδικασία, μια εγκληματική οργάνωση με χαρακτηριστικά οικογενειακής μαφίας, και ενδέχεται το επόμενο διάστημα να έχουμε και εξελίξεις σε σχέση με την αστυνομική έρευνα και τους καρπούς που αυτή θα φέρει, καθώς από ό,τι πληροφορούμαστε η έρευνα συνεχίζεται. Οπότε αν έχουμε και περισσότερες καταγγελίες και περισσότερα στοιχεία, ενδεχομένως οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν και σε περαιτέρω συλλήψεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Κρήτη να πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί είχαμε την καταδίκη υπαλλήλων της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης για την έκδοση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Από τα δικαστήρια του Τριμελές Εφετείου Κακογλημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε ύστερα από πολλές συνεδριάσεις σήμερα 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε ποινές από 1 χρόνο φυλάκιση, η χαμηλότερη, μέχρι 7 χρόνια και ένα μήνα κάθεξη, για την οποία καταδικάστηκε ένας υπάλληλος. Αντίστοιχη είναι η ποινή που επιβλήθηκε και στο δεύτερο υπάλληλο, λίγο μικρότερη. Οι δύο υπάλληλοι καταδικάστηκαν ότι χορηγούσαν ο ένας άδειες παραμονής ή βεβαιώσεις ομογενών σε ορισμένες περιπτώσεις, και ο δεύτερος υπάλληλος χορηγούσε ηθαγένειες σε πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνταν και φέρονται ότι πλήρωσαν γι' αυτό από 200 έως 400 ευρώ περιλάμβανε το κατηγορητήριο, το οποίο αναφερόταν σε δεκάδες περιπτώσεις για τις οποίες όμως οι υπάλληλοι αλλά και οι υπόλοιποι κρίθηκαν αθώοι. Το δικαστήριο από τους 38 κατηγορούμενους αθώωσε τους 29, ενώ στους συγκεκριμένους 9 αναγνώρισε το λαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και αυτό τους επέβαλε χαμηλότερες ποινές. Οι υπάλληλοι καταδικάστηκαν για 4 δωροδοκίες ο καθένας, ενώ οι υπόλοιποι, ο τρίτος κατηγορούμενος ήταν για το παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων, γιατί ήταν αυτός το πρόσωπο το οποίο έφερε σε επαφή τους υπαλλήλους με τους αλλοδαπούς που ενδιαφέρονταν, ενώ οι υπόλοιποι ήταν οι ενδιαφερόμενοι που απέκτησαν χωρίς να δικαιούνται είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, βεβαίως οι ομογενούς, είτε η ελληνική ηθαγένεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και τώρα να πάμε στον Κώστα Μπούρη για μια ιστορία με έναν νεαρό 22χρονο στον Εύωσμο Θεσσαλονικής, ο οποίος φέρεται ότι δέχθηκε και εξύβριση και σωματική βλάβη, αλλά και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από 6 άτομα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Την Κυριακή, αργά το απόγευμα, περίπου 8:20, ο νεαρός 22 χρονών περπατούσε, έβγαζε βόλο το σκυλάκι του στην συμβολή των οδών Καρολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, στο ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Εύωσμου. Όταν ξαφνικά, για άγνωστο λόγο, μια παρέα 6 ατόμων νεαρών άρχισε να τον βρέχει με νεροπίστολο. Αυτός διαμαρτυρήθηκε, αυτοί τον κυνήγησαν, τον πρόλαβαν λίγο πιο κάτω επί της Καρόλου Δημητρίου και άρχισαν να το χτυπάνε με γροθιές, να τον προπυλακίζουν. Περίπου μετρήσαμε στο βίντεο ότι τον χτυπούσαν περίπου 3 με 4 λεπτά. Περαστικοί προσπάθησαν να τους σταματήσουν, κλήθηκε η αστυνομία, ήρθε άμεσα το περιπολικό, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Όλοι είναι 3 Αλβανοί και 3 Έλληνες. όλοι 16 έως 19 ετών με τους μισούς να είναι ανήλικοι. Συνελήφθησαν και παραπέμπτηκαν.
1: Δεν το ξέρανε καν δηλαδή. Δεν τον ήξεραν καν.
6: Δεν τον ήξεραν καν. Δεν τον ήξεραν.
1: Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που συμβαίνουν.
6: Ακριβώς. Απρόκλητα και χωρίς να το γνωρίζουν καν το παιδί. Μας είπε η γειτονιά ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, γνωστό στην περιοχή, ήσυχο παιδί. Απλώς ήταν ήταν bullying όλη η ιστορία. Δηλαδή η παρέα τον είδε στον δρόμο και αποφάσισε να
1: κάνει πλάκα μαζί.
6: Την
1: ευρωπίστρο. Τι να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη το Aristotle Innovation Forum στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή 16 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 450 ομιλητών από 25 χώρες και κορυφαίων προσωπικότητων, εστιάζοντας την καινοτομία και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την ελληνική διασπορά. Στον σταθμό μας μίλησε ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του Johns Hopkins Applied Physics Laboratory και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, για το θέμα το οποίο θα αναπτύξει κατά την ομιλία του.
7: Το πρώτο απ' όλα βέβαια είναι το γεγονός ότι υπάρχει νερό σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αυτό δεν το ξέραμε πριν τη διαστημική εποχή που άρχισε το 1957. Και έχουμε βρει ότι στα φεγγάρια του Δίεπ και ειδικά στην Ευρώπη υπάρχει ένας υπόγειος ωκεανός ο οποίος έχει 3 φορές περισσότερο νερό από ό,τι έχουν όλοι οι ωκεανοί της Γης. Το δεύτερο είναι βέβαια ότι η Γη προστατεύεται από το μαγνητικό της πεδίο. Όμως αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι ο Άρης έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι βομβαρδίζεται συνεχώς από αυτό το φοβερό άνεμο του ήλιου. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έχασε το μαγνητικό του πεδίο, έχασε και την ατμόσφαιρά του. Γιατί ο άνεμος με τη θερμοκρασία 1.000.000 βαθμών Κελσίου ιόνισε την ατμόσφαιρα και την μετέφερε στο διάστημα. Είναι μια απόλυτη έρημος. Για να επιβιώσει ανθρώπινος οικισμός στον Άρη είναι αδύνατον.
1: Πάμε στον διεθνή χώρο και τη Βούλα Σαϊτή και βούλα να ξεκινήσουμε με ένα μακελιό που είχαμε σε τέμενο στο Σαν Διέγκο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πράγματι και ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες αυτής της επίθεσης. Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτή την αιματηρή επίθεση έξω από το Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Πρόκειται για τον Κέιν Κλάρκ, 17 ετών, και τον 18χρονο Κάλεμπ Βελάσκες. Βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λευκή Μπεμβέ, λίγα τετράγωνα μακριά από το τέμενος, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αυτοπυροβολήθηκαν.
1: Έχουμε όμως και μια ένοπλη επίθεση στην Ισπανία επίσης.
8: Ακριβώς, με επίσης 2 νεκρούς και 4 τραυματίες, σημειώθηκε στην πόλη Ελεχίδο της Ισπανίας. 4 οι τραυματίες, όπως είπαμε, τουλάχιστον 2 οι νεκροί. Αρχικά είχε υποθεί ότι ήταν ασύλληπτος ο δράστης, είχε αναφέρει η El País, αλλά εν συνεχεία συνελήφθη. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν οι 4, όπως είπαμε, μεταξύ των οποίων και ο 7 μηνών γιος του δράστη. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε, παραδόθηκε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι τραυματίες δεν νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, Γκέλη.
1: Πάμε και στην Ρωσία και πιο συγκεκριμένα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φεύγει για Πεκίνο.
8: Ακριβώς, και αναμένεται να φτάσει στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Είναι πολύ κρίσιμη η συγκυρία, όπως καταλαβαίνουμε, η διεθνής, και αναδεικνύεται ο διπλωματικός ρόλος του Σι Τζινπίνγκ ως σημαντικός αυτήν την ώρα σε ένα πεδίο δύσκολων παγκόσμιων ισορροπιών, έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, και βέβαια πολύ κρίσιμη και η σχέση Ρωσίας και Κίνας ό,τι αφορά το ενεργειακό πεδίο. Είναι η 25η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα από τότε που ανέλαβε την Προεδρία, και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη Ρωσία, το Ιράν και βέβαια το ενεργειακό, όπως είπαμε, χαρακτηριστικά.
1: Και να κλείσουμε με τη σύλληψη του γιού του ιδρυτή της Μάγκο ως βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του πατέρα του.
8: Αυτή είναι μία είδηση που έσκασε σαν βόμβα σήμερα κυριολεκτικά, γιατί έχει 2 χρόνια που βρήκε τραγικό θάνατο 71 ετών τότε δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας όταν έπεσε στο κενό από ύψος άνω των 100 μέτρων στη διάρκεια μιας οικογενειακής εξόρμησης για πεζοπορία στα σπήλαια Μονσερά κοντά στην Βαρκελόνη. Συνελήφθη λοιπόν και επρόκειτο να προσαχθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 45 ετών. Τον γιος του Τζόναθαν Άντικ, ένας από τους 3 γιους του, με την υποψία, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών, της ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του Γκέλι.
1: Πραγματικά είναι σαν πω αυτή η είδηση. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητισμός.
1: Θοδωρής Φελάνης μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Αναμένουμε να σας ακούσουμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν.
10: Να ξεκινήσουμε με την Bayaris, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου, για τα επόμενα 2 χρόνια. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στο site της Bayaris. Είπε ότι το διάστημα που βρίσκομαι στον Άρη δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια. Αποτυπώθηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Τερματίσαμε στην 5η θέση, δεν συνιστά αυτό κάποιο επίτευγμα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών για το διάστημα που βρίσκομαι, είπε, εγώ εδώ, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν πέτυχε ο Άρης τους βασικούς του στόχους, δεν είναι πετυχημένη η χρονιά, δεν είμαστε ούτε εμείς ευχαριστημένοι, όμως τώρα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι, δεν είναι η ώρα για λόγια. Το στοίχημα το μεγάλο για μας είναι να φέρουμε πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην επίσημη στη σελίδα της ΠΑΕΑΡΙΣ. Στον ΠΑΟΚ ήδη γνωρίζουμε για το πρόστιμο το οποίο επέβαλε η διοίκηση της ομάδας, 400.000 ευρώ συνολικά σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team, για μια χρονιά που ολοκληρώθηκε χωρίς να επιτευχθεί κάποιος από τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρονιάς, και αναμένουμε το επόμενο διάστημα κάποιες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, όπως είχαν προαναγγελθεί, μια αναδιάρθρωση δηλαδή, την οποία έχει προαναγγείλει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Σήμερα στις 7 η ώρα, στις 6 ώρα συγγνώμη, έχουμε τον δεύτερο τελικό του τελικού για τις γυναίκες στο hardball ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η ΑΕΚ στην έδρα της, είναι 1-0 δηλαδή η σειρά. Σήμερα το δεύτερο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, 6 ώρα, ζωντανή μετάδοση από το ΕΡΤ2 Sports, ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε με ενδιαφέρον για τους τελικούς του γυναικείου hardball. Και μετράμε αντίστοιχο στο μπάσκετ για την έναρξη του Final Four της Ευρωλίγκα, 22 Μαΐου, έδρα του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, τα 2 παιχνίδια, όμως σχετικά με το Final Four της Ευρωλίγκας θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Βέβαια, ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
11: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό τμήμα της περιοχής, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το ξημέρωμα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες πάνω από το Αιγαίο, που όμως σταδιακά από το πρωί θα σταματήσουν. Το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και στη συνέχεια 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτ ανάγνωση διαφόρων δήθεν ειδικών υποκυβερνητικός εκπρόσωπος. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το θέμα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου, σε ετοιμότητα ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
5: Ναι, coach.
4: Kouyoumtsopoulos.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Σύστημα 352. Από τις 3 μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Ωραίο μεσημεράκι σήμερα, ζεστούλα έχει. Ένα ελαφρύ αεράκι για να μην καίγεσαι. Όχι σαν το χθεσινό το βορειαδάκι που κρύωνες λιγάκι. Σήμερα είναι απαλό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ωραίο να πας, να πιεις ένα τσιπουράκι κάπου. Δηλαδή να καθίσεις έξω, να φας στο...
1: Να σε χτυπάει ο ήλιος έξω ή στη σκιά.
0: Εξαρτάται. Εγώ έχω θέμα με τον ήλιο. Θέλω να με χτυπάει ο ήλιος όταν είμαι μόνο στην παραλία. Δεν με ευχαριστεί να με χτυπάει ο ήλιος. Μου φαίνει ζαλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, άλλοι, οι οποίοι λατρεύουν να χτυπάει ο ήλιος. Δηλαδή πας σε ένα τραπέζι, μια καρέκλα τη βλέπει ο ήλιος και μαλώνουν του ποιος θα κάτσει εκεί πέρα. Εγώ ποτέ δεν θα διεκδικήσω αυτή την καρέκλα. Θα κάτσω πάντα απέναντι.
1: Εσύ θα διεκδικείς τα πράγματα που είναι πάνω στο τραπέζι, όχι τα πράγματα που είναι γύρω από το τραπέζι.
0: Αυτά παιδί. Δεν τα διαπραγματεύομαι καν. Αυτά μου ανήκουν. Εντάξει, γι' αυτό εξάλλου ανήκω στη συνωμοταξία αυτών που τους αφήνει τους άλλους να παραγγείλουν. Πείτε τι θέλετε. Και πριν φύγει ο σερβιτόρος, έλα παλικάρι μου από εδώ πέρα. Βάλε και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και εδώ μπροστά αυτά.
1: Έλα ρε φίλε, εντάξει, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα κάνει κάποιος από τη δική σου παραγγελία, δηλαδή κάνει την κίνηση να πάρει μια πατάτα, ρε.
0: Κανένα πρόβλημα, να πάρει ό,τι θέλει.
1: Δεν το τσιμπάς με το πυρόνι.
0: Όχι, ρε. Εντάξει. Σε καμία περίπτωση.
1: Ευτυχώς τόσο σε σκάφος. Γιατί έτσι όπως το παρουσίασες, ήταν σαν.
0: Όχι, παρέχω ελευθερία κινήσεων. Είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός. Μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα είπατε αυτά, όχι. Ωραία. Αυτά. Με προτεραιότητα εδώ πέρα, δεν θα δώσω. Δηλαδή, σου πω ένα παράδειγμα. Έχω μια τρέλα. Όταν πάμε, ας πούμε, για τσίπουρο, θέλω να κάνω τη δική μου χτυπητή. Τη δική μου καυτερή, μάλλον.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πάρω καυτερές υπεργές, λαδάκι, τώρα δεν θα κάνω ένα ωραίο μεζέ. Αυτό θα μείνει μπροστά σε μένα. Δεν είπα ότι δεν θα σου δώσω. Θα δοκιμάσει, είμαι κύριος. Αλλά θα μείνει μπροστά.
1: Με τι τυρί κάνεις τη δική σου τυροκαυτερή?
0: Όχι.
1: Δηλαδή παίρνεις μια φέτα, την πατάς έτσι με το πυρούνι και βάζεις.
0: Παλιά
1: μια...
0: το έκανα και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Αλλά τώρα για να μην ταλαιπωρούμε.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, για να μην ταλαιπωρούμε, θα πάρω κανονικά την καυτερή των μαγαζιών που δεν είναι ποτέ καυτερή όπως ξέρεις.
1: Αυτό είναι ένας μύθος και είναι και μια πραγματικότητα, ναι.
0: Τρεις καυτερές πιπεριές. Κρατήστε τη μία εσείς και τις δύο τις κόβουμε κομματάκια πολύ ψηλά. Θέλει μια προεργασία, αλλά για μένα είναι μια διαδικασία απόλαυσης. Πολύ κομματάκια και μετά με λαδάκι και κουνάς και κουνά και ανακατεύεις και ανακατεύεις και ανακατεύεις μέχρι που θα γίνει κρεμώδης. Και είναι ο καλύτερος μεζές είναι. Βέβαια καίγεσαι λιγάκι, δεν πειράζει.
1: Αν είναι καυτερές.
0: Καυτερές, θα σου φέρει καυτερές. Άμα δεν είναι καυτερές, το ξεκαθαρίζεις από την αρχή, μου φέρεις καθόλου. Άμα είναι, φέρνω από τον Μποστάνι μου. Πάω στην Βοστόνη εκεί πέρα. Και φέρνω από τον Μποστάνι.
1: Τον Μποστάνι Ρέτσοξ, ρε παιδί μου. Καυτερές εκεί από τις ΗΠΑ. Λοιπόν, έχει μια έντονη οσμή, λέει,
0: ναι,
1: στην πρωτεύουσα, mm-hmm, εδώ και αρκετές ώρες και mm-hmm ψάχνουν να βρούνε από πού έχει, αν έχει διαρροή υγραερίου. Εμένα, όταν την άκουσα πριν από 2 ώρες αυτή την είδηση, μία εικόνα μου ήρθε στο μυαλό. Η Γεωργία Βασιλιάδου να φωνάζει «Μπουρλότο!»
0: Ναι, όχι, δεν είναι Βασιλιάδου.
1: Η Σαπφόνο Ταρά.
0: Η Σαπφόνο Ταρά ήταν. Μπορεί να είναι
1: η εξάτμιση
0: του Ηλιόπουλου, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και η εξάτμιση του Ηλιόπουλου από το Ford Fiesta.
1: Από το Ford Fiesta.
0: Τα 650 άλογα.
1: Έχουμε πληροφορίες ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα στη θέση του συνοδηγού, αν υπάρξει αυτό το αυτοκίνητο.
0: Έμαθα
1: και το κάνει βόλτες.
0: Εχθές έμαθα 2 πράγματα έτσι κυβερνητικά. Πρώτον, ότι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει ο Μάκης Γιαγκάτσης με τον Αλέξη Τσίπρα για να είναι στο κόμμα του. Δεύτερον, ότι είναι πιθανό, λέγεται ότι έχει κάνει πρόταση και στον Αλέξη το Δέδε, παλιός παράγοντας της ΑΕΚ. Όπως επίσης συζητάει και με έναν άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή για να είναι και αυτό στο κόμμα του και κάπως έτσι μου ερμήνευσαν και τον τρόπο που θέλησε να κοινοποιήσει το πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, 26/5, σε γήπεδο ποδοσφαίρου, θυμάσαι. Ένας φορούσε το 26 και ένας φορούσε το 5. Και το δεύτερο που έμαθα είναι ότι το αρχικό πλάνο για τη φιέστα της ΑΕΚ, το οποίο βέβαια δεν έγινε αποδεκτό, ήταν να κατεβάσει ένα ελικόπτερο το αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου. Αλλά για λόγους ασφαλείας τελικώς δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα. Ήταν ωραίο να κατέβει.
1: Ωραίο ήταν και σίγουρα αυτό το κόνσεπτ. Εγώ θα την πω τώρα. Εσείς μπορείτε να με κράξετε ελεύθερα. Να με κράξετε ελεύθερα. Σίγουρα ήταν πολύ πιο ασφαλές αυτό το κόνσεπτ από το που προσγειώθηκε το ελικόπτερο για να τον πάρει και να τον πάει στη φιέστα σε ένα καρόδρομο.
0: Ναι.
1: Σε ένα δρόμο κανονικό.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Που και σε στροφή πάνω. Δεν ξέρω αν τον είχαν κλείσει το δρόμο.
0: Εντάξει, τον είχαν κλείσει.
1: Ποιο δεν τον είχε, μόνο του ήταν. Και του λέγε έλα, έλα.
0: Ποιο θα περάσει τώρα στην εκτοσιά από
1: εκεί πέρα. Εγώ είμαι περίεργο, παιδιά. Εγώ είμαι περίεργο. Εξάλλου, σύγκρουση ελικοπτέρου με γιοταχή δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Ναι, δεν έχει γίνει. Μόνο σε ταινίε γίνεται αυτό το πράγμα. Όπω ο James Bond που είναι μέσα στο βουνό. Αλλά αυτό ήταν το πλάνο που είχε η ΑΕΚ στην αρχή, είχε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τη φιέστα. Βασικά σήμερα τα πήρε, αντιλήφθηκε όλα τα σκηνικά και η Μαρία Ιτσακίρη και της έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα. Ναι. Χθες που τα συζητούσαμε δεν τα είχε δει. Οπότε...
1: Σήμερα εντάξει, ήθελε 24 ώρες το κορίτσι να
0: ναι,
1: το...
0: Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, ναι, ναι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Περνάει φάση.
0: Και εσύ ήθελες ναι, 24 ώρες και εγώ ήθελα 24 ώρες για να συνειδητοποιήσουμε το χθεσινό κείμενο. Γιατί εχθές σου έκανε εντύπωση το αφιέρωμα που υπήρχε στον προπονητή Γιάκοπ Νέστρουμ.
1: Ναι, μου έκανε πολύ.
0: Νέστρουμ μάλλον. Νέστρουμ, ξαφνικά ναι. Από το πουθενά βγαίνει ένα αφιέρωμα το οποίο είναι 1200 λέξεις και ο Νέστρουμ παρουσιάζεται στον Νέος Γκουαρδιόλα, ρε φίλε. Αυτός είναι ο κατάλληλος προπονητής για τον Παναθηναϊκό.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Γιατί βάζεις, ανοίγεις πολλά θέματα. Ο Νέος Γκουαρδιόλα δεν είναι ο Μπάμπης από το πρωί.
0: Αυτό είναι άλλο, ρε φίλε. Ήθελα να το βάλω την αξία στα social media. Είναι καταπληκτικό, ε.
1: Τους χαιρετισμούς μας στην πρώτη πρωινή εκπομπή. Αν ακούνε τα παιδιά, κρατήστε
0: και
1: γερά εκεί, τρίωρο, 6-9. Ναι.
0: Είναι τρομερή ομοιότητα του Μπάμπη, εντάξει, πρώτα ο Μπάμπης, του Γκουαρδιόλα και του Μαρέσκα. Ναι. Σε σημείο που όταν θα απολυθεί ο Μαρέσκα, και θα απολυθεί και αυτός κάποια στιγμή όταν θα αναλάβει, να είναι βάσει χαρακτηριστικών προσώπου ο Μπάμπης να είναι ο καταλληλότερος.
1: Ελπίζω, Μπάμπη μου, όταν θα γίνει και αυτή η επιλογή, ναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, να θυμηθείς ποιος σε προμόταρε τότε και ποιος δημιούργησε αυτό το μύθο εδώ.
0: Απλά, Μπάμπη, όταν θα καθίσεις στο τραπέζι για να μην συζητήσετε, μην παραγγείλεις μαλαματίνα. Εντάξει, να ξέρεις, εκεί είναι Μάντσεστερ, είναι Αγγλία. Πιάσεις κανένα τσάι, πιάσεις κανένα τζιν. Κάτι άλλο, μην παραγγείλεις μαλαματίνα και μία κόλλα.
1: Και βγαίνει λοιπόν το δημοσίευμα του Νέστρουπ και αναρωτιέμαι εγώ, δηλαδή ρε παιδιά, για όνομα του
0: Θεού,
1: πώς τον τρολάρετε έτσι τον Παναθηναϊκό. Δεν ψάχνει για προπονητή ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα πάρει χαμπάρι. Ήμουν κανονικά, καθαρά Δευτέρα, χαρταετός. Ναι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε γραφτεί το όνομα του Νέστρουπ, ότι έχει προταθεί. Και το είδα ως πολύ promotion το δημοσίευμα. Και πίστεψα ότι αυτόν προτείνει. Δηλαδή προτείνει το site ότι κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνετε και πάρτε αυτόν τον προπονητή. Μπορεί να έγινε κιόλας, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρεις ποτέ τις προθέσεις του καθενός. Στην πορεία όμως της ημέρας, της θεσινής ημέρας, όλοι υιοθέτησαν ότι αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή ο Γιάκοπ Νέστρουπ, ο 38χρονος σκανδιναβός προπονητής, ο οποίος πέρασε από την Κοπεχάγη. Από τα 33 του είναι προπονητής, 32, από πολύ μικρός. Ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Κοπεχάγης για μια διετία, τριετία μάλλον. Μετά ανέλαβε την Κοπεχάγη, κατέκτησε το double, αποδείχθηκε εξαιρετικό στην ανάπτυξη παικτών, η οποία οδήγησε σε πωλήσεις, διάβασα 5 πωλήσεις κοντά στα 20 εκατομμύρια κάθε μία. Πράγμα που υποδηλώνει ότι τους ανέπτυξε τους παίκτες και είχε κέρδος το κλαμπ. Είναι βέβαια αυτός ο οποίος συγγύθηκε την απόκτηση του Κοτάρσκι από τον ΠΑΟΚ. Αυτός συγγύθηκε και την απόκτηση του Χατζηδιάκου, τον οποίον θέλει ο Παναθηναϊκός. Και όλος τυχαίως τις τελευταίες ημέρες γράφεται ότι ο Χατζηδιάκος με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο προπονητής Κοπεχάγης, αυτός ο οποίος τους πήγε στην Κοπεχάγη και τον οποίο, για τον οποίο αναφέρεται ότι είναι πιθανό να είναι η βασική επιλογή του Παναθηναϊκού εφόσον αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ, να φέρει μαζί του τον Κοτάσκι και τον Χατζηδιάκο.
1: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται συνήθως κάθε προπονητής να έχει και
0: ένα δικό του.
1: Ναι, και δύο-τρεις δικούς του, ρε παιδί μου, που να τους κουβαλάει, που να τους έχει εμπιστοσύνη και να τους λέει
0: δεν
1: πάμε
0: είναι
1: εκεί.
0: Εντάξει. Δεν υποκρύπτει κάτι μεμπτό, εντάξει.
1: Σαν τι μεμπτό δηλαδή, ας πούμε.
0: Γιατί ο καθένας το ερμηνεύει έτσι όπως θέλει.
1: Όπως δηλαδή, δώσε μου μια αρνητική ερμηνεία.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, ρε Δημήτρη, την αέρα. Θα μας φώναξε ο εισαγγελέας από στον αέρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Θέλει να έχει κάποιους δύο-τρεις δικούς του, ότι αυτοί θα κρατούν τα αποδυτήρια για αυτόν. Είναι σίγουρος για το
1: σε ξένο περιβάλλον άτομα που να τα εμπιστεύεται. Ναι. Είναι τόσο απλό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο Λουτσέσκου δεν είναι για το ΜΕΙΤΕ παραδείγματος.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Είναι η ταλκό άλλα.
0: Μα
1: αυτό
0: τώρα,
1: που συζητάμε,
0: λέει, εφόσον μείνει ο Λουτσέσκου και Τζιόρα λέει με το ΜΕΙΤΕ θα μείνουν λέει στον ΠΑΟΚ. Σαν να σου λέει ότι κοίτα να δεις. Περιμένουν το Λουτσέσκου γιατί θα γίνει ένα ραντεβού. Παρεμπιπτόντως για το πρόστιμο λένε ότι είναι 600.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ.
1: Από 100 ξεκίνησε, 400 διαβάσαμε χθες, 600.
0: 600 είναι... σήμερα άκουσα ότι είναι. Καλά, όχι, δεν θα πληρωθεί ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων το λέμε τώρα. Εξηγήσαμε. Δεν θα πληρωθεί, είναι στην διακριτική ευχέρεια των παικτών. Εκτός και αν ο ιστορικός κανονισμός προβλέπει πρόστιμο σε περίπτωση απώλειας στόχων, κυπέλου, πρωταθλήματος, που θεωρώ δύσκολο να το υπέγραψαν αυτό οι παίκτες, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να είπε η ιδιοκτησία ότι σε περίπτωση που τα κατακτήσετε θα πάρετε τόσα. Αν δεν τα κατακτήσετε και τα δύο ή το ένα από τα δύο, θα πληρώσετε τόσα. Αν το συμφώνησαν ναι. αυτό η ομάδα.
1: Α, δηλαδή,
0: οι παίκτες, συγγνώμη.
1: Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει διτή ερμηνεία ως προς το πριμ. Δηλαδή, κερδίζεις πριμ.
0: Ναι.
1: Χάνεις το πριμ αντίστροφα. Δηλαδή, δώσ' το.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ καζίνο η όλη ιστορία και συνήθως δεν συμβαίνει αυτό.
1: Όχι, είναι καζίνο. Είναι τραγικό να υπάρχει.
0: Δεν συμβαίνει αυτό. Και βέβαια, η είδηση της ημέρας σήμερα και κάποια στιγμή θα πάμε και λίγο ρεπορτάζ και από τον Τάσο τον Πακλατζή είναι η. Ανακοίνωση του Άρη για την επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το ραντεβού δεν έγινε χθες, έγινε σήμερα. Καλά, δεν ήταν για να συζητήσουν και τίποτα. Τα έχουν συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό επέμενα και έλεγα για τον Γρηγορίου και είχα αφήσει εκτός τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το μόνο που απέμενε ήταν να κάνουμε μια τελευταία κουβέντα και ο Γρηγορίου ανακοινώθηκε για την τεχνική ηγεσία του Άρη με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
1: Μάθαμε αν αυτό που ζητούσες. Έλεγες στο ρεπορτάζ ότι καλό θα ήταν να ζητηθεί από τον κύριο Γρηγορίου, αν τελικά ζητήθηκε, δηλαδή να βάλει στο πλαίσιο της συνεργασίας και τους δικούς του όρους και τις δικές του προϋποθέσεις.
0: Ο Άρης τα τελευταία 9 χρόνια έχει συνεργαστεί με 10 διαφορετικούς προπονητές. Μερικοί εξ αυτών των προπονητών έχουν κάνει 2, 3 ή και 4 ηττίες. Δηλαδή, ο Άκης Μάντιος έχει περάσει 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο Τόλης Τερζής υπήρξε 4 φορές υπηρεσιακός και μία ακόμα με ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι αυτός θα είναι ο προπονητής μας. Όταν λοιπόν μια ομάδα συνεργάζεται με 10 διαφορετικούς προπονητές σε βάθος 9 ετών, σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής. Σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι η γνώση του προπονητή, το μορφωτικό του επίπεδο, οι παραστάσεις του, το ποδοσφαιρικό background. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ομάδα είτε δεν έχει πλάνο, είτε δεν υποστηρίζει το πλάνο το οποίο έχει εκπονήσει. Όταν επίσης μια ομάδα, γιατί αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Άρη, συνεχίζει συνεργασίες με προπονητές στους οποίους δεν τους πιστεύει και στην πρώτη στραβή τους διώχνει, όπως έκανε με τον Μπούργκος, με τον Ουζουνίδη, με τον Ένινγκ, σημαίνει ότι οι αποφάσεις της εξαρτώνται από τη στιγμιαία ψυχολογία της, κοινώς το θυμικό της, όπως το λέει ο λαός. Άρα λοιπόν, δεν μου φταίει ο Γρηγορίου, ο Ένινγκ. Κάτι τα έχω γράψει τα ονόματα γιατί είμαι γενιά ηλικία. Ο Ερέρα, ο Παντελίδης, ο Μπούργκος, ο Τερζής, ο Ουζουνίδης, ο Μάντζης, ο Χιμένεθ, ο Πάντιο, ο Γρηγορίου. Εντάξει. Δεν φταίνει οι προπονητές. Το κλαμπ φταίει. Το οποίο αλλάζει η αγωνιστική κατεύθυνση όπως η μύγα μέσα στο σπίτι. Που μια πάνε την πιάσει από δεξιά και σου φεύγει πάει αριστερά. Κάπως έτσι είναι και ο Άρης.
1: Πάντως, να σου πω κάτι.
0: Αν ο Γρηγορίου, για να σου απαντήσω. Αν ο Γρηγορίου αποφάσει, το ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος, γιατί είναι η πρώτη του φορά σε κλαμπ του Βεληνικού στο Άρη.
1: Okay.
0: Ουδέ ποτέ στο παρελθόν είχε τέτοια συνεργασία.
1: Είναι λογικό αυτό πάντως.
0: Ναι, καταλαβαίνω το θέλω του. Αν όμως θυσιάσει κάποιες από τις αρχές του στο βωμό του θέλω, θα αποτύχει. Αν έχει διαπιστώσει ότι τα δικά του πιστεύω συνάδουν ή συμβαδίζουν με τα αγωνιστικά του πιστεύω, τα αγωνιστικά του θεωρώ, εντάξει, με τα αντίστοιχα της ιδιοκτησίας, καλώς έκανε και έμεινε. Το σίγουρο είναι ότι αν θέλει να πετύχει, θα πρέπει να κάνει τις λιγότερες δυνατές εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά του θέλω και να μην προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Γιατί αυτή η εννιαετία στον Άρη έχει δείξει ότι όσοι προχώρησαν σε συμβιβασμούς, σε πολλούς συμβιβασμούς, δεν είχαν επιτυχία. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί με βάση το τι πιστεύει, τι θέλει, τι εκτιμά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλη ομάδα. Ο Ηλιόπουλος μπορεί να παρέμβει, αλλά τη δουλειά την κάνει ο Ριμπάλτα. Στον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος μπορεί να παρέμβει όπως έκανε με τον Μαντσίνη, αλλά τη δουλειά την κάνουν οι εκάστοτε τεχνικοί διευθυντές. Στον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης μπορεί να παρέμβει, αλλά τη δουλειά την κάνει ο γιος του, ο Λουτσέσκου. ή οποιοδήποτε άλλος είχε περάσει τεχνικός διευθυντής, ασχέτως που τώρα δεν έχει. Στον Ολυμπιακό επίσης υπάρχει μια παρεμβατικότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά θα συζητήσουν ο Καρεμπέο, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Μόνο στον Άρη συζητάς με τον Θόδωρο Καρυπίδη για τα αγωνιστικά.
1: Πάντα. Για τα πάντα. Για τα πάντα, βασικά, ναι. Έτσι, όχι μόνο για τα αγωνιστικά.
0: Και αυτό βέβαια αφορά και τον Ρούμπεν Ρέγγες. Ο οποίος Ρούμπεν Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας,
1: είχε άποψη. Είναι νομίζω σημαντική ερώτηση.
0: Αυτό περιμένουμε να μας το πει ο ίδιος.
1: Γιατί αν δεν είχε άποψη.
0: Προς, δηλαδή... το παρόν είναι φραπές. Δηλαδή έχει κάνει χρήση του δικαιώματος της σιωπής.
1: Της σιωπής, ναι.
0: Ο Ρούμπεν Ρέγγες μας μίλησε στην επίσημη παρουσίασή του. Μας είπε για το πλάνο του. Μετά τον αποκλεισμό από την ΑΡΑΖ 7 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το βλέπα, έβγαλε μια δήλωση στην οποία εξέφρασε την εμπιστοσύνη στο πλάνο του και έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Από τη στιγμή όμως που είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Είναι έτσι.
0: Ναι, είναι. Δεν ξέρω να έχει αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας να μας πει την άποψή του, να μας πει ποιο είναι το πλάνο του. Προς το παρόν, περιοριζόμαστε σε διάφορες διαρροές. Οικονομικά θα μειωθεί ο προϋπολογισμός, θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Τι θα κάνει οικονομικά? Οι αγωνιστικές φιλοδοξίες παραμένουν ψηλά? Ο πύχης, ο σχετικός ή χαμήλωσε? Πάει σε οικονομική πολιτική, πάει στην ίδια πολιτική, πάει σε πωλήσεις? Τι θέλει να κάνει?
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό. Εντάξει, να ξέρει το πράγμα.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Όπως το λένε οι άλλες ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ καταλαβαίνω πάντως τη ρευστότητα και την ανησυχία που μπορεί να προκαλέσουν όλα αυτά τα ερωτήματα που είναι ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά όμως, αν ήμουν οπαδός, αν ήμουν φίλαθλος του Άρη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να βρω από κάπου να πιαστώ. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ξέρεις κάτι, στις 19 Μαΐου έχω προπονητή, άλλοι δεν έχουν προπονητή ή δεν γνωρίζουν, θα κάνουν να κάνουμε τους προπονητές.
0: Και αν δεν μου αρέσει αυτός που έχω.
1: Μισό λεπτό. Έχω, δεν μου αρέσει. Τον έχω όμως. Και έχω και 19 ενεργά συμβόλαια για του χρόνου.
0: Ναι, αν αυτά τα 19
1: οπότε
0: συμβόλαια
1: έχω,
0: είναι.
1: Έχω και ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Αν αυτά τα 19 συμβόλαια, αν μάλλον από αυτά τα 19 συμβόλαια έχει φανεί ότι τα 12 το μόνο που κάνουν να πιάνουν χώρο στον προϋπολογισμό της ομάδας δεν είναι ανταποκρίνονται στις αγωνιστικές τους ευθύνες και σου είναι θυλιά στο λαιμό, θα είσαι χαρούμενος γι' αυτό?
1: Δεν θα είμαι χαρούμενος, αλλά θα βρω έναν τρόπο να αποδεσμευτώ από τα 6, γιατί να αποδεσμευτώ και από τα 12 δεν θα μπορέσω.
0: Ναι, 19. Τα 6 από τα 12. Ναι, εδώ τώρα έχει τη δουλειά του Ρούμπεν Ρέγγες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, παράλληλα με κάποιες πωλήσεις, ούτως ώστε να αντιληφθούν κεφάλαια μέσα από τις πωλήσεις και να γίνουν μεταγραφές. Ο δεύτερος στόχος είναι αυτός.
1: Πάντως υπάρχει ομάδα. Καλή ή κακή αυτή είναι, υπάρχει. Και υπάρχει προπονητής.
0: Ναι, αλλά
1: υπάρχουν ομάδες μεγαλύτερου βεληνικού του Άρη που δεν μπορούν να πούν ότι υπάρχουν αυτά τα δύο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει. Θα σου πω όμως κάτι.
1: Προσπαθώ τώρα κάπως λίγο να.
0: Όχι,
1: να,
0: δεν
1: να,
0: μπορεί,
1: να
0: δεν
1: δώσω
0: μπορείς.
1: Μια τέτοια, ρε παιδί μου, να δώσω μια.
0: Ρε Δημήτρη.
1: Γιατί είμαι καλό άνθρωπο.
0: Εσύ τώρα
1: πάνω. Τώρα...
0: Εσύ, ναι. Ρε Δημήτρη, τώρα.
1: Να χρυσώσουμε λίγο το χάμπι. Πολύ στεναχώρια, ρε
0: φίλε. Πάνω μου κάνει τα φασολάκια γαρίδες.
1: Πολύ πίκρα,
0: δεν γίνεται,
1: ρε φίλε.
0: Τα φασολάκια είναι φασολάκια.
1: Δεν
0: είναι γαρίδες.
1: Θέλω, λίγο αλατάκι θέλω να σου ρίξω. Τα φασολάκια θα παραμείνουν.
0: Όσο αλάτι φασολάκια θα φάω.
1: Το αλάτι θα τα νοστιμήσω.
0: Δεν θα φάω γαρίδα, ρε Δημήτρη. Φασολάκι μου ξέρει.
1: Εντάξει, μη θέλει γαρίδα από τη μία στιγμή στην άλλη. Γαρίδα θέλει δουλίτσα.
0: Δεν είναι η κατάσταση το. Επειδή είμαστε 19 Μαΐου, ναι, αυτό το οποίο λες μπορεί να το επικαλεστείς.
1: Εντάξει.
0: Αν όμως φτάσεις 19 Ιουνίου.
1: Κόρα, αδελφέ, δηλαδή. Δεν γίνεται να είναι όλα μαύρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μαύρα είναι. Αν όμως φτάσεις 19 Ιουνίου και παραμένουν τα 19 συμβόλαια, τι θα πεις?
1: Παιδιά, τι κάνετε? Θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω.
1: Θα αρχίσει το silver lining, ας πούμε.
0: Εγώ για ποιο λόγο το λέω? Ο Γρηγορίου, σε σχέση με τον Χιμένεθ, ο άνθρωπος έκανε πολύ καλύτερη δουλειά. Στην πραγματικότητα δεν συγκρίνεται, γιατί ο ένας κατέστρεψε την ομάδα και ο άλλος έκανε πράγματα τα οποία εμπερίχανε λογική. Σε παιχνίδια, βέβαια, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, πράγμα το οποίο είναι εύκολο για κάποιους. Από την άλλη, όμως, είναι και δύσκολο να μπορέσει να διοχετεύσει το δικό σου κίνητρο στους παίκτες. Αλλά δεν συγκρίνεται. Επιμένω όμως ότι είναι απαραίτητο να πεις το πλάνο. Βέβαια, το ότι, για να το κλείσουμε το θέμα, το ότι ο Άρης προχώρησε στην επέκταση εργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία δείχνει ότι συνεχίζει τωρινή ιδιοκτησία, δεν σημαίνει ότι σταματάνε οι ενέργειες για την έβρεση άλλης ιδιοκτησίας.
1: Ναι, το ξέρεις. Δεν το συζητάμε. Ναι,
0: ναι, ναι, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Απλά δεν μπορεί και η τωρινή ιδιοκτησία να πει ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα περιμένοντας να παραχωρήσω την ομάδα.
1: Επίσης, εντάξει, είναι προφανώς το πρώτο θέμα η αλλαγή, μάλλον η διατήρηση του κυρίου Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Απλά σταχυολογιάζοντας κάποιες δηλώσεις δεξιά και αριστερά, εμένα μου έχει δημιουργηθεί μια περιέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα και θέλω να την πω. Δεν θα τη σχολιάσουμε, ναι, αν δεν θέλεις.
0: Όχι, θα τη σχολιάσουμε.
1: Θέλω πάρα πολύ να δω τους κομμένους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: γιατί αν έρθει.
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Περίμενε, δεν είναι μόνο. Δε γιατί αν έρθει ο κύριος Νέο.
0: Σου βάλε δύο γκολ στο τέλος και φαγώθηκε.
1: Θέλω πάρα πολύ
0: Φταίει
1: να δω τους 35 ποδοσφαιριστές που έχει, δεν ξέρω και εγώ 35.
0: Ό,τι θέλει τώρα.
1: Δεν θα πάρει και 5 στο Νέο.
0: 40. Θα δώσει 15 δανεικούς σε άλλες ομάδες. Γιατί έτσι θέλει.
1: Θέλω να τους δω αυτούς.
0: Τι τους δεις.
1: Και ο κύριος Γρηγορίου θα πρέπει
0: λογαριασμό να σου δώσουμε. Δεν θα σου δώσουμε λογαριασμό,
1: και
0: κύριε.
1: Και τις σημαντικές αλλαγές που είπε, ας πούμε, ναι, ο κύριος Νικολακόπουλος, ο ρεπόρτερ.
0: Δεν χρωστάω, κύριε, που έλεγε μια ψυχή.
1: Τι θα γίνει.
0: Και ρωτούσε ο κύριος Παπασύριγκος. Μα δεν χρωστάω, σβήστο, δεν χρωστάω.
1: Δεν έλεγε να μην χρωστάω.
0: Δεν έλεγε η ψυχή. Δεν χρωστάω. Μα εδώ λέει έχετε τέτοιο. Δεν χρωστάω.
1: Θα σου θυμίσω λοιπόν ότι ο Λεβαδιακός έπαιξε μπαλάρα με κάτι τέτοιου κομμένου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Σωστό. Παλάσιος, Βέρμπιτς, Κωστή. Του πήρε και τον. Του πήρε και τον στόπερ. Το στόπερ που του πήρε.
1: Το Μάγνουσο.
0: Το ξέχασες. Όχι, ο Μάγνουσο. Και έναν του πήρε πίσω. Το Τζάπρα. Όχι το Τζάπρα, έναν άλλο να. Έναν άλλο στόπερ που του πήρε πίσω.
1: Όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει.
0: Κάτρις.
1: Κάτρις.
0: Το Κάτρις τον πήρε
1: όταν
0: πίσω.
1: Λοιπόν έχεις.
0: Εκεί που ανέβαινε με τη λιβαδιά ο άνθρωπος, πήγε τον πήρε
1: 35
0: πίσω. 35
1: παίκτες και θα φέρεις και άλλους να δούμε τι θα γίνει με τους. Και νομίζω και ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κι αυτός. Δανεικούς και κομμένους. Και εκεί θα κρύβονται διαμαντάκια και ευκαιρίες.
0: Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει η Super League.
1: Τι να κάνει η Super League.
0: Πώς. Μπορεί να κάνει κάτι η Super League. Δεν το κάνει τόσα χρόνια.
1: Τι να βάλει όριο στους δανεικούς.
0: Άμετς. Άμετς.
1: Συγγνώμη ρε εσύ Βασίλη, αυτό δεν είχε κάπως φιλορροήσει όλη αυτή η κουβέντα.
0: Τι.
1: Είχε κάπως περιοριστεί πια.
0: Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο περιοριστεί. Να σου πει ότι θα έχεις το δικαίωμα να δώσεις μέχρι τρεις δανεικούς παίκτες.
1: Ναι, είχε κάπως περιοριστεί από τις ομάδες τις μεγάλες αυτό.
0: Ναι.
1: Είχαν καταλάβει ότι η έξωθεν καλυμαρτυρία.
0: Ναι,
1: τους είχαν καταλάβει και κάπως το είχαν περιορίσει. Ότι παιδιά, εντάξει η πολιτική με τους δανεικούς,
0: φτάνει,
1: βάλτε ένα μέτρο.
0: Ένα μέτρο.
1: Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 107

0: Κρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους, ζήτησε η εισαγγελέας. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς το Υπουργείο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2. Είμαστε 33 λεπτά μετά από τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Και για να σου πω την αμαρτία μου, Δημήτρη. Πολλές φορές λέμε ότι το πρωτάθλημα της Αγγλίας, η Premier League, είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα, αλλά το επιχειρηματολογούμε λέγοντας τα ποσά τα οποία εξοδεύουν οι ομάδες, την ποιότητα των παικτών. Σήμερα, εντελώς έτσι από περιέργεια, διαπίστωσα για ποιο λόγο είναι όντως το κορυφαίο πρωτάθλημα. Διότι η τελευταία αγωνιστική κρίνει τα πάντα. Μπορεί να μην κρίνει σε περίπτωση που η Tottenham σήμερα πάρει αποτέλεσμα, παίζει με την Chelsea, δηλαδή πάρει έστω και το Χ, και αυτομάτως εξασφαλίζει την παραμονή της στην κατηγορία. Βάλε μας το πέσαμε μούτσο, πώς το λένε αυτό. Και πέφτουμε εμείς. Πέφτει η West Ham, γιατί στην ισοβαθμία έχουμε μειονέκτημα απέναντι στην Tottenham. Η Tottenham έχει 38 βαθμούς, εμείς είμαστε στους 36, άρα αν πάρει ένα Χ σήμερα η Tottenham παραμένει στην κατηγορία.
1: Είναι προτελευταία αγωνιστική.
0: Είναι προτελευταία αγωνιστική, οπότε ό,τι και να κάνουμε τελευταία αγωνιστική, δεν έχουμε καμία απολύτως πιθανότητα παραμονής. Μπορεί να κρίνει επίσης το πρωτάθλημα αν η City δεν κερδίσει την Bournemouth, γιατί η Arsenal χθες κέρδισε την Burnley, είναι στο συν 5, οπότε αν δεν κερδίσει σήμερα η City έχει διαδικαστικό χαρακτήρα τελευταία αγωνιστική. Η Bournemouth όμως, αγαπητέ, θέλει να κερδίσει σήμερα, γιατί, διότι έχει πιθανότητες, αυτό αφορά τη West Ham, την ομάδα μας στην Αγγλία, μπέσαμε μούτσο. Η Bournemouth λοιπόν, αν κερδίσει σήμερα τη City, εξασφαλίζει την συμμετοχή της σε όμιλο του Europa League και ταυτοχρόνως

0: διατηρεί την ελπίδα της για το Champions League. Άρα καίγεται η Bournemouth για το σημερινό παιχνίδι. Η δε Chelsea, αν δεν κερδίσει σήμερα, μένει εκτός Ευρώπης. Αν κερδίσει, διατηρεί κάποιες πιθανότητες για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Άρα μιλάμε για τέσσερις ομάδες οι οποίες καίγονται για την νίκη. Τότε αν θέλει να σωθεί και πάει λέγοντας.
1: Η Chelsea
0: αυτή τη στιγμή έχει 49 βαθμούς. Ναι, 49 βαθμούς. Γι' αυτό και δεν πάει ο Άρης.
1: Δεν θα το πάρουμε.
0: Γι' αυτό δεν πάει ο Άρης. Νομίζω. Άμα δεν παίξει με την Chelsea, τι απάκανε.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Γι' αυτό πολύ καλά έκανε λοιπόν ο Άρης και δεν πήγε στην Ευρώπη.
1: Αυγουστιάτικα τώρα τρέχουμε για να βρούμε την Chelsea τον Ιανουάριο.
0: Τελευταία αγωνιστική. Η Crystal Palace παίζει με την Arsenal. Δεν έχει ενδιαφέρον η Crystal Palace. Η City παίζει με τη Villa. Η Aston Villa θέλει να κερδίσει. Δηλαδή, αν η City κερδίσει σήμερα, θα πρέπει να κερδίσει τη Βίλα για να ελπίζει σε στραβοπάτημα της Άρσεναλ για το πρωτάθλημα. Η δε Βίλα θα χρειάζεται τη νίκη. Γιατί? Για να διατηρήσει τη θέση της στο Champions League. Και να είναι και σε θέση ισχύω κληρώσεις. Η δε Λίβερπουλ τελευταία αγωνιστική θα παίξει με την Μπρέντφορντ. Η Μπρέντφορντ αυτή τη στιγμή είναι στην 8η θέση. Έχει εξασφαλισμένη θέση στον προκριματικό γύρο του Conference League. Αν όμως η Bournemouth χάσει από τη City και την τελευταία αγωνιστική δεν κερδίσει επίσης, αυτομάτως η μεγάλη Bradford πάει σε ομίλους Europa League. Άρα και αυτή έχει ενδιαφέρον. Τελευταία αγωνιστική επίσης, η Brighton παίζει με τη United. Η United είναι εξασφαλισμένη, δεν έχει να ασχολείται με τίποτα, είναι αδιάφορη. Η Brighton όμως, άμα κερδίσει, εξασφαλίζει θέση στους ομίλους του Europa League. Άρα μιλάμε για ένα γκρουπ 8, 10, 12 πόσες είναι ομάδες οι οποίες καίγονται για νίκη την τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Συμβαίνει αυτό σε κανένα άλλο πρωτάθλημα?
1: Όχι. Πουθενά. Και αν το πάρεις ας πούμε αριθμητικά, επειδή είπες ότι, δηλαδή με εξαίρεση την Arsenal και τη City, όλες οι άλλες που είναι πρώτες μέχρι την τετράδα πεντάδα δεν καίγονται,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι αν βάλεις και 8 να καίγονται για την Ευρώπη, φτάνεις στο 13, που είναι απίστευτο νούμερο για τον ανταγωνισμό του προϊόντος,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να έχεις τις 13 πρώτες ομάδες του ταμπλό, τις 13, έτσι.
0: Ναι. Πάμε και τελευταία.
1: Να έχουν ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
0: Και κλείνω με αυτό για να πάμε λίγο στον Τάσο τον Μπακλατζή. Αν δε κερδίσει σήμερα η Chelsea την Tottenham, η Tottenham την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Everton, η οποία Everton θα έχει ελπίδες για συμμετοχή στο Conference League, στα προκριματικά. Άρα θα την ενδιαφέρει η νίκη. Η The West Ham, δεν θα υιοθετήσουμε το τραγούδι της κυρίας εδώ πέρα, που εμείς το ζητήσαμε βέβαια, και θα έχει ελπίδες για παραμονή και παίζει τελευταία αγωνιστική με τη Leeds, η οποία είναι αδιάφορη. Δηλαδή μπορεί και αναλόγως των σημερινών αποτελεσμάτων, μπορεί το γκρουπ των ενδιαφερόμενων ομάδων να διευρυνθεί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό φίλε είναι το καλύτερο πρωτάθλημα το αγγλικό.
1: Γιατί πλάκα-πλάκα όλες οι ομάδες, είτε για την Ευρώπη, είτε για το πρωτάθλημα, είτε για τον επιβιβασμό, μέχρι την τελευταία αγωνιστική, ναι, παίζουν μπάλα.
0: Βέβαια,
1: σχεδόν όλες.
0: Έχουν και 8 ευρωπαϊκά εισιτήρια, εντάξει. Να το λέμε αυτό, δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε 5 φτωχικά.
1: Ο 8ος ποιος ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος?
0: Ο Βόλος.
1: Ευρώπη θα έβγαινε.
0: Να πάει Ευρώπη. Να δουν οι Ευρωπαίοι το Παθεσσαλικό στάδιο και να μετράνε καρεκλάκια.

0: Αλλά θα κάνουμε την ανατροπή εμείς τελευταία αγωνιστική. Θα κερδίσει σήμερα η Chelsea την Tottenham και εμείς στη West Ham θα κάνουμε την ανατροπή και θα αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό στην Tottenham. Εντάξει, ναι. Να την κάνουμε την ανατροπή. Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Άρη για τον Μιχάλη Γρηγορίου το αναφέραμε, αλλά θέλουμε την άποψη του Πακλατζή σχετικά με την αναμενόμενη βέβαια επέκταση συνεργασίας. Εγώ τάσω απλά δεν περίμενα τη διετία. Περίμενα ένα χρόνο, να σου πω την αλήθεια. Καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Γεια σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όλα καλά. Δεν περίμενες διετία, έτσι?
0: Ναι, περίμενα ένα χρόνο, ναι, όχι διετία.
1: Περίμενα...
0: Όχι πως θα εξαντληθεί, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει παρουσιάσει ο Άρης την πρόθεση.
1: Μηδέν από το τέλος, ναι. Μακάρις, έτσι.
0: Όχι, λέω με βάση τι έγινε με τους προηγούμενους προπονητές.
1: Καλά.
0: Ναι, αυτό,
1: αυτό όντως είναι ένα θέμα. Η καρέκλα του προπονητή του Άρη είναι ηλεκτρική. Και όχι μεταφορικά. Στην ουσία είναι ηλεκτρική. Αλλά όντως η διετία είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως ένα συν ένα, κάπως έτσι, ή μονοετές. Γιατί ήταν για ένα χρονικό διάστημα 3-4 μηνών η συνεργασία, που όλοι λέγαμε εκείνη την εποχή, μέχρι και το τέλος, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ότι ήταν ένα είδος υπηρεσιακού προπονητή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εγώ δεν θέλω να τον αδικήσω τον προπονητή του Άρη. Με αυτόν στον πάγκο ο Άρης έδειξε κάποια στοιχεία, έβαλε ένα αποτύπωμα δικό του, μια σφραγίδα δική του. Είχε την ευκαιρία φυσικά, τη δυνατότητα ή την τύχη αν θέλεις, να έχει και πολλές επιστροφές, δηλαδή να έχει λύσεις στον πάγκο. Θυμάμαι επιχειμένες, οι απουσίες ήταν από 6-7 μέχρι και 12. Είχαν φτάσει 12 στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Και το παιχνίδι μάλιστα το κέρδισε ο Άρης με 0-1. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε την ευκαιρία να έχει τις επιστροφές. Ο ίδιος δούλεψε, έδωσε κάποια πράγματα στην ομάδα, δηλαδή άφησε το δικό του αποτύπωμα, επαναλαμβάνω, έκανε κάποιες τομές, έβαλε κάποιους ποδοσφαιριστές στην ομάδα για να παίξουν σε θέσεις ποδοσφαιριστών που όλο το χρονικό διάστημα αυτό ήταν δεφορμέ και φαινόταν. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα. Και σίγουρα, αν το δούμε και λίγο έτσι πιο σφαιρικά, παίρνει ένα push, ένα bonus για να συνεχίσει στην ομάδα. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν όμως με τον Απόστολο Τερζή.
0: Έτσι, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να το πούμε και αυτό. Το ζητούμενο είναι τι θέλει η διοίκηση του Άρη.
0: Ναι, αυτό
1: θέλει,
0: λέγαμε.
1: Την επόμενη χρονιά να προχωρήσει σε μια ριζική αλλαγή, γιατί ο προγραμματισμός του φετινού Άρη, της χρονιάς δηλαδή που ολοκληρώθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος, φάνηκε ότι ήταν λάθος. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα που μετά τη δεύτερη αγωνιστική του 5-8 τα παιχνίδια ήταν αδιάφορα, αλλά στην ουσία δεν ήταν επίσημα παιχνίδια και μετράει και πάρα πολύ το γεγονός σε ποια θέση τελικά σε βρίσκει ο βαθμολογικός πίνακας στο τέλος της περίοδου, γιατί αυτά μετρούν. Ο Άρης από το 17-18 που ανέβηκε μέχρι και σήμερα δεν έχει πέσει κάτω από την πέμπτη θέση. Έχει κατακτήσει την πέμπτη θέση και δύο φορές την τρίτη. Έτσι. Άρα, σε συνδυασμό με την απουσία ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, η θέση κάτω από το 5 θα ήταν μια παταγώδη αποτυχία. Συμφωνούμε,
0: ναι,
1: σε αυτό?
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε. Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να πανηγυρίζει κανείς. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί η εικόνα της ομάδας μέσα στη διάρκεια της χρονιάς ήταν πεντακάθαρη. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από την εποχή που έπαιξε το πρώτο παιχνίδι στο Πακού μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, που εκεί εξασφάλισε και τη συμμετοχή στο 5-8. Άρα μιλάμε για μια χρονιά η οποία είναι κάτω του μετρίου. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απογοητευτική. Λοιπόν, όντως μας ευνηδίασε ο ιδιοκτήτης του Άρη. Εγώ περίμενα πιο αργά να γίνει αυτή η συμφωνία. Δηλαδή το τρενάρι λίγο να περάσουν μία-δύο εβδομάδες να γίνει μια αναζήτηση. Προφανώς έτρεξαν οι εξελίξεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο, που όντως υπήρξε μια επαφή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για κάποιους λόγους που θα τους μάθουμε σύν τον χρόνο δεν επιτεύχθη αυτή η συμφωνία. Αυτό δεν θα μείνει κρυφό, θα το δούμε στην διάρκεια. Πήρε την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου, είναι ένας προπονητής Έλληνας, δεν είναι από τα μέρη μας, είναι Αθηναίος. Έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, έχει ζήσει στην Αθήνα, γνωρίζει όμως το μέγεθος του Άρη. Και στο τελευταίο παιχνίδι το είπε κιόλας, το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεσαι σε μια ομάδα αυτής της δυναμικής. Με σταματούν στον δρόμο και με ρωτούν. Το εισπράττει και την αγάπη του κόσμου και το γεγονός ότι έδειξε κάποια πράγματα, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, για το πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα μείνει, αν πετύχει, αν έχει τη δυνατότητα, αν του δώσουν το υλικό και ο Ρέγγες και ο Καρυπίδης για να μπορέσει να έχει μια ομάδα έτοιμη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο με τόσο ενεργά συμβόλαια, γιατί θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, Βασίλη, και αυτή είναι δουλειά του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι κάποια στιγμή πρέπει ο κύριος Ρέγκες να καθίσει στην αίθουσα τύπου και να μας πει το τι έχει συμβεί φέτος.
0: Μα δεν ξέρουμε, έχει παχύνει, έχει αδυνατήσει. Όχι, τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τον έχουμε ξεχάσει. Μα τον έχουμε ξεχάσει. Στα κιλά του είναι, εντάξει. Αλλά μήπως έχει γίνει κάτι ψυχονομικά και δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο.
1: Καταλαβαίνω, αλλά τώρα θα σε πάω στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε και τη μοναδική και είπε μην περιμένετε από την πρώτη χρονιά θαύματα. Αλλά είμαστε εδώ για τα επόμενα χρόνια να βάλουμε τις βάσεις.
0: Μας πει
1: να παίρνουμε ποδοσφαιριστές.
0: Συνεχίζεται αυτό το πλάνο όμως.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το ρωτήσουμε τι πήγε στραβά φέτος.
0: Ναι.
1: Με τόσες μεταγραφές. Και μην ξεχνάς ότι κάποιοι παίκτες που ξεχώρισαν, όπως ο Ντιαντί που θα μπορούσε να βοηθήσει, συγγνώμη, να βοηθήσει φέτος την ομάδα του, και δανεικός. Ο κατά τεκμήριο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας στον πιο νευραλγικό χώρο, έτσι, ο Μόντσου δόθηκε δανεικός. Δηλαδή, όταν ξεχωρίζει κάποιος ποδοσφαιριστής και φεύγει από την ομάδα, δεν συνάδει με το ότι ήρθαμε και έρχομαι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, που είναι μια ομάδα που έχει κάποιες προδιαγραφές, έχει τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει έχει μια δυναμική για να μπορέσουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια να στήσουμε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Αυτό είπε ο Ρέγκες σε εκείνη τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είδαμε κάτι ανάλογο να συμβαίνει, είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί να το ρωτήσουμε τι πήγε στραβά. Γιατί γίνανε αυτές οι επιλογές, γιατί γίνανε τόσο λανθασμένες επιλογές, τόσο λανθασμένες, γιατί ήρθαν παίκτες που έπαιξαν μετά από 2 και 3 μήνες, γιατί αποκτήθηκαν παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν καθόλου, γιατί είχαν ένα ιστορικό τραυματισμό που μια ομάδα σοβαρή, θα έλεγα σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα πήγαινε σε τέτοιες επιλογές και πολλά άλλα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό δεν κάνει συνέντευξη τύπου, τι, απλά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Είναι πολύ απλό.
1: Δεν μπορεί να βάλει όλα στον Χιμένεθ, γιατί ο Χιμένεθ όντως έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Αλλά και να το αποδώσουμε και να του δώσουμε και ένα δίκιο, όντως είχε πολλές απουσίες, ναι, τις οποίες εισέφραξε.
0: Ναι, αυτές οι απουσίες όμως, Τάσο μου, μπορεί να έχουν να κάνουν και με τον τρόπο προπόνησης της ομάδας.
1: Σωστό. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά η μεγάλη εικόνα λέει ότι ο Χιμένεθ έφυγε αποτυχημένος και έχει και το μεγαλύτερο ευθύνης για την εικόνα του φετινού Άρη, που κατάτησε να παίζει μπροστά σε 1980 εισιτήρια, έτσι, τελευταίο παιχνίδι για την πέμπτη θέση, μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: 1980 ήταν την Κυριακή.
1: Κάτω από 2000 ήταν.
0: Νόμιζα ήταν λιγότερα.
1: Και εγώ λιγότερα νόμιζα. Τόσα ήταν τα εισιτήρια, εν πάση περιπτώσει, αλλά η ουσία είναι η επόμενη ημέρα, Βασίλη. Και η επόμενη ημέρα έχει να κάνει και με το ίδιο πτυσιακό. Λοιπόν, ο Θόδωρος Καρυπίδης δηλώνει ότι είμαι εδώ, κλείνω προπονητή, προχωράω την προετοιμασία της ομάδας και τον προγραμματισμό να δούμε σε τι βαθμό θα ενισχυθεί ο Άρης, πώς θα μπορέσει αυτά τα ενεργά συμβόλαια, γιατί τα 2/3 των ενεργών συμβολέων είναι ποδοσφαιριστές που δεν έδειξαν απολύτως τίποτα φέτος, άρα θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα εκεί πόσο εύκολο θα είναι να σπάσουν αυτά τα συμβόλαια, ένα. Και δεύτερο, να δούμε αν τελικά αυτό το περιβόητο ζήτημα το οποίο έχει διαρρεύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και πλανάται πάνω από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο ότι θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση και τα λοιπά, θα έχει μια συνέχεια, γιατί είναι παγωμένο για την ώρα. Mm-hmm. Να δούμε αν ξεπαγώσει, αν εμφανιστεί κάποιος που θα ενδιαφερθεί να αναλάβει το καράβι που λέγεται Άρης, που δεν είναι εύκολο, έτσι, και να πάρει το μετοχικό πακέτο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος γενικότερα στα οικονομικά πράγματα της ΠΑΕ και να δούμε και πού βρίσκεται το άνοιγμα, γιατί και αυτό είναι λίγο έολο. Ακούγονται νούμερα κοντά στα 15, 16, 18 εκατομμύρια. Δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι φοροτεχνικός. Δεν ξέρω πόσο είναι το έλλειμμα. Θα μας το πούν. Η Deloitte έχει κάνει αυτή την έρευνα. Οπότε όποιος υπάρχει ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέσω του ερασιτέχνη να απευθυνθεί εκεί και να μάθει ακριβώς τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας και να προχωρήσει ή όχι. Πάντως δεν πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω, εντάξει, παγωμένο είναι, αλλά να μην το κλείσουμε. Θα δούμε στην πορεία. Επόμενες 3 εβδομάδες νομίζω θα είναι σημαντικές. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Όχι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Τάσο, έχεις και εμφάνιση στον κόσμο των σπορ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, για το ρεπορτάζ και την εκτίμηση. Όχι, αυτό το τελευταίο, το ιδιοκτησιακό που είπε ο Τάσος, είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Εγώ καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν επιβεβαιώνεται. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις υπογράφονται ρήτρες εμπιστευτικότητας, οι οποίες σου αφαιρούν το δικαίωμα της διάψευσης ή της επιβεβαίωσης και είσαι, όπως λέει και μια ψυχή, ΔΜ. Δεν μιλάω.
2: Δεν μιλάω. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω τα νούμερα των προπονητών του Άρη τη φετινή σεζόν.
0: Ναι. Και μου να πω λίγο αυτό το τελευταίο και να πάμε.
2: Για πες λίγο.
0: Οι δικές μου πληροφορίες είναι αντίστοιχες με του Τάσου, ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ Άρης, μπορεί να εξασφαλίσει και το πλάνο βιωσιμότητας που αφορά το σχέδιο διπλής ανάπλασης και αφορά το γήπεδο, αλλά να πάρει και στα χέρια του και πολύ ξεκάθαρη εικόνα για την οικονομική θέση της ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή, τι έχω να παίρνω, τι χρωστάω, ας πούμε υπάρχει το τι έχω να παίρνω. Ο Άρης ως πέμπτος θα πάρει 700.000 ευρώ ως μπόνους από τη Super League. Μπορεί λοιπόν να πάρει στα χέρια του και την οικονομική θέση της εταιρείας. Μπορεί να διαφωνούν σε πολλά, συμφώνησαν όμως ότι πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε αν κάποιος εμφανιστεί να έχει στα χέρια του τα δύο βασικά στοιχεία, την οικονομική θέση της εταιρείας και ταυτοχρόνως το πλάνο βιωσιμότητας αυτής με βάση το θέμα του γηπέδου που ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ. Για πες. Προπονητές, τι.
2: Μαρίνος Σουζουνίδης, απολογισμός μία νίκη, καμία ισοπαλία, μία ήττα. Τι πλήρωσε ο Μαρίνος Σουζουνίδης και απολύθηκε από τον Άρη?
0: Δεν τον ήθελε ο Θόδωρος Καρυπίδης από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Διαφώνησαν σε πολλά πραγματάκια. Θεωρώ ότι ο Ζουνίδης είχε δίκιο σε κάποια πράγματα που επέμενε.
2: Έκανε αυτό δηλαδή που έλεγες προηγουμένως ουσιαστικά. Δεν θυσίασε τα πιστεύω του με εκπτώσεις, έτσι.
0: Συμβιβάστηκε με πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα της δικής του κουλτούρας, του δικού του τρόπου δουλειάς. Όταν δηλαδή βγαίνει ο προπονητής και λέει ότι θα πρέπει ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης να γίνει για ένα αμυντικό χαφ το οποίο θα κόβει και θα ράβει στο κέντρο. Και λέει αμυντικό χαφ και ο Άρης δεν παίρνει αμυντικό χαφ. Αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι συμβιβάσει με κάποια πράγματα. Έρχεται ο αποκλεισμός από την. Ήταν ούτως ή άλλως στραβωμένο το κλίμα. Για να μην δείξει ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι τελειώνω ένα προπονητή για τον οποίο έχω πει ότι κάνουμε ένα πλάνο μακροπρόθεσμο, τον κράτησε το καλοκαίρι. Έρχεται ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός. Θέλει εκείνο το διάστημα να τελειώσει η συνεργασία. Παρεμβαίνει ο Ρούμπεν Ρέγγες. Ήταν αντίθετος. Αποφασίστηκε να μείνει και στην πρώτη ήττα που έκανε στο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν χαλασμένη η σχέση από το τελείωμα της περασμένης σεζόν.
2: Μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω ερώτηση, τι οδήγησε στην έξοδο το Μανώλο Χιμένεθ, γιατί με 5 νίκες, 10 ισοπαλίες και 5 ήττες μπορεί κάποιος να καταλάβει τι πήγε έτσι λάθος. Αλλά τι έκανε λάθος ο Χιμένεθ, ας πούμε, που δεν το κατάλαβε, γιατί είναι και ένας προπονητής ο οποίος δεν τον λες και νέο, δεν τον λες και άπειρο. Δεν τον λες και ξένος προς τα του ελληνικού πρωταθλήματος, ας πούμε.
0: Θες να σου πω κάτι για το Χιμένεθ.
2: Πέραν από τα νούμερα, δηλαδή πες μου αυτό που δεν φαίνεται στις 5 ήττες, στις 10 ισοπαλίες και στις 5 νίκες για το Χιμένεθ. Πλήρωσε, θα μου πεις, τη φάση με τους οργανωμένους της ΑΕΚ. Να το δεχτώ.
0: Όχι.
2: Μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί.
0: Ίσα εκεί, εντάξει, προφανώς ήταν κάτι το οποίο δεν άρεσε.
2: Και
0: αλλά
2: το βραβείο. Έτσι,
0: θα σου πω κάτι για το Χιμένεθ το οποίο δεν το ξαναπεί. Όπως ξέρεις, πάντα γίνονται κάποιες off the record συζητήσεις με δημοσιογράφους, με τους ρεπόρτερ των ομάδων, τις οποίες από τη στιγμή που δεσμεύεσαι ότι είναι off the record, δεν έχεις το δικαίωμα την κοινοποίησης.
2: Αυτό σημαίνει το off the record.
0: Λοιπόν, στη μοναδική off the record συζήτηση που εγώ τουλάχιστον ήμουν παρόν με το Μανώλο Χιμένεθ, σχημάτισα τη χειρότερη δυνατή άποψη. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Ο δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος. Πρέπει να κοινοποιεί τις πληροφορίες οι οποίες έχει. Δεν γίνεται έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζεις στην πρώτη συνάντηση μαζί του να βγάζεις τα άπλυτα στη φόρα. Εσύ. Το σεβάστηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες.
2: Συγγνώμη, δηλαδή πρώτα δέσμευσε με off the record και μετά άρχισε να μιλάει ανερυθρίαστα για τα στραβά της ομάδας στην πρώτη συνάντηση. Όταν γιατί και η δέσμευση με off the record, αν θέλεις να πεις αυτά τα πράγματα, δεν το κάνεις, είναι και αυτό ένα δείγμα.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή γνωριστήκαμε χθες.
2: Ναι.
0: Γίνεται δηλαδή που γνωριστήκαμε χθες, εγώ να σου πω όλα τα στραβά του σπιτιού μου.
2: Όχι. Χθες
0: γνωριστήκαμε, αδερφέ. Χθες γνωριστήκαμε. Στην πρώτη λοιπόν συνάντηση, στη μοναδική μάλλον συνάντηση, όταν έφυγα από την αίθουσα, γιατί κάναμε μια συζήτηση, όταν έφυγα από την αίθουσα, λέω νύχτα βαθιά. Βαθιά. Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα προσπαθήσει να προασπίσει τη δική του στεροφημία και δεν θα βάλει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα. Αυτό κατάλαβα. Είναι πολύ εύκολο για έναν ρεπόρτερ, ο οποίος έχει κάποια χρόνια και όλα στο κουρμπέτι, να διαχωρίσει αυτόν ο οποίος θα λειτουργήσει υπό την ασπίδα της ομάδας με αυτόν που θα επιδιώξει να προστατεύσει πρωτίστως την ιστεροφημία του, έστω και αν χρειαστεί να δώσει τον τάκ όλο τον κόσμο. Το πιασες?
2: Ναι, το πιασες. Εντάξει. Okay.
0: Τα υπόλοιπα μετά, είπε τώρα νωρίτερα ο Τάσος για τραυματισμούς. Τι να σου πω τώρα, ότι οι ρεπόρτερ με βάση το πώς προπονούταν η ομάδα ήμασταν σίγουροι ότι θα τραυματιστούν παίκτες? Οι ρεπόρτερ, αυτό το οποίο εισπράταμε μέσα από το ρεπορτάζ, ήταν ότι οι παίκτες οι οποίοι ήταν στα κόκκινα κάναν προπόνηση στα κόκκινα. Τι είπε, αν θυμάσαι καλά, ο Ανέση ο Αναστασιάδης για τους τραυματισμούς του ΠΑΟΚ? Είπε ότι μπορεί να μην είναι και τυχαίοι. Κάποιοι τραυματισμοί λοιπόν και στον Άρη δεν ήταν τυχαίοι. Δεν αναφέρομαι στον τραυματισμό του Αλφαρέλα. Εντάξει, να έχει ένα διάστρεμα. Αναφέρομαι σε μυϊκούς τραυματισμούς. Πλέον, και το 2026.
2: Διαχείρισης, ξέρεις.
0: Επειδή ο Άρης μπορεί να έχει κάνει χίλια στραβά ο Καρυπίδης, αλλά σε αυτό δεν μπορώ να του πω κάτι. Έχει πάρει κάποια μηχανήματα τα οποία βλέπουν τον οργανισμό των παικτών. Όταν λοιπόν εσύ βλέπεις ότι ένας παίκτης είναι στα κόκκινα και τον κάνεις στα κόκκινα προπόνηση και τραυματίζεται, μετά μην βγαίνεις και λες «αχ, δεν μας θέλει τύχη», αφού την προκάλεις την τύχη σου. Κάποιοι λοιπόν τραυματισμοί ήταν αποτέλεσμα της πολύ κακής διαχείρισης που έκανε ο Χιμένεθ. Και προφανώς υποψιάζομαι, επαναλαμβάνω, γιατί για τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν το έχω το ρεπορτάζ για να μιλήσω, ότι δεν αποκλείεται το ίδιο να συνέβη και στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα συνέβη στον Κωνσταντέγια, ο οποίος με πολύ πίεση μπήκε σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη, και θυμάσαι, το είχα πει κιόλας, ότι μη σου κάνει εντύπωση αν ακούσει τον Κωνσταντέγια ότι τραυματίστηκε, χάνει ένα μήνα. Όπως και έχασε μετά ένα μήνα ο Κωνσταντέγιας.
2: Εντάξει, και συντέλεσε αυτός ο τραυματισμός.
0: Γιατί θυσίασε σε ένα παιχνίδι, θα μπορούσε ο παίκτης να μείνει έξω και το παιχνίδι και να κερδίσει.
2: Επιστροφή δεν ήταν.
0: Επιστροφή ήταν, αλλά προώρη.
2: Επιστροφή.
0: Προώρη.
2: Είχε ήδη χάσει δηλαδή ένα μήνα και
0: είχε χάσει ήδη 15 μέρες.
2: 15 μέρες.
0: Το ρεπορτάζ, να θυμάσαι, τότε έλεγε ότι ο Κωνσταντέγιας θα μείνει 3 εβδομάδες έξω και ο Κωνσταντέγιας γύρισε στις 2. Εντάξει, προφανώς είναι και θέμα οργανισμού, αν θα εξαντλήσεις το χρονικό διάστημα, αλλά εκείνη η απόφαση ήταν πολύ τζογαδόρικη και η οποία έκανε κακό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τόνισαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η Ολομέλεια έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τόσο σε ό,τι αφορά τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύθηκε από σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα αποσκοπήσει τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά έγινε στη σημερινή ημέρα μνήμης και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στην Καλαμαριά θα γίνουν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Μαρτύρων του Πόντου, ενώ στις 7.30 έχει προγραμματιστεί λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κ. Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Όπως τονίζει, χωρίς αυτή τη σύνδεση, τα εκατοντάδες βαρέα οχήματα που εξέρχονται ή εισέρχονται καθημερινά στο λιμένα, καθώς δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο, διοχετεύονται στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.000 φορτηγά τη μέρα αναγκάζονται να κάνουν κύκλο και να χρησιμοποιούν το ήδη επιβαρημένο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Ο 37χρονος ύποπτος για το Μακελιό με απολογισμό 6 νεκρούς και 8 τραυματίες στη Νότια Τουρκία βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο 37χρονος, οπλισμένος με τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη εμβιαστάση σύζυγό του και άλλα 5 άτομα στην πόλη Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας. Εισέβαλε σε εστιατόριο της Ταρσού και ανοίγοντας πυρ σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ξέρεις, ένα πράγμα που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όταν τους έδινε στην μπάλα του μπάσκετ την πηγαίναν στο τμήμα για βόμβα, ξαφνικά να έχουν ενδιαφέρον για τον μπάσκετ, να ψάχνονται, να ρωτάνε. Μα δεν ρωτάνε.
1: Όχι, ρωτάνε. Για να μαθαίνουν. Όχι, με ειλικρίνεια ρωτάνε.
0: Δεν ρωτάνε ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό. Το παρουσιάζουν, το ξέρουν κιόλας.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, το παρουσιάζουν και κάπως έτσι το ξέρουν. Δηλαδή λέει τώρα ο άνθρωπος που είναι στην κονσόλα και ο οποίος αντικατέστησε την αγαπημένη μας την Τυρούλα.
1: Και αυτός αγαπημένος είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και λέει ο Αποστόλης, ποια Μπουρκ. Πού να ξέρει τώρα ο Αποστόλης ότι η Μπουρκ έχει το ίδιο προπονητή της Εθνικής Γαλλίας εδώ και 5-6

0: Αυτό όμως, όταν επειδή έγινε συστηματικά και γινόταν επί χρόνια, είχε ως συνέπεια ο κόσμος σταδιακά να αποχωρήσει από τον μπάσκετ. Γιατί συνήθισε να μην ακούει για τον μπάσκετ. Ήταν, ξέρω εγώ, θέμα οι επιδόσεις ενός 12χρονου παιδιού.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό τώρα.
0: Το έζησα, Δημήτρη.
1: Το ξέρω ότι το έζησε.
0: Και σε πολύ έντονο
1: βαθμό. Δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή,
0: και αρπάχτηκαν οι ιδιοκτήτες.
1: Όταν ο αυτοκράτορας, έτσι, ή η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ με Πρέλεβιτς και τέτοιο,
0: ωραία,
1: κάποια στιγμή έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και έπαψε ο αυτοκράτορας να είναι αυτοκράτορας. Και έπαψε η μεγάλη ομάδα.
0: Ναι,
1: και παρέπεαν. Και πάλευαν.
0: Παρέπεαν.
1: Κάποια στιγμή.
0: Παρέπεαν. Ωραία, λοιπόν. Αφού παρέπεαν. Πάμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Εκεί, να το ολοκληρώσω μισό λεπτό. Εκεί ωραία, μπορώ να δεχτώ κάπως το ενδιαφέρον να τονίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Κολλάει και από δίπλα το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο βασιλιάς των σπορ.
0: Ναι, γιατί πήγαν υπέροχα οι ομάδες.
1: Όχι, δεν πήγαν υπέροχα. Απλά είναι λαοφιλέστερο.
0: Ο Άρης έπεσε το 96-97 και το 2005-2006. Ο ΠΑΟΚ φυτοζωούσε μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Παρέπε.
0: Όχι, φυτοζωούσε, θα σου πω. Μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Με εξαίρεση.
1: Εντάξει, δεν παρέπε, αλλά φίλε, με τις προηγούμενες
0: τώρα. Με εξαίρεση μια χρονιά.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι έκανα και με τον
0: Θοδωρή
1: Ζαγοράκη.
0: Με εξαίρεση μια χρονιά επί Θόδωρου Ζαγοράκη.
1: Εντάξει.
0: Okay. Τα μέσα από το 24ωρο πρόγραμμα που είχαν, βγάλε το μουσικό το μεσονύχτιο, από τις 18 ώρες προγράμματος που είχαν, μιλούσαν 17 ώρες και 30 λεπτά για το ποδόσφαιρο, δεν αφιέρωναν καθόλου χρόνο στο μπάσκετ. Την ίδια στιγμή, στον Άρη θα σου πω, εντάξει, πρώτα, και θα σε πάω μετά και στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έπαιξε 2 χρόνια στην Ευρωλίγκα, πήγε σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πήρε ένα κύπελο, πήγε άλλες 2 φορές σε τελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, πήγε στο τότε EuroCup που είχε ομαδάρες πολύ καλύτερες από τις τωρινές, πήγε στην προημιτελική φάση, αλλά περνούσαν μπάι. Ο ΠΑΟΚ σας πληροφορώ ότι τη σεζόν 4-5 ήταν ο νούμερο 1 σε εισιτήρια, πρώτο σε μέσο όρο εισιτήριων, 4.500 εισιτήρια κατά μέσο όρο είχε, γιατί ήμουνα στην ΕΡ τότε και έκανα όλα τα ρεπορτάζ. Συστηματικά, Δημήτρη, ξεκίνησε το ότι δεν ασχολούμαστε με τα άλλα αθλήματα παρά μόνο αν έχουν μια grand επιτυχία, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, κάτι, και το πώς πήγε πώς πήγαν τα τμήματα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο βόλεϊ και στο handball, έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί το βόλεϊ δεν υπήρχε μέχρι να έρθει ο Σαββίδης. Ήρθε ο Σαββίδης, το χρηματοδότησε και πήρε τα πάνω του. Αλλά διαπίστωσε από τα μέσα αυτό το συστηματικό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το οποίο νομίζω ότι αν βάλεις τη θέση σου σε ιδιοκτήτη μιας εταιρείας η οποία έχει σκοπό να επενδύσει στον αθλητισμό μέσω διαφήμισης, θα το αντιληφθείς. Λέει λοιπόν ο ιδιοκτήτης, για ποιο λόγο εγώ να επενδύσω στο μπάσκετ του Άρη, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ του Ηρακλή, όταν θα ξέρω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα διαθέσουν χρόνο για να διαφημίσουν, να προβάλλουν, αν θες, να διαφημίσουν, να προβάλλουν την προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα. Σου το λέω αυτό, μου το πάνε και εταιρείες αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, ούτε έχω εταιρεία, αλλά θα προσπαθήσω να σου απαντήσω, γιατί έθεσες μια ερώτηση. Έτσι, για ποιο λόγο είπες να επενδύσω εγώ σε μια ομάδα στην οποία δεν διαφημίζεται.
0: Δεν θα προβληθεί καθόλου.
1: Και δεν θα προβληθεί καθόλου. Αυτό δεν ήταν το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, φίλε μου, αυτό για μένα είναι πολύ κοντόφθαλμο αν το βλέπεις έτσι. Γιατί με 10 εκατομμύρια budget μπορείς να πάρεις τίτλο και η προβολή να έρθει από μόνη της μετά και να εκτοξευθείς.
0: Πάρα πολύ σωστά
1: με
0: μιλάς.
1: 10 εκατομμύρια. Εγώ που δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: Άρα εγώ πρέπει να βάλω 10.
1: Εγώ που δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: 10.
1: Στο ποδόσφαιρο τα 10 φτάνουν για να βγάλεις μία σεζόν 5ο-6ο.
0: Τι λες, ποιος το λέει αυτό.
1: Έτσι.
0: Πώς θα βάζει ο Σαββίδης τον χρόνο, βάζει παραπάνω από 10. Ο Μαρινάκης βάζει παραπάνω από 10.
1: Για να φτάσει στην ομάδα του πρωταθλήματος, πώς έβαλε συνολικά 10.
0: Ο Σαββίδης,
1: μήπως έβαλε 80.
0: Μισό λεπτό.
1: Μήπως έβαλε 90.
0: Καταρχάς είναι διαφορετικές οι αγορές. Ο Σαββίδης λοιπόν μέχρι στιγμής πόσα έχει βάλει, 150 εκατομμύρια στα 14 χρόνια. Πόσα λεφτά παίρνει τον χρόνο.
1: Παίρνει κιόλας, δεν λέω. Το ερώτημα είναι. Σε ποιο άθλημα μπορείς πιο εύκολα να φτάσεις, σύμφωνη Αποστόλη, δεν διαφωνώ, σε ποιο άθλημα είναι πιο εύκολα να φτάσεις να δημιουργήσεις μια ομάδα.
0: Οικονομική αυτάρκεια. Στην οικονομική αυτάρκεια να φτάσεις.
1: Όχι να φτάσεις στην οικονομική. Να χρηματοδοτήσεις ένα τίτλο, ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ θα πάρω τίτλο με τα λεφτά μου.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Που είναι πιο εύκολο.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Όχι, ξεκινώντας από το ελληνικό. Έρχεται μετά το τέτοιο.

0: και ευρωπαϊκό. Πες ευρωπαϊκό.
1: Ευρωπαϊκό.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Ευρωπαϊκό θες 30 εκατομμύρια στο μπάσκετ.
0: Στο ποδόσφαιρο πόσο θες.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως είναι μεγαλύτερα τα μεγέθη.
0: Δεν το βλέπεις έτσι δηλαδή.
1: Όχι, γιατί
0: να πας να πάρεις το FIBA γιατί στο ποδόσφαιρο, Euro Cup.
1: Γιατί στο ποδόσφαιρο, αν μπει στου ομίλου του Champions League, θα πάρεις 25 εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν θα πάρεις φράγκο από την Ευρωλίγκα.
0: Σύμφωνη, αλλά να σου πω κάτι, τα 25 και εκατομμύρια αυτό, που θα πάρεις, ναι. Πόσα θα πρέπει να έχεις δώσει για να σταθείς, για να περάσεις.
1: Τι για να περάσει, για ποιο λόγο.
0: Για να περάσει τη League Phase, ρε παιδί μου. Πόσα εκατομμύρια θα πρέπει να έχεις δώσει για να πάρεις τα 25.
1: Εξαρτάται, τι θα κάνεις το πρωτάθλημα.
0: Α,
1: είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος με το του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου από τον μπάσκετ. Το κακό είναι στο ποδόσφαιρο, το κακό στο μπάσκετ έχει γίνει κλειστή λίγκα και αυτό αυτομάτως σου περιορίζει το όραμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα μέσα θα ξεχάσουν τον αντικειμενικό του σκοπό. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός? Να προβάλλεις τα αθλήματα. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Ξέρεις ότι η ομάδα handball, θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση μετά τις 4.30, ναι. Δεν έχει γήπεδο.
0: Όχι.
1: Η ομάδα handball δεν έχει γήπεδο.
0: Η εθνική μάλλον θέλεις να πεις.
1: Ναι, η εθνική η ομάδα. Εθνική αυτό ομάδα, εννοώ, ναι. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό που λες έγινε, αυτό έγινε συστηματικά και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
0: Όχι, δεν
1: αυτό είναι προσωπική μου άποψη ότι έγινε
0: έτσι,
1: και στοιχηματικά. Γιατί πολύ απλά μπήκαν οι στοιχηματικές εταιρείες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα έσοδα των μέσων ενημέρωσης, των αθλητικών μέσων ενημέρωσης. Στοίχημα ως επιτοπλίστων σημαίνει ποδόσφαιρο. Άρα θα αφιερώσουμε μεγαλύτερο χρόνο.
0: Αυτό που λες δεν με βρίσκει.
1: Θα αφιερώσουμε χρόνο να αναλύσουμε την Braunschweig και την Oberhausen. Εντάξει, θα αναλύσουμε 10 λεπτά αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος να ασχολείται με το. Πώς το λένε,
0: ναι.
1: Με το κουμάρι, μπράβο. Με το κουμάρι που λέγει μια ψυχή.
0: Πάντως αυτός ο τρόπος έκανε.
1: Δηλαδή, γιατί θα πρέπει ο Μιστακίδης. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί θα πρέπει ο Μιστακίδης να βάλει με το καλημέρα 15 εκατομμύρια για να ασχοληθούν μαζί του. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο. Πόσα βάζει ο Μπέο στο Βόλο και ασχολούνται με το. Άλλο σου λέω. Πόσα βάζει ο Μπέο στο Βόλο και ασχολούνται μαζί του.
0: Τι στόχευση έχει ο
1: Έλληνα. Πόσα βάζει ο Πρίτσα στην Κηφισιά και ασχολούνται μαζί του. Αυτό θέλω να πω.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει η ίδια συνολική ενασχόληση με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, άρα με τον Τέλη Μιστακίδη, με το ποδόσφαιρο της Κηφισιάς, άρα με τον
1: Όχι, άλλο σου λέω ότι στον μπάσκετ, όπως πολύ σωστά το είπες, θα πρέπει ο άλλος να πάει και να βάλει ένα σκασμό εκατομμύρια για να ασχοληθούν λίγο τα μίντια μαζί του.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό λιγότερο λέω. Το ποδόσφαιρο όμως.
1: Τι λιγότερα. Περισσότερα βάζω στον μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο θα στο ποδόσφαιρο παίρνουν πολλά λεφτά λόγω των 5, παίρνουν περισσότερα λεφτά από τηλεοπτικά δικαιώματα, 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Βάλε και 1,5 εκατομμύριο, παραπάνω είναι πλέον από το ποσοστό του στοιχήματος, βάλε και τις κεντρικές χορηγίες, γιατί νομίζεις ότι θέλουν να πάνε στη Super League? Γιατί έχουν εξασφαλισμένα έσοδα. Αν δεν είχαν αυτά τα έσοδα στη Super League, πίστεψε με, πολλές ομάδες ούτε καν θα σκεφτόντουσαν
0: λοιπόν,
1: να πάνε στο Περλίν.
0: Επειδή εγώ δεν το ξέρω και μάλλον το ξέρω.
1: Θα μου πεις αυτό έχει να κάνει με θέμα οργάνωσης, βέβαια,
0: ναι,
1: και σώδων, εντάξει.
0: Εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, mm-hmm. που βγάζει 50 εκατομμύρια μπάτζετ κάθε χρόνο, τα βγάζει γιατί είναι ο ρομαντικός άνθρωπος του μπάσκετ. Το ίδιο και η κυρία Αγγελόπουλη.
1: Όχι,
0: ότι δεν βγάζουν χρήματα δηλαδή αυτοί.
1: Όχι, μέσα μπαίνουν. Ο Γιαννακόπουλος τώρα δεν μπαίνει
0: έχουν,
1: μέσα.
0: Ότι δεν έχουν νόρμες, ας πούμε, δεν έχουν δημιουργήσει τις καταστάσεις
1: τώρα
0: για να είναι αν μη τι άλλο η Σαβάρκα, η Σαπανιά.
1: Τώρα
0: η
1: το κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτό.
0: Εντάξει,
1: το πράγμα.
0: Άρα τι μιλάμε.
1: Ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό, την Ευρωλίγκα, ήταν η μοναδική του σεζόν που έβγαλε συν στον προϋπολογισμό του, παρότι τα έσοδά του περιορίστηκαν στα 8 εκατομμύρια λόγω της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει γίνει αυτάρκης οικονομικά μέσα από τις αλλαγές που έκανε στο γήπεδο και την αύξηση του εισιτηρίου. Οι υπόλοιπες ομάδες μπαίνουν μέσα. Και αυτός είναι ο λόγος που το NBA έκανε αυτό το μπάσιμο και υπήρξαν αυτές οι συνεντεύξεις και λέει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι κερδίζετε, αφού δεν κάθε χρόνο Ψίχουλ. Κάνετε λεφτά. Και έγινε βέβαια και η συνέντευξή που της Άλμπα Βερολίνου, η οποία αποχώρησε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και τι έκανε λοιπόν και η Ευρωλίγκα, πήγε στους Άραβες. Του ζήτησε 70 εκατομμύρια, του έδωσε και το Final Four στο Abu Dhabi για να χρηματοδοτήσουν την Ευρωλίγκα και να μην μπαίνουν μέσα πολύ οι ομάδες να είναι τουλάχιστον ελεγχόμενο. Γι' αυτό το λόγο βρήκε πρόσφορο έδαφος το NBA Europe για να μπει. Και έγινε αυτή η συμφωνία με τους Άραβες και εκεί κάπου τους κόπηκαν τα φτερά. Στο μπάσκετ μπαίνει βαθιά μέσα. Ανεξάρτητα όμως αυτό, ανεξάρτητα μάλλον αυτό, εγώ λέω ότι και πάλι αυτό είναι το πρόβλημα του μπάσκετ, είναι θέμα δομής. Ας πρόσεχες, ας το έφτιαχνες καλά, ας φρόντιζες να πάρεις από την πίτα των εσόδων στο ποδόσφαιρο αναλογεί περίπου το 95-96%, ας έπαιρνες και εσύ ένα μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Έσοδα από ποια, από τις στοιχηματικές ή γενικά?
1: Γενικά. Okay. Ας έπαιρνες λοιπόν και εσύ ένα καλύτερο κομμάτι. Ένα μάλλον μεγαλύτερο κομμάτι. Βελτίωσες και αναβάθμισες το επίπεδο ποιότητάς σου. Το σέβομαι, το δέχομαι, αλλά δεν έχεις καταφέρει να πάρεις μεγαλύτερο κομμάτι. Και πάλι όμως αυτό δεν δικαιολογεί τα μέσα για αυτό το οποίο κάνανε. Λίγα μέσα. Η ΕΡΤ είναι το μοναδικό μέσο το οποίο δείχνει σεβασμό, επιδεικνύει σεβασμό σε όλα τα αθλήματα. Το τι αγώνες έχει μέσα στην εβδομάδα, μόνο στην ΕΡΤ θα το ακούσεις. Φεύγω από το γήπεδο την Κυριακή, από το παλέ, για να πάω στο σπίτι να δω τα play-off. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο, που σου είπα, είχα την μετάδοση.
0: Το Παναθηναϊκό σπάω και το ΑΕΚ Ολυμπιακό.
1: Και έχω ένα σπορ. Ακούω λοιπόν την ΕΡΤ σπορ και βγαίνει μια συνάδελφος, η οποία λέει όλη την αγωνιστική δραστηριότητα σε κολύμβηση, σε στίβο, σε χάντμπολ, σε. Ψάξε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που θα πει αυτά τα πράγματα. Κανένα. Και είναι και άδικο για τα παιδιά αυτό. Και εμείς πολλές φορές, γι' αυτό πολλές φορές κάθομαι ψάχνω για να μην αδικήσω τα παιδιά. Μπορεί να έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη. Ας πούμε για το Σίσκο, δεν είπαμε. Που είναι λάθος μας. Που δεν είπαμε ότι κατέριψε το, και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ. Απλά θα τον έχουμε συνέντευξη προς εκεί στις ημέρες. Έχουν ξεχάσει το ρόλο τους. Νομίζουν ότι μιλώντας 10 ώρες για τον Άρη, 10 ώρες για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ή στην Αθήνα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επιτελεί το δημοσιογραφικό σου έργο. Και έτσι κάποιες προσπάθειες παιδιών και αθλημάτων δεν προβάλλονται. Εγώ δεν είπα να πας κόντρα στο εμπόριό σου. Σέβομαι, καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε χαζοί. Θα πας αυτό το οποίο πουλάει, αλλά δεν γίνεται και τους άλλους να τους έχεις εντελώς την απέξω. Αυτό. Τα πα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Όχι, θα σκάσω.
0: Καλά κάνεις.
1: Θα σκάσω.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ βάζω τον αντίλογο λίγο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καλά κάνεις. Εντάξει, γιατί okay. Βάζοντας αυτό το πράγμα, θα μου πεις τώρα, γιατί με ρώτησε τώρα προχθές στο γήπεδο ένας φίλος μου, λέει για την Ευρωλίγκα. Ξέρεις ότι η Γενική Συνέλευση της Ρώμης το 2009 ψήφισε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος υπέρ της κατάργησης της τρίτης θέσης, της τρίτης ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή το μπάσκετ βγάλει και τα χεράκια του, έχει βγάλει τα ματάκια του μόνο του. Εντάξει. Όπως λέει και ο Γιώργος. Όπως λέει και ο Γιώργος.
0: Έβαλε όπως τα μάτια το του και έβγαλε Γιώργος, τα χέρια
1: λοιπόν,
0: του.
1: Έβαλε τα χεράκια του στα ματάκια του και τα έβγαλε. Εντάξει. Το έχει κάνει αυτό το μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι, γιατί το είχαμε καταγγείλει εισαγωγικά τότε με το πώς πρέπει να λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης.
0: Λοιπόν,
1: ΠΑΟΚ, τι έχουμε τώρα. Αποστολή, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Πότε θα γίνει το ραντεβού?
0: Πότε οι ανακοινώσεις, πότε
1: οι
0: θα γίνουν?
1: Οι Τούρκοι επιμένουν για Μπεσικτάς, θα πάει Μπεσικτάς.
0: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι έτσι προβοκατόρικο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, mm-hmm. έχει συμβόλαιο έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει να μπει ρήτρα σε αποχωρήσαντα, σε σπάσιμο συμβόλαιο δηλαδή, ότι δεν επιστρέφει για άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος?
1: Έχει μπει βέβαια και γίνει στο Λουτσέσκου αυτό το πράγμα. Είχε γίνει στο Λουτσέσκου και μπει ρήτρα για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Γιατί αλλιώς, τι ακριβώς δηλαδή? Μου φαίνεται κάπως περίεργο.
1: Όχι,
0: σου λέει,
1: θα φύγεις τώρα από μένα να πας στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Λουτσέσκου ήταν η καψούρα του Μελισανίδη. Το καψούρα εισαγωγικά.
0: Εντάξει.
1: Τον ήθελε πολύ στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ ο κ. Μελισανίδης. Και είχε βάλει ο ΠΑΟΚ ρήτρα ότι δεν θα μπορέσει να πας στην ΑΕΚ. Και
0: στην υπογραφή νέου συμβολέου είχε βάλει αυτή τη ρήτρα.
1: Βέβαια.
0: Όταν θα έρθει, ας πούμε, μια ομάδα ή Μπεσίκτας, έτσι. Κάνουμε τώρα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και σου λέει τι ρήτρα έχει, 7, πάρτα. Εκεί μπορείς να του πεις ότι αν δεν πιάσει την Μπεσίκτας και σε απολύσει σε 3 μήνες, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα εμφανιστεί ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού?
1: Άκου να δεις.
0: Του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, τυχαία έτσι.
1: Όχι. Αυτό αφορά την. Να κάνουν τράμπα οι Μπεσίκτας με τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος μου λέει ότι απολύεται. Ναι. Δεν πιάνει ρε παιδί μου από την Μπεσίκτα και μένει ελεύθερος. Ναι. Μένει ελεύθερος να διαπραγματευτεί το μέλλον του παντού.
1: Σε αυτό το ενδεχόμενο, πολλές φορές οι ομάδες βάζουν ρήτρα ότι άμα θέλεις να δουλέψει στην Ελλάδα, θα πρέπει να μου δώσει εμένα 2 εκατομμύρια.
0: Ή να έχω τον πρώτο λόγο εγώ στην επιστροφή σου. Αν μπορεί να σε θέλω, να σε πάρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό γίνεται στους παίκτες. Ας πούμε στην Ισπανία, να φανταστείς, δίνεται ένα διάστημα που έχει η ομάδα το δικαίωμα να ματσάρει την προσφορά της άλλης. Είσαι, ας πούμε, ο Μοντέρο της Βαλένθια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έχεις ένα συμβόλαιο. Και πάει η Μπαρτσελόνα και του δίνει, παρότι μένει ελεύθερος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και υπάρχει όρος συμβόλαιο που λέει ότι αν εγώ η Βαλένθια ματσάρω την προσφορά της Μπαρτσελώνα και σου δώσω και εγώ 1,5 εκατομμύριο, είσαι δικός μου. Και μετά θα πρέπει η Μπαρτσελώνα να μου δώσει εμένα ρήτρα για να σε πάρει. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της, όπως στην Ιταλία παραδείγματος χάρη. Στην Ιταλία, ακόμα και να λύσεις ένα συμβόλαιο, πρέπει να πληρώνεις τον προπονητή ή τον παίχτη. Τον πληρώνεις κανονικά.
0: Είναι εντάξει, προφανώς. Ναι.
1: Μέχρι να βρει άλλη ομάδα. Αν βρει άλλη ομάδα, αυτομάτως.
0: Εκεί αυτό την αποζημίωση δεν το δίνεις σε δόσεις ουσιαστικά. Ή παίρνει και την αποζημίωση και συνεχίζει να τον πληρώνεις. Αυτό είναι λίγο και κερατάς και δαρμένος που λέει και ο λαός.
1: Ας πούμε, Ματσόν, όταν έφυγε, ήταν στον Άρη. Πηγαίνει στην Ιταλία, στη Βίρτους, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Αντρέα. Δεν πετυχαίνει στη Βίρτους και είναι να έρθει στον Άρη. Και κάποιους μήνες τους έγινε μια μικρή παράταση για να πάρει και άλλη αποζημίωση από την Ιταλική ομάδα.
0: Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό ξεκίνησε με.
1: Με αφορμή τον Λουτσέσκου. Τι θα κάνει την αποστολή ο Λουτσέσκου, θα μείνει τελικά ή όχι, τι λένε οι πληροφορίες σου. Θα έχει μια συνάντηση, λέει, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Και αυτός.
1: Ναι. Δεν βλέπω πάντως έτσι. Οι Ιταλοί γράφουν ότι ότι Μπεσικτάς τον έχει μέσα στη λίστα.
0: Καραδοκή.
1: Όχι. Είναι σε μια λίστα 5 προπονητών, είναι και ο Λουτσέσκου. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το καραδοκή είναι ότι τον έχω μιλήσει μαζί του και περιμένω να μείνει ελεύθερος. Και ότι είναι η βασική μου επιλογή. Δεν γράφουν ότι είναι η βασική επιλογή. Βέβαια τους Τούρκους έχω ξαναπεί, δεν τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα αυτά τα οποία γράφουν. Αν το γράψει ο Σαμπουτσίουγλου, θα το δεχτώ, γιατί είναι γκυρότατος. Αν το γράψουν οι άλλοι, δεν έχω αμφιβολία για τους Τούρκους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Νιώθει ασφαλής, θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Αποστόλης να φύγει ο Λουτσέσκου. Οπότε θα παντρευτείς και με Ιτέμε και Τζιόρα. Εντάξει,
0: ναι. Δεν έχω πρόβλημα να τους παντρευτώ. Απλά να μην τους έχω κάθε μέρα, ας πούμε, 90 λεπτά εκεί. Να τους έχω λίγο λιγότερο.
1: Με το Μητέ δεν έχεις το μεγάλο θέμα, με τον Κετζιόρα έχεις. Με τον Κετζιόρα έχεις. Αν και για μένα στο ξαναείπα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μητέ είναι καλύτερος από το Ράτσιτς. But the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο. Έρεται η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία.

0: Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει το βράδυ σήμερα στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη αποκατάσταση ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου σε ετοιμότητα ο στρατός των ΗΠΑ. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναλήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του από πτώση σε γκρεμό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εντάξει, διαπιστώνω έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κρυφακούγοντας στη συζήτηση που είχε ο Δημήτρης με τον Αποστόλη, η οποία επεκτάθηκε και στον αριθμό των παικτών που πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι αυτό.
1: Και δεν είναι καλός.
0: Και στον αριθμό των βασικών ποδοσφαιριστών. Λέγεται ότι πλέον με την πίεση που ασκεί και ο Γιαννούλης στην Augsburg μπορεί. Εμείς έχουμε πει ότι είναι η πρώτη επιλογή, το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό αυτό. Η Augsburg ζητούσε ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων για τον Γιαννούλη. Συν το συμβόλαιό του, το οποίο είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα για την πρώτη χρονιά, συν την αποζημίωση που θέλει η ομάδα, είναι στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Και προσπαθεί να μειώσει τις απολαβές ο Γιαννούλης, την αποζημίωση, με σκοπό να διευκολύνει την όλη κατάσταση και να γίνει πιο εύκολη ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Κατά τον Αποστόλη, πρέπει να πάρει δύο στόπερ.
1: Τρεις.
0: Συμφωνώ.
1: Τρεις στόπερ.
0: Μένει ο Κετζιόρα, είναι ο Μιχαηλίδης, άλλα δύο στόπερ τουλάχιστον. Με τέσσερα στόπερ ξεκινάς.
1: Είπε και κάτι που το ξεχνάμε, ο Κετζιόρα ήρθε ως δεξιμπακ. Ναι. Εμείς τον φτιάξαμε.
0: Ναι, και έπαιξε και στόπερ.
1: Την καριέρα του ως στόπερ στον ΠΑΟΚ την ξεκίνησε, ναι, ρε παιδί μου. Ίσως στον ΠΑΟΚ πρέπει να την ολοκληρώσει.
0: Αν λοιπόν πάρει το Γιαννούλη και μαζί με τον Μπάμπα, αριστερά καλύπτεται.
1: Καλύπτεται. Σεζόν ο Μπάμπα φέτος έκανε φοβερή.

0: Κένι. Και ο Κένι, ρε φιλέ. Και ο Κένι δεξιά. Μπορεί να παίξει και αριστερά ο Κένι. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά.
1: Ο Τέιλορ είναι αυτός που δεν έβγαλε.
0: Ο Τέιλορ έχει συμβόλαιο. Θέλει και αποζημίωση ο Τέιλορ. Θέλει και δεξί μπακ οπωσδήποτε. Άρα πήγαμε στους δύο στόπερ, έναν αριστερό μπακ και έναν δεξιό μπακ. Πήγαμε στους τέσσερις παίκτες. Ο Σντόεφ λέει θα μείνει σε περίπτωση που μείνει ο Λουτσέσκου. Αν δεν μείνει λοιπόν ο Σντόεφ, θα πάρει παίκτη εκεί, γιατί έχει δώσει και 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Ζαφίρι. Αριστερή πλευρά μπροστά. Φαίνεται πλέον.
1: Θέλει παίκτη. Βάλε έναν. Πέντε.
0: Θέλει.
1: Πέντε.
0: Πέντε. Για κουμάκι 5 εκατομμύρια δεν σκοπεύει να τα δώσει στην Κρούζα Ζούλ. Θέλει παίκτη.
1: Θέλει. Έξι.
0: Έξι. Δεξιά όταν δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς υπάρχει το χάος. 7.
1: Όχι.
0: Ναι, ο Χατσίδης, εντάξει. Ναι, σωστό, έχει δίκιο, ναι. 6. Έχει δίκιο. Μείναμε στους 6. Τους άλλους δύο που τους θέλεις, σε Αποστόλη μου, σε ποια άλλη θέση θέλεις? Α, θα φύγει και ο Πέλκας. Ο Ντεσπότοφ, ούτε, ο Ντεσπότοφ είναι δεξιά, ρε. Φιλιάζει τον Ντεσπότοφ. Τελείως δεν έβαλα καν τον Ντεσπότοφ. Εγώ άλλο ερώτημα θέλω να κάνω.
1: Παίκτη εφάμιλο του Γιάννη Κωνσταντέλια θέλεις?
0: Άλλη ερώτηση. Ο Κωνσταντέλιας θα μείνει? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Πέρσι, αν δεν έμπλεκε ο Μιστακίδης, θα είχε πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Εν ώψη της νέας χρονιάς, ο Κωνσταντέλιας θα μείνει ή θα παραχωρηθεί μετά από μια χρονιά στην οποία έκανε ωραία πραγματάκια στην Ευρώπη, τον είδανε σε παιχνίδια με πολύ καλές ομάδες όπως η Μπέτις, όπως η Λιόν, όπως η Λίλ. Δεν την είδα να δει να παίζει, δεν τον είδα να παίζει με χωριά. Τον είδα να παίζει απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, όπως τη Θέλτα. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα ότι ο Κωνσταντέλιας θα μείνει ή αν έρθει μια πρόταση 30 εκατομμυρίων, λέω τώρα 25, θα το δέσει με μια κορδέλα και θα τον στείλει στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσει. Γιατί αυτό είχε γίνει πέρσι. Έχουμε απάντηση σε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό, μόνο τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Και συνεχίζουμε. Μόνο το ποσό είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όπως θα λέμε λοιπόν για τον Άρη, θα πούμε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Αν ο Κωνσταντέλιας δεν πουληθεί και με βάση τις επενδύσεις που έχει κάνει ήδη ο ΠΑΟΚ με Ζαφίρι, ποιο είναι το διαθέσιμο ποσό για μεταγραφές για 8 παίκτες? Λέω τώρα. Πάει για 8 παίκτες, γιατί δεν μπορεί να βρει μόνο ελεύθερους, δεν είναι τόσο εύκολο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, ο μεταγραφικός? Γιατί και ο ΠΑΟΚ με τα ξεκαθαρίζει. Καλά τα Λουτσέσκου, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον Άρη, να ενημερώσει το κοινό του το τι πλάνο σκοπεύει να ακολουθήσει. Πάει για rebuilding, πάει για τι πράγμα? Υπάρχει το, από τους παίκτες που διαθέτει, ποιοι μπορεί να πουληθούν και ποιους έχει σκοπό να πουλήσει? Περιμένει αυτά τα κεφάλαια για να κάνει μεταγραφές ή όχι? Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή κάνουμε μια κουβέντα όλοι μας η οποία είναι σε θεωρητική βάση. Δεν έχουμε στοιχεία να μας οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα.
1: Κάνε, φαντάζομαι ότι οι ανακοινώσεις που έχουν πει ότι θα γίνουν αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ωραία, Τρίτη είναι σήμερα.
1: Ναι, θα δώσουν.
0: Και αύριο Τετάρτη. Τελειώνει οι τρεις μέρες κράτηση.
1: Τελειώνει η κράτηση.
0: Τρεις μέρες κράτηση.
1: Να μένουν ελεύθερα τα παιδιά, να φύγουν και να μπούμε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις που εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Παρόλο που θα ερωτηθεί, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα πούνε τίποτα που να αφορά αμυγώς το αγωνιστικό τμήμα, ας πούμε. Πιο πολύ θα είναι διοικητικά.
0: Που εγώ να σου πω, αν είμαι θέση του ΠΑΟΚ, δεν θα δίνα τρεις μέρες κράτηση. Όχι. Οπότε έχει κανονίσει Δευτέρα. Κανένα πρόβλημα. Δευτέρα. Σας ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε επαφές με τους ατζέντιδες σας για την προσαρμογή της επόμενης χρονιάς, τον απολαμβό σας της επόμενης χρονιάς, με βάση την απώλεια των εσόδων της ομάδας. Το τι αντισκεί στον καθέναν θα σας το κοινοποιήσουμε εντός 48 ώρες στους μάνατζερ σας. Φυγέτε να περάσετε καλά, καλό καλοκαίρι με τις οικογένειές σας. Περιμένετε το χαρτί. Τι παίρνεις εσύ? 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα, ωραία. Με βάση λοιπόν την απώλεια που έχω εγώ, θέλω αναπροσαρμογή.
1: Γιατί βάζεις ιδέες?
0: Αυτό θα κάνω εγώ. Μα το πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί. Θέλω αναπροσαρμογή και θα το προσαρμόσεις στο 1,415. Δηλαδή θα έχεις 85.000 μείωση στο συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Σε όλους. Αυτό το πράγμα. Αυτό θα έκανα εγώ. Μπορεί να μην το δεχτείς. Κανένα πρόβλημα, δεν θα το δεχτείς. Μετά, στη συμφωνία για την επόμενη χρονιά, στο πριν, το πριν θα είναι μειωμένο. Ούτως ώστε αν δεν το δεχτείς με την πρώτη, θα το δεχτείς με τη δεύτερη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που πανηγυρίζουν όλοι καλά τους έκανε, τρεις μέρες κράτηση,
1: όχι, κύριε, φίλε, είναι λάθος. Και είναι και αστείο.
0: Είναι λάθος. Να
1: πανηγυρίζεις.
0: Για μένα είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και δηλαδή, συγγνώμη τώρα, λένε το για τους παίκτες. Εσύ σαν οργανισμός ζευτές που βάζει γκολ ο Σντόεφ και δεν πανηγυρίζει. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι το έχεις αφήσει, το έχεις εγκαταλείψει το πράγμα. Το έχεις εγκαταλείψει. Φταίς εσύ ποτέ σαν οργανισμός. Αν ο παίκτης δεν ξέρει μια φίρμα που έχει παίξει την ομάδα που αγωνίζεται αυτός, φταίς σαν οργανισμός που δεν το μάθες. Όφιλες εσύ ως οργανισμός, είτε τώρα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης άλλες περιπτώσεις, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, όφιλες σαν οργανισμός να τους κρατήσεις, για να μην πω τη λέξη που είχε πει ο Ζαγοράκης, να τους κρατήσεις ζεστούς. Εσύ σαν οργανισμός απέτυχες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι το βλέπω εγώ, μπορώ να το βλέπω λάθος. Γιατί στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Μπορεί να σου τραβώσει ένα παιχνίδι, να κάνεις ένα λάθος, να γίνεις στραβή. Δεν γίνεται σε παιχνίδι που κρίνεται έξοδος στο Champions League να βάζει γκολ ένας παίκτης σου και να νομίζεις ότι βλέπεις ένα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Στον Άρη είχαμε κάνει θέμα που είχε βάλει ένα γκολ ο Μωρόν και δεν το είχε πανηγυρίσει. Και καθόμαστε κάναμε θέμα γιατί δεν πανηγύρισε ο Μωρόν. Η γλώσσα του σώματος του παίκτη σου δείχνει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι και πώς αντιμετωπίζει και την ομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο handball και στην εθνική ομάδα.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Η οποία εθνική ομάδα προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, μετά από 22 χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν στην Τινησία το 2005, το παγκόσμιο το οποίο θα γίνει στη Γερμανία τον ερχόμενο Γενάρη, και μαζί μας είναι ο coach της ομάδας, ο Γιώργος Ζαραβίνας. Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρόκληση και καλησπέρα.
1: Καλά είστε? Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Με συγχωρείτε, λίγο είμαι στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Έχει κάτι έκτακτο.
0: Με βάση τις δυνατότητες της ομάδας, αυτή η πρόκριση αποτελεί υπέρβαση ή είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο με βάση την ανάπτυξη της ομάδας?
2: Κοιτάξτε, αν το δούμε κάτι εντελώς στα χαρτιά, βάσει ονομάτων, βάσει προϊστορίας, είναι σίγουρα μια μεγάλη υπέρβαση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει γίνει στην Ευρώπη, ειδικά σε αυτή τη διαδικασία των προγραμματικών. Από εκεί και πέρα, εμείς τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα είναι να βρίσκεται, να έχει σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο με τους αντιπάλους που ήταν στην ίδια δυναμικότητα, να έχει κάνει ένα βήμα και να κοντράρει και να κερδίζει αντιπάλους λίγο παραπάνω. Και στα τελευταία play-off με αντιπάλους πραγματικά από το πρώτο ράφι ήταν πάντα εκεί. Είχε κάνει πριν δύο χρόνια μία νίκη, γιατί τα έφερε τη ζωή του, και πριν δύο χρόνια για το τελευταίο play-off για το προγραμματικά από το παγκοσμίο. Είχαμε πάλι τους Ολλανδούς, αλλά τελικά λόγω του goal average, γιατί είχαμε
0: και τον
2: Ζάνι. Ναι. Και είχαμε χάσει εκεί με παραπάνω γκολ, πάλι ήμασταν κοντά. Ήρθε τώρα, θα έλεγα, ένα επιστέγασμα μια προσπάθεια και μια συνέπεια που έχει η ομάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Συμμετείχε πριν δύο χρόνια στο Πανευρωπαϊκό, κάτι που είχε γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, και τώρα καταφέρνει μετά από 1,5 χρόνο να μπορεί να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα από το 2005 και μετά.
0: Εν τω μεταξύ, εσείς είστε ο μοναδικός ιδιωτικός Κρήκος, αν δεν κάνω λάθος, με την τελευταία συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά ως παίκτης,
2: ναι,
0: τότε.
2: Ναι, τότε ήμουν παίκτης και τώρα είμαι σαν προπονητής.
0: Ναι, και τότε η Εθνική είχε κατακτήσει στην πραγματικότητα την έκτη θέση. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η έκτη θέση του 2004 ήταν επιτυχία.
2: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ήταν μεγαλύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή όχι?
2: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ναι, ήταν μεγαλύτερη. Πρώτον, γιατί πήγε στο παγκόσμιο σαν με πρόκριση κανονικά και όχι λόγω της συμμετοχής της.
0: Σωστό.
2: Και δεύτερον, γιατί είχε πετύχει μεγάλες νίκες τότε στο παγκόσμιο, είχε φτάσει στα ίσια να διεκδικεί ένα μετάλλιο. Στις λεπτομέρειες θεωρώ τότε δεν τα κατάφερε, αλλά ήταν πραγματικά εκείνη η διετία και ένα όνειρο. Ήταν μια μεγάλη ομάδα, μια Ολυμπιακή ομάδα, η οποία η πλειονότητα των παιχτών της τότε έπαιζε και στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Αν κλείσετε τα μάτια σας και ζητήσετε κάτι από το Θεό που να αφορά το handball, τι θα είναι? Και το ρωτάω αυτό γιατί διάβασα μια συνέντευξη του Πέτρου του Μπουκοβίνα, του αρχηγού της Εθνικής, ναι, και δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, ότι η Εθνική Handball δεν έχει έδρα. Δεν έχει γήπεδο που να είναι των, ναι, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
2: Κοιτάξτε, όταν εννοούμε δεν έχει γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δεν έχει ένα γήπεδο το να ταιριάζει στα μέτρα της. Σαφώς και υπάρχουν μεγάλα γήπεδα στην Αθήνα, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, δηλαδή το ΣΤΕΦ, τα άλλα γήπεδα,
0: ναι, ναι,
2: τα οποία για κάποιο λόγο, ή και μικρότερα γήπεδα, θα έλεγα, στο λεκανοπέδιο, τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Αυτό είναι ένας μεγάλος βραχνάς, και είναι ένας βραχνάς γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και η καθημερινότητα της προπόνησης και το ότι η ομάδα αναγκάζεται και ξενιτεύεται να πάει ουσιαστικά έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να παίξει. Μην τους παίζουμε ή στη Χαλκίδα ή στην Κοζάνη. Ναι. Τους ευχαριστούμε κιόλας, και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και μας έχουν φιλοξενήσει πολλές φορές.
1: Με ποια λογική σας λένε όχι? Δηλαδή, ποια είναι η δικαιολογία, ας πούμε?
0: Να φτιάξει το γήπεδο.
1: Το παρκέ, ας πούμε.
0: Ναι, είναι... Ναι.
2: Δεν είναι το παρκέ. Είναι ότι γενικώς δεν είναι το παρκέ. Γιατί το Taraflex, αυτό που χρειάζεται να παίξουμε, είναι όπως το βόλιο, το οποίο στείνεται και ξεστείνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και οι μεγάλες ομάδες μας, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, οι υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα το άθλημα να αντιμετωπιστεί επίσης.
0: Ξέρετε, το λέτε τώρα αυτό. Σημαίνει, θα, ναι, σας το πω,
2: είναι
0: γιατί.
2: Η εθνική ομάδα χωρίς γήπεδο δεν γίνεται.
0: Ναι, ένας συνάδελφος, τώρα εσείς μπορεί να το γνωρίζετε, ο Χρήστος Νάσκας, ο οποίος λατρεύει το handball και κάλυπτε πολλά χρόνια handball, μου είχε πει, άμα τύχει στην τηλεόραση και δεις έναν αγώνα στη Ρουμανία, σε άλλη χώρα, θα καθίσεις, θα δεις όλο το παιχνίδι γιατί θα το ερωτευτείς. Με βάση το γήπεδο. Και έτυχε αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή ήταν κάτι εντυπωσιακό. Που στην Ελλάδα είναι πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ παγωμένο, πολύ κρύο. Λόγω του ότι δεν είναι το γήπεδο κατάλληλο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, το handball είναι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το δεύτερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα και είναι ένα γίνει το πρώτο άθλημα σάλας μακριά από όλα τα άλλα. Μιλάμε για πρωταθλήματα τεράστια τα οποία είναι με 15.000 θεατές, με 10.000 θεατές, με 20.000 θεατές. Ο τελευταίος, mm-hmm, ο τελευταίος, θα έλεγα, το τελευταίο Final Four που γίνεται στην Πολωνία, μιλάμε για 25.000 εισιτήρια κλπ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά ταιριάζει στον Έλληνα, πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο έχει να δώσει πολλά στην Ελλάδα, είναι ένα άθλημα το οποίο πιστεύω ότι και στις μικρές ηλικίες όσον αφορά την πολύπλευρη κινητικότητα που χρειάζεται είναι ό,τι καλύτερο για τα μικρά παιδιά και από εκεί και πέρα και τουλάχιστον τα αθλήματά τους. Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να βρει το άθλημα μια μόνιμη έδρα. Δεν ζητάμε τεράστια γήπεδα, ζητάμε κάποια γήπεδα ώστε να μην είμαστε συνεχώς ξενιτεμένοι, θα έλεγα, να τρέχουμε μια φορά στη Χαλκίδα, μια στην Κοζάνη και ούτω καθεξής.
0: Επειδή εδώ μεταξύ είμαστε ιδιαίτερης ηλικίας, για το handball παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι πρέπει να αντέξεις το ξύλο για να το παίξεις.
2: Όχι, δεν είναι,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Παλιότερα έτσι υπήρχε αυτή η αντίληψη, ναι. Εμένα όλοι οι φίλοι μου handball έπαιζαν, από την αλήθεια. Όλοι οι φίλοι μου παίζαν handball.
2: Ναι. Έχει σωματική επαφή, αλλά ναι, όλες, θα έλεγα, οι επαφές είναι προκαθορισμένες. Mm-hmm. Πρέπει να γίνονται από μπροστά. Υπάρχει τρόπος που γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ αυστηρό με τα επικίνδυνα κλίματα, με τα επικίνδυνα χτυπήματα τα οποία είναι κατευθείαν αποβολές. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η σωματική επαφή, το σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους αθλητές, ναι, και ότι ποτέ δεν με παρεκκλίνονται.
0: Τροποποιήθηκε αυτό προϊόντος του χρόνου, ε?
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Τροποποιήθηκε, λέω, αυτός ο κανονισμός προϊόντος του χρόνου.
2: Εννοείται. Και μόνο ένα κούμπιμα στο πρόσωπο να σας δώσω να καταλάβετε, έστω και κατά λάθος, μπορεί να επιφέρει κόκκινη κάρτα. Ακόμα, ναι, και αν είναι κατά λάθος, καταλάβετε, ναι, ότι κάνει δηλαδή την αποβολή.
0: Ναι.
2: Είναι ένα άθλημα το οποίο και σέβεται την, θα έλεγα, τη σωματική ακαιρεότητα. Και ναι, μεν είναι σκληρό, όπως μπορεί να είναι και άλλα αθλήματα, όπως είναι το πόλο, θα έλεγα, μέσα στο νερό, το οποίο δεν είναι λιγότερο.
0: Το πόλο είναι το πιο βρώμικο άθλημα, αφήστε το.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά υπάρχουν κανόνες, είναι δυνατό άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο θα πρέπει πραγματικά να είσαι πολύ καλά γυμνασμένος αθλητής για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, αλλά υπάρχει και ένα σεβασμός πρώτα στη σωματική ακυρότητα του αθλητή.
0: Δεν σας ρωτάω για το στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Ζαραβίνα. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Γιώργος Ζαραβίνας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών του Χάντμπολ, η οποία εξασφάλισε πρόσκληση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2027. Κατάλαβες το γιατί το έλεγα? Όχι, τον άκουσε τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τον άκουσε τον άνθρωπο. Μετά λες γιατί τα λέει. Α, ορίστε. Πόσοι ξέρουν τι γίνεται?
1: Πόσοι ξέρουν το handball είναι το δεύτερο άθλημα πίσω από το ποδόσφαιρο?
0: Εντάξει, εδώ μπορούμε να διαφορούμε λίγο, αλλά δεν χάλασαμε τις καρδιές μας. Αλλά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ο συνάδελφος Χρήστος Νάσιας μου το έλεγε, ο οποίος χρόνια έκανε ρεπορτάζ handball. Χρόνια. Και έχει πάει και στο εξωτερικό και έχει δει παιχνίδια και μου λέει ότι τον πείραζα εγώ λιγάκι για το handball, εντάξει. Και μου λέει ότι είσαι άσχετος, δεν ξέρεις. Πάνε στο εξωτερικό, πάνε σε αγώνες handball του εξωτερικού για να μάθεις, να καταλάβεις. Και από περιέργεια, δεν λέω ότι πήγα, αλλά έψαχνα να βρω, ξέρεις, στα κανάλια, αγώνες handball. Φίλε, ήταν κάτι γήπεδα 15.000 θέσεων, δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Τσαμπιά, ε.
0: Ναι, δηλαδή. Και δεν έχει προβληθεί αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, όλο αυτό επηρεάζει το γονέα, το που θα στείλει το γιο του, την κόρη του, σε ποιο άθλημα. Και όταν ακούει για ποδόσφαιρο, και επειδή ο γονέας, οι περισσότεροι κάνουν το λάθος και βγάζουν τα σπασμένα τους και περιμένουν από τα παιδιά τους να κάνουν την καριέρα που δεν κάνουν οι ίδιοι, και ακούνε ότι προβάλλεται συνέχεια το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, δεν δίνουν αξία σε αυτά τα αθλήματα. Ξέρεις για ποιο λόγο τώρα πήγαν σε αυτά τα αθλήματα? Ποιος είναι ο λόγος? Ο οπαδισμός. Γιατί σου λέει να τα έχω σε ένα άθλημα όπου θα είμαι ήσυχος, ότι δεν θα έχει φασαρίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, επειδή είπαμε για handball,
1: Στις γυναίκες.
0: Ναι, στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο δεύτερος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει το 1-0 η ΑΕΚ στον πρώτο τελικό. Στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο δεύτερος τελικός των δύο ομάδων.
1: Το Final Four.
0: Ναι, στη Μίκρα. Ναι, ναι. Επειδή η έδρα του ΠΑΟΚ είναι η Μίκρα, γι' αυτό δεν το. Είναι, ναι, ναι. Το έχουμε πολλές φορές. Είναι η Μίκρα η έδρα του
1: ΠΑΟΚ. Το Final Four της Ευρωλίγκας είναι για το Σαββατοκύριακο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έτσι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Τελειώνουμε μετά.
0: Θα πούμε και περισσότερα. Λέγεται στην Ισπανία ότι ο Πασκουάλ δίνει 400.000 ευρώ. Τώρα ο Πασκουάλ, η Ντουμπάι, δίνει 400.000 ευρώ και βγαίνει από το συμβόλαιο της, που έχει με την Μπαρτσελόνα.
1: Άσχημα νέα για τον Άρη αυτά.
0: Για τον Σπανούλη γράφουν ότι ο Σπανούλης είναι από τις υποψηφίους. Συν τον Ίμπο Ναβάρο. Στην αρχή γράψαν οι Ισπανοί ότι έχει κλείσει τον Ίμπο Ναβάρο της Μάλαγα. Mm-hmm. Η οποία Μάλαγα έκανε πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη μέχρι να παίξει με την ΑΕΚ και να χάσει από την ΑΕΚ. Και λένε επίσης ότι ο Λάκοβιτς έχει κλείσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, που ήταν ένας από τους προπονητές που τον είχε ο Άρης ή θα ήθελε να περιμένει μια εβδομάδα ακόμα ο Άρης από το Λάκοβιτς. Ο Λάκοβιτς έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Λούκα Μπάνκι, που επίσης ακούστηκε για τον Άρη, σήμερα μου είπε μια πηγή ότι πάει στην Μπασκόνια προπονητής. Ταμπελίνη δεν υπάρχει. Δεν έχει τεθεί το όνομά του, δεν έχει πέσει στο τραπέζι για ουσιαστική κουβέντα για τον Άρη. Οπότε θα περιμένει τώρα την τελική απόφαση από τον Βασίλη Σπανούλη, ξέροντας βέβαια ότι οι πιθανότητες, ποιες είναι μάλλον οι πιθανότητες, και ταυτοχρόνως έχει και μια άλλη περίπτωση την οποία συζητάει.
1: Ψάχνει παρόλο, έχει συμβόλαιο, δεν έχει ο.
0: Ποιος?
1: Προπονητής του Άρη.
0: Ο Μίλησιτς.
1: Ο Μίλησιτς.
0: Ναι, αλλά αναγνωρίζεται με την δουλειά που έχει προσφέρει. Αλλά δεν είναι η βασική επιλογή. Για να μείνει ο Μίλησιτς θα πρέπει να κλείσει αρνητικά η υπόθεση του Σπανούλη, να κλείσουν αρνητικά άλλες δύο υποθέσεις προπονητών και μετά θα πάει στο Μίλησιτς. Και ενώ έχουν κλείσει.
1: Οι άλλες δύο υπάρχουν ονόματα πίσω από τις. Όχι, ονόματα.
0: Του Λάκοβης που ήξερα, στο είπα, ναι, κλείσει την Παξιχύρ. Του Λούκα Μπάνκι που σου είπα, κλείνει μάλλον στην Μπασκόνια. Και υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών. Μετά είναι ο Ιγκορ Μίλησιτς.
1: Είναι πολύ κάτω θεωρητικά.
0: Ναι, ναι. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν έκανε δουλειά στον Άρη, έκανε δουλίτσα στον Άρη, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνυπολογίσεις όταν θες να ανέβεις επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, το ότι στα κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς έχανε 20-25 πόντους, είναι κάτι το οποίο λαμβάνει την υπόψη. Ο Άρης στα κρίσιμα παιχνίδια, είτε μιλάμε για τον αγώνα με τη Μανδρέσα, είτε μιλάμε για τον αγώνα με την Κλουζ, είτε για τον αγώνα με την Τζεντεβίτα στο Παλέ, είτε με τον ΠΑΟΚ που κρινόταν η τετράδα, ασχέτως που το μείωσε μετά, είναι κάτι που υπολογίζει. Όταν γίνεται κάτι συνέχεια, δηλαδή αν συνέβαινε μια φορά, μπορεί να μην το υπολόγιζε στον βαθμό που το υπαλαμβάνει, που το λαμβάνει τώρα. Όχι, δεν είναι σύμπτωση.
1: Δεν
0: μια φορά είναι σύμπτωση. Όταν συμβαίνει κάτι κατ' επανάληψη, δεν είναι σε καμία περίπτωση σύμπτωση και πρέπει φυσικά να το συνυπολογίσει. Λοιπόν, πολιτική είδηση, άρση βουλευτική ασυλία για τη ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής. Τώρα εγώ δεν είμαι και ο καταλληλότερος για να το αναλύσω. 4.500 κόσμος, 4.500 φύλαφλοι της Φενέρμπαξε προβλέπεται να είναι στο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, όπου ήδη τα μέτρα είναι δρακόντια. Αντιληπτό βέβαια το γιατί. Και επίσης οι Ισπανοί γράφουν ότι παρά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Πασκουάλ, ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα αποστόλη. Γιατί γράφτηκε για αλλού ο Μάικ Τζέιμς μαζί με τον Κλάιμπερν και μαζί με άλλους. Λοιπόν, κλείσαμε.
1: Κλείσαμε.
0: Αποχωρούμε.
1: Πού γράφτηκε?
0: Γράφτηκε. Για τον Μάικ Τζέιμς. Γράφτηκε τον Μάικ Τζέιμς. Ξέρεις ποιο είναι το κακό σε αυτά τα πράγματα?
1: Το κακό είναι ότι δεν ισχύουν.
0: Όχι.
1: Γιατί από ονόματα άλλο τίποτα.
0: Όχι, άλλο είναι το κακό, φίλε. Το κακό είναι ότι μετά την πληρώνει ο επόμενος. Δηλαδή αυτός που δεν θα αποκτηθεί αντί του Mike James, που είναι το.
1: Αυτός που θα αποκτηθεί,
0: ναι,
1: αντί του Mike.
0: Ναι, καλά είναι δυνατόν από το Mike James εκεί, κάτι τύψα τον Αποστόλη, τα λένε αυτά. Μπορεί ο Πάκ να μην μίλησε ποτέ με τον Mike James, εντάξει. Ποτέ. Γιατί ξέρει το στάτου του. Θέλει να φύγει από την Ευρωλίγκα, το οτιδήποτε. Μετά όταν θα έρθει ένας άλλος παίκτης, αυτομάτως θα υποβαθμιστεί αυτή η μεταγραφή. 1-0 κάνανε οι Spurs επίσης στο NBA. 41 πόντοι ο Γουεμπανιάμα στους τελικούς της Δύσης με την Οκλαχώμα. Α, για τη West Ham δεν σου είπα επίσης, για να κλείσουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ότι αν υποβιβαστεί η West Ham, οι δημότες του Λονδίνου θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί βάσει συμφωνίας χαμηλώνει το τίμημα για τη χρήση του γηπέδου, το οποίο είναι κρατικό της West Ham, και πρέπει να το καλύψουν οι δημότες του Λονδίνου.
1: Εντάξει, έχουν
0: το έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτό, αν μη διάβαζε, δεν είναι αποστόλη.
1: Και στο Βόλο ειδικά.
0: Το έχουμε δει και στην Ελλάδα, όχι δεν λέω για το Βόλο, το έχουμε δει σε άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστεί στους Πάτριοτ στην Κάρπαθο ύστερα από απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για την στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από έντονες πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, επισημαίνει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα σε λίγες ώρες στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Απείλησε όμως εκ νέου με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Αναστάτωση έχει προκληθεί από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής αλλά και στο παραλιακό μέτωπο εξαιτίας έντονης οσμής αερίου που διήρκεσε ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή. Φοροτιμής από τη χώρα στους 353 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής όπου τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή. Με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σήμερα στις 18:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα της Θεσσαλονίκης και μιλώντας στον 102 FM ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων βρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα Διπεθέ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ντύσατε birthday queen. Μου αφιερώνετε τραγούδια. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον 102. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη για αυτή την έκπληξη και για τα χρόνια πολλά φυσικά. Τι αγάπη είναι αυτή, τι ωραία που περνάμε και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και σας κερνάμε και ωραία τραγούδια και την καλή μας τη διάθεση και την θετική μας την ενέργεια. Πιο πριν ακούσαμε Born to be Wild ή αλλιώς γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή, δεν συλλογίστηκες τι πας να κάνεις. Αυτά λέει ο Μπιθικότσης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία στον 102 της R3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα γιορτάζω, να σου πω πόσα γίνομαι ή δεν θέλεις να μάθεις? Τα 39 τα τελευταία πολλά χρόνια. Κλείνω τα 39 χρόνια, να ξέρετε, να γνωρίζετε. 19 του Μάη σήμερα, Τρίτη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά δεν θα βρέξει. Καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Εμένα με ντύσαν εδώ και birthday queen, έχω και την τιάρα μου, έχω βάλει και τα τσιμπράγκαλά μου, έχω εδώ στολιστεί, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείτε να με δείτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω στον Αγαμέμνονα, ο Μέμνον η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όσους έχουμε γενέθλια σήμερα. Φυσικά σήμερα 19 του Μάη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, είναι Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού. Και άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα 19 του Μάη του 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy τότε στο πάρτι γενεθλίων του. Λοιπόν, εδώ σας θέλουμε να μας πείτε έτσι που είστε και τι κάνετε, θέλουμε και τις ευχές σας γιατί όχι, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420 είτε τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228 και τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή, απλά πράγματα, υγεία, χαρά και να περνάμε όμορφα όπως λέει και για τη συνέχεια η Sheryl Crow και Hit It και ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε για την έκπληξη, να είσαι πάντα καλά και εσύ γιορτάζεις την 5η, 21 του Μάη, έχεις τη γιορτή σου κι εσύ, τα καλύτερα.

All I wanna do is have some fun. Αλήθεια είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ 3 απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Βουλγαρία σου λέει: σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision και μετά μνημόνιο. Ευελπιστώ το τελευταίο να μην ισχύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να ευχαριστήσω φυσικά για τις ευχές και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και την Νατάσα, το fan club μου και τον φίλο μου τον Λάζαρο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Γιορτάζουμε σήμερα και το φωνάζουμε. Κερνάμε μουσική, κερνάμε τη χαρά μας, κερνάμε τις ραδιοφωνικές μας αγκαλιές οπουδήποτε, μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τρίτη, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αρχίζει και φορτώνει η Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Αναφορικά με τον καιρό, από χθες σας είχα πει να πάρετε ομπρέλα, τώρα μην με μαλώσετε γι' αυτό. Έτσι διάβασα, έτσι σας είπα. Βέβαια, βλέπουμε ο καιρός είναι αστατός, δηλαδή. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Στον Ομό λοιπόν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα είναι άστατος ο καιρός, το καταλάβαμε, με βροχές λέει, συνεχίζουν οι μετεωρολόγοι και μας τα λένε αυτά, και σποραδικές καταιγίδες και το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά για αύριο Τετάρτη και Πέμπτη βλέπω ότι δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε καταιγίδες, θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, και θερμοκρασία από τους 14 έως και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μη σου πω ότι θα φτάσει και 25 βαθμούς την Πέμπτη. Βέβαια η πρώτη πρόγνωση τώρα για το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι δύσκολη, διότι μας λέει ότι θα έχουμε τις βροχούλες. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και επειδή καμιά φορά όταν έχουμε γενέθλια κάνουμε λίγο και τους απολογισμούς μας, βέβαια αυτούς τους κάνουμε και κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά και όχι μόνο σε γιορτές, σε γενέθλια κτλ. Σκέφτεσαι τι έχω κάνει, σκέφτεσαι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να πάρεις την πορεία της ζωής σου. Βέβαια κάθε φορά που επιλέγεις έναν δρόμο αυτόματα δεν επιλέγεις έναν άλλον, αλλά λέω και εγώ τώρα, για να επέλεξα εκείνον τον δρόμο μάλλον εκεί με πήγαινε. What I've done για τη συνέχεια Linkin Park, έτσι ένα τραγούδι απολογισμού. Και αυτό, τι να πω, αυτό, όχι αυτό, εκτίμησης γενικότερα, έτσι, να σκέφτεσαι τι έχεις κάνει. Και ένα τραγούδι που μου το βάζει συνέχεια ο γυμναστής μου στο γυμναστήριο και μου λέει τρέχα, πάμε, πιο πολύ, πιο πολύ.

Η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, επειδή είπαμε σήμερα 19 του Μάη, Τρίτη, έχω γενέθλια και σκέφτομαι τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τα σκέφτομαι, τα ξανασκέφτομαι και λέω, μάλλον αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, μάλλον πάλι τα ίδια θα έκανα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για τις ευχές. Χρόνια πολλά μου λέει με υγεία και ευτυχία. Να σε χαίρεται η Νατάσα και η Μαρία Βλαχοπούλου. Μόνο η Μαρία Βλαχοπούλου, η Νατάσα έφυγε. Λοιπόν, και τι καντέμο που είμαι. Δεν έλεγα τους αριθμούς του Τζόκερ. Δηλαδή, με το που είπα ότι τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης του τεστ. Ενδεχομένως θα έχει και περισσότερη κίνηση σε λίγο. Να στείλω και τις ευχαριστίες μου στο φίλο μου τον Κώστα, στο Viber, ο οποίος μου γράφει πάντα υγιής, δυνατή, ανεξάρτητη, όμορφη και ευτυχισμένη. Τι όμορφες ευχές. Όλοι αξίζουμε τα καλύτερα. 39 Queen λέει. Ναι, γιατί είπαμε, έχω κολλήσει αυτή την ηλικία. Birthday Queen, 39 χρονών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από μένα, γενέθλια έχει και ο Pete Townshend. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα, το βρετανικό θρυλικό συγκρότημα των Who. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε 19 του Μάη του 1945, σβήνει τα 81 κεράκια, να τα χιλιάσει. Έγραψε τραγούδια όπως το I Can Explain, το My Generation, Let Me Love Open the Door κτλ. Κτλ. My Love Open the Door. Έχει κερδίσει ο Peter Townshend ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ των The Who, Tommy, British Award το 1993, και το 2008 τιμήθηκε με το Kennedy Center Honors για την προσφορά του στη μουσική. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και θα συνεχίσουμε μάλλον με το My Generation και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύλησε πολύ γρήγορα και όμορφα το πρώτο ημίωρο. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τον Κώστα, αλλά φυσικά και το φίλο μου τον Στάθη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 6930 078 228. Περιμένουμε φυσικά και τις παραγγελίες σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοίρας θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα για να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου χώρας του με το Πεκίνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι

0: Τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και γυνιοφόροι, ZZ Top, στην παρέα του άκουνα δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1949, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος των ZZ Top, ο Dusty Hill.

0: Τζο Μάικλ Ντάστι Χιλ κατά κόσμο, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει 18 στούντιο άλμπουμς, θεωρούνται ένα από τα πιο εμπορικά σχήματα στην Αμερική. Το όνομα του Ντάστι Χιλ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των ZZ Top γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Εντάξει, δημοφιλή τραγούδια των ZZ Top δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα πράγμα περίεργο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχεις και ήλιο, από τη μία έχεις και βροχή. Διαλέγεις και παίρνεις. Κίνηση έχεις λίγο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σε απασχολεί. Έλα εδώ στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είπαμε σήμερα γιορτάζουμε και το φωνάζουμε. Και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο και εορταστικό που θα συμβεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκεί στη γειτονιά μου. Το μεγάλο φεστιβάλ Πάρε Αθηνούπολη 2026 είναι μια πραγματική παραμυθούπολη για παιδιά και για οικογένειες. Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Πάρε Αθηνούπολη 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδος για παιδιά έως 12 ετών, που θα γεμίσει εκεί την ακτή Αρετσού με χρώμα, με φαντασία, με δημιουργία και κυρίως με αμέτρητα χαμόγελα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, από αυτήν την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 του Μάη, η παραλία της Καλαμαριάς μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο παιδί, με περισσότερες από 90 δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, καλλιτεχνικές παραστάσεις, διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια γραφικής, ρομποτικής, μουσικής, ακροβατικά, εκπλήξεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και μεγάλες σκηνές της Παρανηθούπολης με συναυλίες, με χοροδίες, με θεατρικά, με χορευτικά δρόμενα, και μην ξεχνάτε, η είσοδος σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα των Ramones, διότι ήταν σαν σήμερα όταν είχε γεννηθεί πάλι ο Αμερικανός πρωτοπόρος της Punk, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Τζόι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2001. Οι Ramones συχνά. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Να ζήσεις.
0: Αχ, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Άσπρα μαλλιά.
0: Αχ, δεν το πιστεύω.
1: Παντού να σκορπίζεις. Γνώσεις το φως.
0: Είστε παλαβή.
1: Και όλοι να λένε να μία σοφό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να φυσήξω και το κεράκι.
1: Ναι. Ποια δυνατά, καλέ.
2: Μπράβο!
0: Ευχαριστώ
3: πάρα στον κόσμο
0: πολύ.
3: Ότι σήμερα όντως γίνεται 38, μπερδεύτηκα λίγο. Είναι από τις καλύτερες. Μην κλάψεις, θα σπάσεις το μακιγιάζ.
0: Δεν έχω μακιγιάζ, αγάπη μου.
3: Σωστό και αυτό.
0: Αφού είμαι 38.
3: Ναι. Να ευχηθούμε. Δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Αλλά εμείς αγαπάμε και δεν μας νοιάζει.
2: Αυτή την έκπληξη.
0: Μου ήρθε πάρα πολύ. Μου ήρθε πάρα πολύ έτσι ξαφνικό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ορίστε, καταλαβαίνει ο κόσμος και πόσο αυθόρμητοι είμαστε και πόσο ωραία περνάμε.
3: Μας την είπε ο κύριος Παναγιώτης Μανής, έτσι.
0: Γιατί μας την είπε ο κύριος
3: Μανής. Γιατί ο κύριος αυτός ήθελε.
0: Αλήθεια. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή. Υγεία και να σας έχω και του χρόνου εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι να πω μετά από αυτό. Να συνεχίσουμε λοιπόν με Ramones, με Pet Sematary. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, τον Πάνο το Μανή, την Αλέκα την Κοκοζίδου, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη, όλους εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω και είναι λίγο φαϊνότερο, άσχετα αν έχει και ήλιο και βροχή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ότι είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να έρθετε και στη δική μας την παρέα, στην οικογένεια, γιατί οικογένεια είμαστε το 102, και να περνάμε όλοι πολύ όμορφοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.

σαν σήμερα το 1973 ο Paul Simon κυκλοφορεί το single που μόλις ακούσαμε, το Kodachrome. Το τραγούδι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, θα ανέβει μέχρι και τη δεύτερη θέση στο Billboard, αλλά θα μπει στη μαύρη λίστα πολλών ραδιοφωνικών σταθμών με την αιτιολογία ότι γίνεται έμεση. Διαφήμιση καταλαβαίνετε και πού. Θέλω να ξαναευχαριστήσω, άμα τα ευχαριστήσω τους συναδέλφους και δει τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανή, τον οποίο τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10 εδώ στον 102 στην εκπομπάκλα Fade Out. Λοιπόν, έρχεται και το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Κλείνει τα 10 του χρόνια παρουσία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καλεί τον κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις. Η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Σήμερα λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τις ευχές. Πολύχρωμη μου λέει και αγαπημένη φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν αυτή την τραγουδάρα, το πρώτο του single στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε στα Basing Street Studios με κόστος τότε 120 λίρες.

Αχ, έχει πιαστεί το στόμα μου να γελάω και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο μου τον Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, φίλε Σταύρο. Να είσαι πάντα γερός, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Όλοι γεροί να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, ρε παιδιά, και λίγο να ανταμώνουμε και περισσότερο. Και λίγο είπαμε να τα αφήνουμε και λίγο κάποια πράγματα να περάσουν. Πολύ λίγο είπα, αλλά να τα αφήνουμε και κάποια πράγματα να περνάνε λίγο. Να το πάλι το λίγο, ξόφαλτσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρίτη, 19 του Μάη, γιορτάζουμε σήμερα, σας έχουμε τρελάνει, έχουμε έτσι γενέθλια και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Τώρα τρώνε τούρτα, θα φάω και εγώ στο διάλειμμα, του και τούρτα αγαπημένη, έτσι, με φράουλα και σοκολάτα. Λοιπόν, πάμε όμως και σε κάτι όμορφο που θα συμβεί επίσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στα 97 χρόνια των λαϊκών αγορών γιορτάζονται την άλλη Πέμπτη, 28 του Μάη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με την εκδήλωση One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Ένα διπλό πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί για τα παιδιά, αλλά συνεχίζει και το βράδυ με λαϊκό μουσικό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Όλα αυτά θα συμβούν στην πλατεία Αριστοτέλους 28 του Μάη, Πέμπτη ή Πέφτη, και η φετινή γιορτή των λαϊκών αγορών είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health που αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων, του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Η λαϊκή αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη και εκεί συναντώνται η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι, με Peter Gabriel, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1986 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Show. Μάλιστα, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό ακριβώς, Let's Hammer. Το συγκεκριμένο αλμπουμάκι θα του χαρίσει δύο British Awards το 1987, το Best British Male Solo Artist και το Best British Video για το τραγούδι Sledgehammer. Με Sledgehammer οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, τρώμε λίγη τούρτα γιατί γιορτάζουμε σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρία με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος, ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, τονίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα φτάνει στην Κίνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την επίσκεψη Τραμπ προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν και κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει εκ νέου χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα απείλησε για άλλη μια φορά με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων από τη χώρα, η ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα και τήρηση ενός λεπτού σιγής έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της Παθέ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και με το δικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος των ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που κατηγορούνται ότι απέσπασαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 6. καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχουμε αγκαλιά τραγούδια. Χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όσους σήμερα γιορτάζουν, όσους έχουν γενέθλια. Ντρίο Μπελκάντο από το 1996. Απόγευμα 3ης 19 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6. 22 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Όπως σας προαναφέραμε, γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε σήμερα πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα. Κάθε μέρα θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα. Σήμερα ακόμα περισσότερο. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν έχουμε και πολλή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μόνο βλέπω ότι στα κόκκινα είναι η Καρόλου Ντιλ και γενικότερα βαίνουμε καλώς. Επίσης τώρα έβλεπα μεταξύ μας ένα βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό εκεί στη γειτονιά μου στην επέκταση της Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 29 Μαΐου αναμένεται να διακοπεί για περίπου 2 εβδομάδες η λειτουργία της βασικής γραμμής, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμαστικές διαδρομές. Ενώ όσον αφορά το πότε θα λειτουργήσει εν τέλει η επέκταση προς Καλαμαριά για το μετρό, μιλάω πάντα, αυτό αναμένεται να συμβεί προς τα τέλη Ιουλίου. Οψόμεθα λοιπόν, συνεχίζουμε με Happy Birthday πάλι, αλλά αυτή τη φορά διαστόματος Πλασίμπο από το άλμπουμ τους Never Let Me Go, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2022.

Σκοτεινό Happy Birthday από Πλασίμπο, εδώ στο Άκουνα Δει στον 102.3, διότι σήμερα, σαν σήμερα, 19 του Μάη του 1919, είναι και μια σκοτεινή έτσι, ημέρα σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, στον Πόντο, ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των ποντίων που είχε ξεκινήσει το 1915. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης του Μάη ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Τιμώντας αυτή τη θλιβερή επέτειο, παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ ειδικές εκπομπές, ειδικά podcast με μαρτυρίες, με διηγήσεις για τη ζωή των ποντίων, βιβλία αλλά και άλλα τραγούδια του Πόντου και όχι μόνο αυτά. Μεταξύ αυτών μπορείτε να ακούσετε και το νέο podcast της σειράς Ιστόρημα, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στη πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Εδώ είμαστε και εμείς διαθέσιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε στο Άκου να δεις τον 102.3, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, 22 βαθμοί Κελσίου. 22 βαθμοί Κελσίου. Τι κατάλαβες τώρα, Κελσίου. Εσύ καλά είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είμαστε και λίγο, καταλαβαίνετε κάπως. Μου κάναν και την τούρτα με την έκπληξη εδώ οι συνάδελφοι, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Κερνάμε, γιορτάζουμε και φυσικά επειδή μας ζητήσατε τραγούδι, δεν μπορούμε εμείς να μην σας το αφιερώσουμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Σταύρος, είπαμε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Είναι διαφορετικό διότι μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την εκπομπή όλες οι μουσικές, όλα τα μουσικά είδη, όλα τα ακούσματα είναι όχι μόνο καλοδεχούμενα, τα θέλουμε και όλα. Θέλουμε να μας θυμίζετε και τραγούδια και άσματα και μελωδίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή ώστε να την κάνουμε μαζί και να περνάμε όσο μπορούμε όμορφα τα απογεύματά μας κάθε μέρα 5 με 7 το απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φέρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα εκδηλώσεις μνήμης στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Το Ισραήλ άνοιξε πύρ εναντίον δύο σκαφών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δήλωσαν ότι τα μη εμπαντρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει. Νυχτερινή βάρδια.

Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Όλοι καλά να είμαστε. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη που μου λέει χρόνια πολλά, πολύχρονη υγεία, τύχη και χαρές ευχόμαστε. Και τι ωραίο βιντεάκι με τον Κένζι, το σκύλο σου είναι αυτό. Τι ωραία που περνάτε εκεί στην παραλία, στη θάλασσα. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου μέσα από την καρδιά μου. Απόγευμα Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, είπαμε γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε, θέλουμε να σας κεράσουμε τραγούδια και την αγάπη μας. Και μόλις νωρίτερα ακούσαμε Madonna και Into the Groove, πάλι ένεκα της ημέρας, διότι σας λέγαμε ότι το παγκόσμιο κύπελο του 2026, δεν θα πω Mundial, αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό halftime show με Madonna, με Shakira, με BTS. Θέλει να ανταγωνιστεί έτσι ένα halftime show τύπου Super Bowl. Οπότε οι διοργανωτές για πρώτη φορά, σου λέει, υπόσχονται ένα θέαμα που θα γράψει ιστορία. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου και μάλιστα ο πρόεδρος της FIFA, σου λέει ο Gianni Infantino, χαρακτηρίζει όλο αυτό το event μια έτσι πολύ ιστορική στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αποκτά πλέον μια διαφορετική, σου λέει, διάσταση, μια νέα ψυχαγωγική διάσταση που ενώνει μουσική, που ενώνει πολιτισμό, που ενώνει αθλητισμό. Από 11 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την ΕΡΤ1. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το Ριάμος, διότι σαν σήμερα το 2009 κυκλοφόρησε το 10ο στούντιο άλμπουμ της. Εμείς όμως θα ακούσουμε, είπαμε, είμαστε και λίγο αναποδούτσικοι, εγώ για μένα λέω, θα ακούσουμε το Josephine, το οποίο είναι πολύ γνωστό τραγούδι της Tori Amos από το 1999. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στα 6930-078-228, να στείλω την καλησπέρα μου και στα βασιλικά που μας ακούνε, στην κυρία Σούλα και στον κύριο Χάρη, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420.

Σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει I Feel Nothing, μια υπέροχη μπαλάντα, διαχειρός Post Malone και Billy Eilish, αγαπημένο και λατρεμένο και φρέσκο και σπαρταριστό εδώ στα Όκου, να δεις τον 102.3 αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης 19 του Μάη. Τα είπα όλα με μία ανάσα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολλά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές. Τα μισά από αυτά που μου έχετε ευχηθεί να συμβούνε, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Με τη σειρά τα βάζω υγεία, τύχη και χαρά. Άντε ίσως υγεία, χαρά και τύχη. Πάντως τύχη, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, χρειάζεται οπωσδήποτε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Λία, που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν στην Αρμενία και μου λέει «Dear Tonya, be happy and smile always». Πάντα με χαμόγελο. Και είπαμε όσες φορές και να μας πάρει η ζωή και να μας κατεβάσει κάτω, εμείς άλλες τόσες θα ξανασηκωθούμε, πάντα με χαμόγελο, πάντα με θετική διάθεση, πάντα με αισιοδοξία, πάντα κοιτάζοντας το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο, παρότι προσπαθούν έτσι να μας τα επιβάλλουν αυτά λίγο, ξέρετε, τα πιο γκρίζα. Υπάρχει, είπαμε, το άσπρο, υπάρχει και το μαύρο, αλλά υπάρχει και το γκρίζο. Okay, το δέχομαι. Αλλά εμείς κοιτάμε την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Και επειδή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τρίτης, 19 του Μάη. Εγώ έχω πάρτι, παρτάρω σήμερα, τα γνωστά. Έχω και άλλη τούρτα, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια δίαιτα και ποια, μια Eurovision, μια τα γενέθλια, τελείωσε η δίαιτα. Αυτό ήταν. Η ομάδα Δουλτσινέα, η γνωστή αγαπημένη του Δον Κιχώτη, παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» εδώ στη γειτονιά μας, στο Art Box Φαργκάνη. Δύο μόνο παραστάσεις, χθες και σήμερα, χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Ιακώβου, συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ. Η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα, φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση, την εύφραστη θέση του ηθοποιού σε ένα κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να σκεφτούμε, γι' αυτό έλεγα πριν, ότι κάθε φορά που έχουμε γενέθλια, κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας σαν ορόσημο στον εαυτό του, ότι κάθε φορά σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Το θέμα είναι να είναι καλό το αποτύπωμα σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως και μετά στον συνάνθρωπό μας. Art Box, θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες όπως αντιλαμβάνεστε. Art Box Φαργκάνη, σήμερα Τρίτη. Στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ξανά λέω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, τύχη και χαρά και πιο ευχάριστα γενικότερα γεγονότα και πιο ευχάριστη διάθεση και λίγο όχι τόσα νεύρα και λίγο πιο πολύ ηρεμία και πιο πολύ χαρά και να ανταμώνουμε περισσότερο. Και φυσικά επειδή σήμερα είμαι μια birthday queen, το επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Subways, Rock and Roll Queen, γιατί είμαι και από αυτό.

Εκτός από μένα που είμαι birthday queen σήμερα, είναι και η Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα 19 του Μάη του 1952 ή άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 1948. Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι γεννήθηκε το 52. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου η ηλικία είναι ένα νούμερο απλό. Ο χρόνος είναι έτσι πολύ σχετικός. Η Grace Beverly Jones, Αμερικανή Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, σούπερ μοντέλο, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός, έχει γενέθλια σε κάθε περίπτωση σήμερα. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα. Σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έχει κυκλοφορήσει 10 studio albums. Έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 18 ταινίες και φυσικά έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ γνωστή περσόνα, είναι πάρα πολύ γνωστή. Και η φυσιογνωμία της και η φωνή της και τα πάντα όλα. Της ευχόμαστε εννοείται και αυτήνης χρόνια της πολλά, διότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και εννοείται ότι θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή που πέρασε πάλι σαν νεράκι πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή με Grace Jones αυτή την εκπομπή. Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και για τα γενέθλια και για τα πάντα όλα και για τις ευχές. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Σας θέλουμε εδώ. Θέλουμε έτσι και τις μουσικές σας επιλογές, θέλουμε και τις φωτογραφίες σας και τα μηνύματά σας και την άβρα σας και την ενέργειά σας να ενωθεί εδώ, να περνάμε πάντα πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου το νέο μου μότο είναι από το τραγούδι του Πάζη, του Χρήστου Πάζη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 Χαλαρά. Άνοιξε, σου λέει, το ράδιο, έρχεται άλλο αύριο. Κλείσε τον καημό στο πάτη, κοίτα τη δική σου πάρτι. Εγώ θα έχω πάρτι μετά. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά και α μην έχει και παρέα, εσείς έχετε εμάς εδώ. Χαλαρά, θα έρθουν άλλα πιο ωραία, χαλαρά, μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Ορίστε. Και εξάλλου μην ξεχνάς ότι la vie en rose, η ζωή είναι ωραία, άσχετα αν τα έχει με άλλους ή με άλλη, δεν έχει σημασία. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συγγνώμη για σήμερα, λίγο σας τραλάναμε διότι έχουμε γενέθλια και το μεταδίδουμε έτσι και τη χαρά μας και την ενέργειά μας και τον αυθορμητισμό μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το birthday party που μου κάνανε εδώ, που χωρίς φυσικά να το ξέρω, surprise birthday party, και αυτά είναι τα πιο ωραία στη ζωή. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, δεν έχουμε πολλή κίνηση, αύριο δεν θα έχουμε θεωρητικά βροχές, θα έχουμε ωραίο καιρό και εξάλλου ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κατάφερα και του δώσα και τούρτα, Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει και μην ξεχνάτε, χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στα ύψη. Η πολιτική αντιπαράθεση αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους προς όφελος του πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας κατά το χαιρετισμό που απίφθινε από το βήμα του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιαβλητότητα των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση εκατομμύριων εργατορών που έχει αποφέρει ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα προς όφελος του πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ από τον διοικητή του φορέα Αλέξανδρο Βερβέρη, σηματοδοτώντας την είσοδο της κοινωνικής ασφάλισης σε μια νέα πλήρως ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα συνδέει κρίσιμους δημόσιους φορείς όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρό μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Οι διοργανωτές, ωστόσο, είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Και έρχονται εκείνες οι εκπομπές, φίλες και φίλοι, που ρωτάς από νωρίς τον εαυτό σου. Χωράει? Τι να χωρέσει? Η Μαρινέλα σε μία ώρα? Ούτε για αστείο. Είναι τέτοιος ο όγκος, όπως γνωρίζετε, των τραγουδιών της. Είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η συνεισφορά της στο ελληνικό τραγούδι, που λες, απόψε να ξεκινήσουμε, ίσως το 15 Αύγουστο να καταφέρουμε να τελειώσουμε. Από την άλλη, δουλειά μας είναι, φίλες και φίλοι, όχι να πετσοκόβουμε, προς Θεού, ποτέ δεν το κάναμε, αλλά είναι δουλειά μας να μιλάμε για μεγάλες μορφές και να φωτίζουμε τόσο τους εαυτούς μας, αλλά και τους αγαπημένους ακροατές και τις ακροάτρες με τη λάμψη τους, έχοντας πάντοτε κατά νου πως ο χρόνος κυλάει. Και σε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες φιλοξενούμε ανθρώπους του πενταγράμμου, είναι αυτές οι εκπομπές που λες, όσο λιγότερα πεις, τόσο περισσότερα θα ακουστούν.

Οπότε τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι κάτι το εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, φίλες και φίλε, το κομμάτι που αφορά τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Κάτι τι πρέπει να πέφτει στη στιγμή του, να δίνει τόνο αν θέλετε, να περιγράφει ανθρώπους, να περιγράφει κοινωνίες, να περιγράφει καταστάσεις, αλλαγές. Κάνεις όμως αυτό που πραγματικά μπορείς προκειμένου να τιμήσεις έναν άνθρωπο, έτσι. Χαλιά που συντροφεύουν το λόγο, αλλά και τραγούδια φουλ της Μαρινέλα σήμερα. Καλώς ήλθατε, καλό απόγευμα στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και υπόσχομαι να μην πω σήμερα, φίλες και φίλοι, τη λέξη «μεγάλη επιτυχία» κάθε φορά που θα προλογίζω κάποιο τραγούδι ή θα μιλούμε μετά από αυτό για αυτό, διότι δεν μπορείς να πεις ότι το ένα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από το άλλο. Ξεκινήσαμε με το «Σταλιά, σταλιά», όπως οι περισσότεροι από εσάς βέβαια καταλάβατε, μια πολύ μεγάλη... Είδατε, το συνήθιο πώς είναι, πήγα να πω επιτυχία. Θα το διορθώσω λέγοντας μία ακόμα επιτυχία της μεγάλης Μαρινέλας. 1968, η υπέροχη εκείνη συνεργασία του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Ένα χρόνο αργότερα θα μας έρθει το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχου Άκου Δασκαλόπουλου. Η Μαρινέλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, να και η ημερομηνία μας, στις 19 Μαΐου του 1938. Και το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, οι γονείς της, άνθρωποι που έφεραν μαζί τους την παράδοση και το ήθος μιας άλλης Ελλάδας. Ο πατέρας της, ο Γιώργος, δούλευε

σε φούρνο και η μητέρα της Ιδόμνα έκανε μεροκάματα από εδώ και από εκεί για να τα φέρει βόλτα η οικογένεια. Μαρινέλα μεγάλωσε με τα υπόλοιπα αδέλφια της στην εποχή της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Στερήθηκε πολλά χρόνια, δύσκολα, αλλά πλούσια σε αγάπη. Ολόκληρη φαμίλια μαζευόταν συχνά γύρω από το γραμμόφωνο και τραγουδούσαν παρεούλα. Και ο πατέρας της προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά βήματα βάλς και ταγκό. Και αλήθεια είναι ότι η Κυριακή ακόμη πρωτοστατούσε στο χορό, αλλά και στο τραγούδι. Σκεφτείτε ότι ήταν μόλις 4 χρόνων όταν συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία τραγούδησε την φλαμουριά του Σούμπερτ. Και αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Λίγα χρόνια αργότερα θα διαφήμιζε τα καταστήματα ενδυμάτων Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ παλαιός για να τα θυμάται. Λίγο πριν ενηλικιωθεί, με την ευχή των γονιών της, θα ενταχθεί ως ηθοποιός στο θίασο της Μέρις Λοράνς. Και εκεί θα πρωτοσυναντήσει μετέπειτα μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Σόνια Δήμου, τον Τζανετάκο. Τι συνέβη λοιπόν? Ένα βράδυ ο θίασος βρισκόταν στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στον Παλαμά και η τραγουδίστρια του θειάσου αρρωσταίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί. Το ερώτημα που έπεσε είναι: υπάρχει κάποια που ξέρει απόξω όλα τα τραγούδια της παράστασης? Τα ήξερε η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι, η οποία θα συγκλονίσει τους πάντες με τη φωνή της σε σημείο να γίνει η βασική τραγουδίστρια του θεάτρου. Και εκεί θα γνωρίσει και μια σπουδαία χορεύτρια, την Ντέμπι Φιλοσόφου. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους στη μετέπειτα πορεία της Μαρινέλας, γιατί το λέμε αυτό. Η Μαρινέλα θα μαγευτεί από τις κινήσεις της Φιλοσόφου, κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κουνούσε τα χέρια της όταν χόρευε. Και πολλές φορές καθότανε στην κουίτα του θεάτρου και διχάζευε τη Φιλοσόφου να χορεύει, να κινείται. Χρόνια αργότερα, όταν η Μαρινέλα θα γίνει μεγάλη τραγουδίστρια και θα μαγέψει πραγματικά με τις καταπληκτικές κινήσεις των χεριών της, είτε καθότανε στο παλιό κλασικό στυλ του πάλκου, είτε και όταν ξεπεράστηκε, θα έλεγε κανείς, η μόδα της καθισμένης τραγουδίστριας και πλέον η κάθε τραγουδίστρια σηκωνόταν και στεκόταν πίσω από το μικρόφωνο. Πάντοτε η ίδια έλεγε, σε πείσμα όλων αυτών που λέγαν η Μαρινέλα βγήκε στο εξωτερικό και έμαθε χορευτικές κινήσεις, εκείνη πάντοτε απαντούσε πως όλα αυτά ήταν πρίκα από τα μπουλούκια και τα μαγικά χέρια της Φιλοσόφου. Παράλληλα με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ξεκινά κάποια στιγμή την καριέρα της ως τραγουδίστρια. Πού λέτε? Σιγά και μη δεν στεκόμασταν εκεί, στο ιστορικό κέντρο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν τότε στη Νέα Ελβετία της αριστοκρατικής Χαριλάου. Προσοχή όμως! Ακόμη εργάζεται στο Πανόραμα στη Χαριλάου με το πραγματικό της όνομα. Και εκεί θα διαδραματιστεί μια καθοριστική σκηνή στην μετέπειτα πορεία της. Στο Πανόραμα του 56 θα γνώριζε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα. Ποιος είναι ο Τόλις Χάρμας? Προσέξτε. Θυμάστε στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» που η παρέα των λατερνατζίδων στέκονται σε ένα οικογενειακό γλέντι και σηκώνεται κάποιος μουστακαλής και λέει «Παίχτε μου το, είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω» και έρχεται μετά και η γυναίκα του που είχε 2-3 κιλά παραπάνω και τον τούχωσε και μία στην πλάτη λέγοντάς του «Άσε βρε που είσαι και άνδρας και θες να κάνεις το κέφι». Αυτός ήταν ο μεγάλος Τόλις Χάρμας και η σύζυγός του, βέβαια. Δούλευαν μαζί. Πάλι λοιπόν ο Τόλις Χάρμας και τι της λέει? «Άκου να δεις», λέει, «κορίτσι μου, είναι δυνατό να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου? Για τραγουδίστρια σε πήραμε στο μαγαζί, όχι για δακτυλογράφο». «Και πώς πρέπει να το κάνω?», θα απαντήσει εκείνη. «Τι θα αλλάξουμε δηλαδή?» Και λέει ο Χάρμας «Μαρινέλα», εμπνεόμενος από το δικό του ομώνυμο τραγούδι. Το κουβάρι του μύθου μιας μεγάλης τραγουδίστριας αρχίζει να ξετυλίγει.

Σπανίως κόβουμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε να ακούγονται μέχρι την τελευταία συγχορδία τους. Στο δρόμο για τους τίτλους επικαιρότητας έπρεπε να μπω στο δίλημα αν η Νίτσα Ελενίτσα, που ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Μαρινέλλας, θα κοβόταν λίγο και αν θα κοβόταν και το επόμενο τραγούδι, προκειμένου να στριμώξουμε το λόγο. Προτείνω αυτό το οποίο είχε ετοιμαστεί ως χαλί για το υπόλοιπο τρίλεπτο να παίξει κανονικά ως τραγούδι, προκειμένου να μην χαθεί καμία από τη σειρά που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Στο φινάλε, κερδίσατε ένα τραγουδάκι παραπάνω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 5:20 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα για πρώτη φορά τέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Έρετη ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με Δελτίο Ειδήσεων.

102 FM της R3, φίλες και φίλοι, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη.

Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54.

Στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Αθήνα, πάντοτε τους αγαπούμε και τους θυμόμαστε. Στον Ιωσήφ και εδώ και στην Κρήτη, στην Ειρήνη και στην αδερφούλα της τη Δήμητρα, στον φίλο μας τον Τηλέμαχο, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στα ξένα, πάντοτε το τονίζουμε αυτό, καλέ μου φίλε, μια γλυκιά αγκαλιά στην Κική, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Και θα φτάναμε βέβαια αναφυσβήτητα σε αυτό το ντουέτο, σε αυτή τη γνωριμία, σε αυτό το γάμο, φίλες και φίλοι, έτσι. Αλλά προσέξτε, πρέπει να υπάρξει, να προϋπάρξει μάλλον μια γνωριμία σταθμός. Και ήταν ο Μπουζουκτσής Στέλιος Ζαφυρίου, ο οποίος Ζαφυρίου τα χρόνια εκείνη δούλευε και αυτός στο Πανόραμα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις συστάσεις, γνώρισε την Μαρινέλα στο Καζατζίδι. Εκείνος γοητευμένος από την φωνή της, αλλά και από τις χορευτικές ικανότητες, της το τόνισε από την πρώτη κιόλας στιγμή πως είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδά το λαϊκό τραγούδι. Ο Καζατζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγόντο του, που λέμε και στη μουσική. Και βέβαια μαζί θα καταφέρουν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ντουέτα της χώρας, αξεπέραστο για πολλούς μέχρι και τις μέρες μας. Από το κέντρο Λουξεμβούργο της Θεσσαλονίκης, επίσης πολύ μεγάλο κέντρο της εποχής, όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, κάποια στιγμή κατεβαίνουν στην Αθήνα και από εκεί αρχίζει μια εντελώς ανωδική πορεία. Τραγουδούν τους καλύτερους συνθέτες της εποχής, Τσιτσάνη, Χιώτη, Παπαϊωάννου, Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μπακάλι, τόσους και τόσους. Η Παπαγιανοπούλου τους δίνει το «Δυο πόρτες έχει ζωή». Ο Καζατζίδης από την πλευρά του γράφει και αυτός τραγούδια. Και την εποχή εκείνη επιχειρεί πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στην λαϊκή του ορχήστρα, αλλαγές οι οποίες θα έλεγε κανείς φίλες και φίλοι ότι σηματοδότησαν γενικότερα τις αλλαγές των ορχιστρών στα διάφορα πάλκα και θα δούμε τι έγινε. Πλέον μιλάμε για τρία μπουζούκια, δύο βιολιά, πιάνο, ακορντεόν, μπάσο, δύο κρουστά και δύο κιθάρες. Και δεν είχαν άδικο όλοι αυτοί που έλεγαν ότι μαζί με την Μαρινέλα δημιούργησαν πλέον μια νέα σχολή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1961 στο Κεντρικόν έρχεται μια άλλη μεγάλη στιγμή. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζονται με τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Τέσσερα τραγούδια του Χατζηδάκη, Αθήνα, Κουρασμένο Παλικάρι, ο Κυραντώνης και αυτό εδώ, το πέλαγο είναι βαθύ, και έξι του Θοδωράκη από τον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία. Βράχο βράχο τον καημό μου, Σαββατόβραδο, Έχω μια αγάπη, Το παράπονο, Ο μετανάστης και το Ο καημός. Όλα ερμηνεύονται με τρόπο μοναδικό από τον ντουέτο. Ο Χατζηδάκης, να σκεφτείτε, ακούγοντας τη Μαρινέλα να κάνει τη φούγκα στο Κουρασμένο Παλικάρι, την παρομοίασε με τη Μαρή Κανίνου. Την ίδια εποχή ο Τσιτσάνης δίνει τη συνεφιασμένη Κυριακή στο τρίο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Καζατζίδης, Μαρινέλα, Λίδια και τους επικροτεί για την υπέροχη ερμηνεία του πολύ μεγάλου αυτού τραγουδιού. Κανείς δεν μένει απ' έξω. Ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος τους δίνουν πολύ μεγάλα τραγούδια. Το «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το «Ποιος είναι ο δρόμος, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» σε στίχους του Χριστοδούλου. Από ένα σημείο και μετά, ο κόσμος που βρίσκεται στα ξένα για να εργαστεί, κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει υποφέρει στο μετεμφυλιακό κράτος, βλέπει στη μορφή του Καζατζίδη το απόλυτο λαϊκό είδωλο. Η Μαρινέλα από την πλευρά της, με έναν τρόπο πάρα πολύ σεμνό, θα σταθεί δίπλα του και θα τον στηρίξει. Όλοι μιλάνε για την, τόσο για τον ίδιο, αλλά και για την παρτενέρ του Στέλιου με την υπέροχη φωνή. Θα κατέληγε στο γάμο. 7 Μαΐου ήταν του 64 όταν θα παντρευτούν. Θα χωρίσουν βέβαια το Σεπτέμβριο του 65. Ο Καζατζίδης αποφασίζει τότε να σταματήσει τις εμφανίσεις του στη νύχτα στα μαγαζιά, μια για πάντα. Αιτία, όπως θα υποστηρίξει ο ίδιος, οι απειλές που δεχόταν από τους ανθρώπους της νύχτας και ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κάποια βραδιά όταν ένα μπουκάλι πέρασε ξυστά από το κεφάλι του.

Μαρινέλα στα τέλη του 65, χωρίς τον Καζαντζίδη δίπλα της ως σύζυγο, προσπαθεί πλέον να σταθεί στα πόδια της, να ξεκινήσει μια προσωπική πορεία. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς οι πρώτες ηχογραφήσεις στη Μήνος, με συμμετοχή στο έργο Ανάστασης Ονείρων των Λεοντή και Παπαδόπουλου, δεν είχαν την επιτυχία που εκείνη θα ήθελε, προκειμένου να στηριχθεί ευθύς εξ αρχής στα πόδια της. Μολονότι βέβαια ήταν υπέροχα τραγούδια και πάρα πολύ ωραία τραγουδισμένα. Έτσι θα ξαναριχτεί στη δουλειά που θα λέγαμε, στα τραγούδια του Μαρκόπουλου, τα Παλικάρια, του Πλέσα το έκλαψα χθες, αλλά κυρίως έχει τη στήριξη του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, όχι μόνο σε επίπεδο μουσικής, αλλά και ηθικά.

0: Αποχαιρετήσαμε, θα έλεγε κανείς, κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, την κοινή πορεία με το Στέλιο Καζατζίδη, τόσο πάνω στο πάλκο όσο και στη ζωή, με το «Έχω μια αγάπη» που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, 1961, σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη και μουσική Μίκη Θοδωράκη.
1: Κι αν η δική μου καρδιά πόνα.
0: Ο κόσμος της τέχνης, βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν είχε ξεχάσει, δεν θα μπορούσε να είχε ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν ήδη η Μαρινέλα. Ε? Και σταδιακά θα έρθει στην προσωπική της πλέον πορεία μια πρώτη μεγάλη στιγμή που ήταν αναφυσβήτητα η συμμετοχή της τον 1ο Μουσικό Αύγουστο του 1966 στο Λυκαβητό, εκεί όπου υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θοδωράκη θα ερμηνεύσει το έργο «Λιποτάκτες», ενώ ταυτοχρόνως ηχογραφεί τη Φέδρα αλλά και την όμορφη πόλη σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Το 67 θα έρθει η σειρά του Γιώργου Ζαμπέτα με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, το «Σταλιά Σταλιά». Εδώ τι είχε συμβεί? Αρχικά ήταν να πάει στη Βουγιουκλάκη το τραγούδι για τις ανάγκες μιας ταινίας, αλλά Βουγιουκλάκη δεν θέλησε και με το που το έμαθε η Μαρινέλα πηγαίνει και ζητά από τον Ζαμπέτα να δώσει σε αυτήν το τραγούδι. Ο Ζαμπέτας το έδωσε και η ιστορία απέδειξε ότι ήταν πραγματικά μια εξαιρετική επιλογή. Είναι βέβαια και η εποχή εκείνη κατά την οποία φεύγει από την Μήνος για να υπογράψει με την Polygram. Το τραγούδι θα γίνει η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία της στην μετακαζατζίδη εποχή. Ακολουθεί και η πρόταση του Γιάννη Δαλιανίδη στον Πλέσα να γράψει ένα τραγούδι, που το είχε πει, διαφορετικό για το musical «Γοργόνες και Μάγκες», το οποίο βέβαια επρόκειτο να το ερμηνεύσει η Μαρινέλα, και ήταν το τραγούδι που χρησιμοποίησαμε για το πρώτο μας μουσικό χαλί, το θρυλικό «Άνοιξε πέτρα». Ένα τραγούδι που με τη σειρά του άνοιξε διάπλατα εκ νέου τις πόρτες στην Μαρινέλα για το ξεκίνημα της λαμπρής προσωπικής της πορείας. Κυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο 33 στροφών και μάλιστα είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες, συνολικά από τους πρώτους καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν προσωπικούς δίσκους 33 στροφών. Και αν σταθήκαμε μια φορά, και έτσι έπρεπε, φίλες και φίλοι, στον τρόπο με τον οποίο ο Καζατζίδης είχε αλλάξει τις ορχήστρες πάνω στο πάλκο, δημιουργώντας μια διαφορετική μπάντα στο λαϊκό τραγούδι, αξίζει πραγματικά να σταθούμε και στο γεγονός ότι η Μαρινέλα θεωρείται ως η τραγουδίστρια η οποία καθιέρωσε ένα καινούριο είδος τραγουδιού, το ελαφρολαϊκό. Και ταυτοχρόνως ήταν αυτή που θα αλλάξει πάρα πολλά στη νυχτερινή διασκέδαση. Τι έκανε η Μαρινέλα? Η Μαρινέλα έβαλε θεατρικούς προβολείς στο χώρο όπου εμφανιζόταν και θα μεταμορφωθεί από την μυρολογίστρα του σινεμά και την τραγουδίστρια της καρέκλας μέχρι τότε, έτσι, σε μια φινετσάτη πλέον, λαμπερή στάρ της πίστας, με κοντοκουρεμένο μαλλί, με πάρα πολύ έτσι υψηλής αισθητικής ντύσιμο, παρουσιάζοντας ένα είδος θεάματος πρωτόγνωρο, θα έλεγε κανείς, για τα ελληνικά δεδομένα. Το θέατρο που ζούσε μέσα της, ο χορός που ζούσαν μέσα της, τα έβγαλε πάνω στο πάλκο που δεν ήταν πια πάλκο, είχε γίνει πλέον πίστα. Και βέβαια, όπως η παλαιότερη γενιά των καλλιτεχνών της είχε σταθεί στο δικό της ξεκίνημα, είχε έρθει η ώρα να σταθεί και εκείνη δίπλα στην τότε πρωτοεμφανιζόμενη γενιά του τραγουδιού της εποχής εκείνης. Γιατί το λέμε αυτό, το 70 θα πάρει δίπλα της τον Γιώργο Νταλάρα και θα τραγουδήσουν μαζί για τρεις ολόκληρες σεζόν. Θα πραγματοποιήσει περιοδία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Και ταυτοχρόνως θα λάβει μέρος σε φεστιβάλ τραγουδίου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με το τραγούδι του Κατσαρού, το ξέρετε, την Κυραγιώργενα. Και ίσως να μην το ξέρουν πολύ αυτό, αλλά κατακτά την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Δεν ήθελε και πολύ κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 1971 το BBC και η Νανά Μούσχορη θα φιλοξενήσουν την Μαρινέλα ως την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Ελλάδος. Και τραγουδούν μαζί οι δύο κυρίες με τη συνοδεία του συγκροτήματος Αθηναίοι και του πρωτοεμφανιζόμενου τότε οργανοπαίκτη Θανάση Πολυκανδριώτη.

Τίποτα δεν είχε γίνει στην τύχη. Όλα ήταν υπόθεση της ανεπανάληπτης προσπάθειάς της να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στην τελειότητα, αναδεικνύοντας τον στίχο, τη μελωδία, με χίλιες δυο τεχνικές της φωνής της, με μια ανεπανάληπτη δεξιότητα στην κίνηση του σώματος και με μια χωρίς προηγούμενο μέθεξη μυαλού και ψυχής. Μια πραγματικά ανεπανάληπτη καλλιτέχνηδα στο είδος της, όπως θα πει και ο μεγάλος Μάνος Κατράκης στο ένθετο συλλογής με τίτλο 15 χρόνια Μαρινέλα. Το καταλάβατε πολύ έτσι, 1974. Μετά από το θρίλερ «Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision» επιλέγει τη Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι που έχουμε συντροφιά ως χαλή, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου τον Κατσαρού Πυθαγόρα, το οποίο θα πάρει την 11η θέση. Τότε είχαν κερδίσει η θρυλική Άμπα. Η Χούντα θα πέσει και μεταξύ άλλων η Μαρινέλα προετοιμάζει τη μεγάλη έκπληξη, τη μουσική της συνύπαρξη με τον Κώστα Χατζή στον ίδιο χώρο. Κάτι που είχε αρχίσει να συζητιέται από το 70, αλλά που οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν. Το 76 λοιπόν η Μαρινέλα φίλει τις μεγάλες πίστες και βρίσκεται στο πλευρό του Χατζή στην Μποάτ Σκορπιός στην Πλάκα και θα δώσουν μαζί ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Η Μαρινέλα χωρίς τις πολυτέλειες της πίστας που την ανέδειξαν σε μια πραγματική μεγάλη ντίβα, με ένα μικρόφωνο και τη συνοδεία του Χατζή και της κιθάρας του, σύει πραγματικά με τη φωνή της στην Μποάτ και προκαλεί κάθε βράδυ το ασταμάτητο και αυθόρμητο χειροκρότημα του.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, έτσι, από το «Κοίταμε στα μάτια» νωρίτερα, διαφορετικό, καθαρό, λαϊκό, του Άκη Πάνου, 1971, σε ένα διαφορετικό, ελαφρολαϊκό τραγούδι. Σιγά μη δεν έπαιζε το να παίζει το τραζίστορ τα αμερικάνικα του 1978. Δεκαετία προσωπικής πορείας, επιτυχιών αλλά και συνεργασιών ήταν και εκείνη του 80, όπως για παράδειγμα στο δίσκο Ρίγκ τον Μπουγάτρη Πολίτη μαζί με την Τσανακλίδου και την Κανελοπούλου. Η Μαρινέλα θα γυρίσει στη δισκογραφική Μήνος μετά από 22 χρόνια, θα κυκλοφορήσει τον δίσκο Τολμώ, και μια άλλη μεγάλη έκπληξη δεν θα αργήσει να έρθει, και ήταν η πρώτη εμφάνισή της στο Ηρώδιο με την μουσική παράσταση «Γυναικών πάθη» σε σκηνοθεσία του Τσακίρη. Δομή του αποχωρικά του Ευρυπίδη, που έχουν συνθέσει σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Κουρουπός, ο Λεωτής, ο Κραουνάκης και ο Χριστοδουλίδης. Και αν υπάρχει κάτι που δεν θα ξέχασε ούτε και η ίδια, θα ήταν τα όσα έγραψαν οι New York Times μετά από περιοδία της στις ΗΠΑ στην αυγή του 21ου αιώνα. «Γη είναι η μορφή με μεγάλη γκάμα που συναρπάζει και εκφραστικότητα που ταιριάζει σε ντίβες του θεάτρου». Πού να σταθείς και πού να περπατήσεις μιλώντας για την Μαρινέλα. Θεωρούσε καθήκον το να τραγουδά, προσοχή όμως εδώ, έτσι, ένα γλυκό καθήκον και όχι ένα καταναγκασμό. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό, επί σκηνής, το καθήκον, στο Ηρώδιο, την ώρα που τραγουδούσε στις 25 Σεπτέμβρη του 2004. Η μάχη ήταν πολύ σκληρή για να πει τελικά το αντίο στις 28 Μαρτίου του 2026. Και εμείς κλείνουμε από αυτή τη συνεργασία με τον Κώστα Χατζή, στην οποία προαναφερθήκαμε, κλείνουμε με το τραγούδι «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα κλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι δύο Πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή αλλά και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά drones από τη Λετωνία και άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίπεινα. Η εκπρόσωπος της Λετωνίας του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψε τις δηλώσεις ως καθαρή φαντασία. Επιστροφή στα δικά μας, τα ύψη, πολιτική αντιπαράθεση, αίρετη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη πέρι συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των ντεπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Φόρο τιμής αποτεί η χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε εξέλιξη εκδήλωση στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 το βράδυ ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές και άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 6.30 το απόγευμα και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, ενώ το παρόν έδωσαν παραδοσιακά και εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον Κοπανό Νάουσα τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του δημοτικού σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη τρεις περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικά. Αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Ο ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγο Σλάμπαρτ της Αρκτικής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το είδος θηλαστικού στην Ευρώπη. Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας ανέφερε ότι εντόπισε τον ιό και σε ένα νεκρό θαλάσσιο ύπο, επίσης στο Σλάμπαρτ. Ο εξαιρετικά μολυσματικός ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίζεται σε όλο ένα και περισσότερα θηλαστικά στην Ευρώπη και σε νέες περιοχές όπως στην Αρκτική, όπου μπορεί να έχει συνέπειες για τους ευάλωτους πληθυσμούς των ζώων και τα οικοσυστήματα, σημείωσε το Ινστιτούτο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.
8: Fade out. Έφερα τους μεζέδες.
9: Εν το τηγανείο τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσες εσείς τέτοιο σφάλμα.
8: Τι λέει.
10: Ποιος ξέρει.
9: Λέγω εν το τηγανείο τους μετέφερες.
8: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστην και του τέστην.
10: Λέει στο τηγάνι τους φέρατε.
8: Τι είπατε.
10: Στο τηγάνι λέει τους φέρατε.
8: Τι ωραία που τα λέτε εσείς.
10: Και εγώ τα λέω ωραία διότι.
9: Πήγαινε τους γρήγορα πίσω και μετέφερε τους εντός πιατείων.
10: Έσβησε.
9: Από τον ενθουσιασμό της, του τέστην απ' τη χαρά της. Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας... Πάθατε τίποτα,
10: είπατε πολύ πτώση.
9: Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας, θα σας δώσω την Μαρίναν για να ρίξετε μια ματιά στα περιοχάς. Του τέστην εδώ τριγύρω. Και μετά θα καταβροχθήσουμε εσάς.
10: Τι ωραία που τα λέτε.
9: Λοιπόν, εγώ πάω μέσα.
10: Μια στιγμή, παρακαλώ. Μας ρίχνετε ένα του τέστην, το συνήθις οργανισμός μας.
9: Πολύ ωραία, σχολάτα, ωραία.
10: Θα το πνίξω αυτό, ναι.
5: Του τέστην συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησε το μια ιστορία θα σας πω του Θανάση Βικόπουλου, ο οποίος μας είπε τα πάντα για τη Μαρινέλα και εμείς είμαστε εδώ για να θυμίσουμε την ταινία Γοργόνες και Μάγκες, στην οποία η Μαρινέλα τραγούδησε το εμβληματικό τραγούδι «Άνοιξε πέτρα», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα, αλλά αυτή ήταν η πιο γνωστή ατάκα από την ταινία «Εν το τηγανίο τους μετέφερες, του τέστην, του τέστην», σε ταινία του 1968 του Γιάννη Δαλιανίδη, με τον κορυφαίο χρόνο Εξαρχάκο να κάνει τον Κωστάκη τη γρήπη. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 19 Μαΐου. Είμαστε στον 102 FM και θα είμαστε μαζί. Έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Του τέστην πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για το 2ωρο fade out και αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 107η επέτειο από τη γενοκτονία των Ποντίων, όταν 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν. Αυτή την ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί που βρίσκεται και το μνημείο με την Πόντια Μητέρα, είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση, ομιλία του συγγραφέα και εκδότη Σάβα Καλεντερίδη, θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος, ενώ και στην Καλαμαριά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξελίξεις. Νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο, ενώ το απόγευμα θα έχουμε λαμπαδιδρομία σε 7.30 ώρα, διοργανώνεται από την αδερφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς, θα φωτίσει τους δρόμους της πόλης, νέοι με λαμπάδες στα χέρια θα τρέξουν στη μνήμη των θυμάτων. Μια πολύ σημαντική ημέρα με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και όπου υπάρχει η ελληνική ομογένεια για αυτό τον χαμό, για αυτό το σφαγιασμό 353.000 Ελλήνων. Την ίδια ώρα πάντως, όσοι είστε έξω και προλαβαίνετε για λίγη ώρα ακόμα, ως τις 9 θαρώ, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από την παραλία Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων έχει συγκεντρώσει από τις 5 το απόγευμα, καθότι εκτίθεται το αυθεντικό τρόπαιο των πρωταθλητών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του NBA. Ανάμεσα λοιπόν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στους ομπρέλες Ζογολόπουλου, Θεσσαλονικείς έχουν πάει να το δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν με το πιο διάσημο τρόπαιο του μπάσκετ που έχει άρωμα NBA. Θα είναι εκεί μέχρι τις 9. Όσοι μπορείτε να περάσετε και να το δείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί του, είναι μια φωτογραφία που θα σας μείνει αξέχαστη.

Από το μεσημέρι έχει γίνει χαμός στην Αθήνα για μια οσμή σαν φυσικού αερίου. Έχει σημάνει συναγερμός, έκλεισαν σχολεία, άδειασαν δημόσιες υπηρεσίες, κόσμος βγήκε ανήσυχος στους δρόμους. Απλώς οι άνθρωποι απέχουν και 500 χιλιόμετρα από εδώ, είναι λογικό να μην ξέρουν ότι αυτό εμείς εδώ το ζούμε χρόνια και το λέμε θερμαϊκός. Όπως γράφει πολύ σωστά στη σελίδα του ο πρώην στρατηγός πυροσβεστικής αναποστρατεία, ο Σπύρος ο Βαρσάμης, λέει: διαβάζουμε ενδιαφέροντες ανακοινώσεις για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας. Με μια απλή αναζήτηση βρίσκει κανείς τα ακόλουθα. Η έντονη οσμή που θυμίζει αέριο στο θερμαϊκό κόλπο δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο περιβαλλοντικό φαινόμενο που οφείλεται στην αποσύνθεση οργανικών υλών και φυκιών στο βυθό, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας και τους ανέμους, οι οποίοι μεταφέρουν τις αναθυμιάσεις στην παραλιακή ζώνη. Αναρωτιέμαι, λέει ο στρατηγός με την εμπειρία του, δεν υπάρχει κανείς ειδικός να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οσμή αερίου λόγω διαρροής σε τόσο μεγάλη περιοχή, αφού η τεχνητή μυρωδιά του γίνεται αντιληπτή μόνο σε μικρή συγκέντρωση πλησίων της όποιας διαρροής. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, αν υπήρχε διαρροή θα μύριζε μόνο σε εκείνο το σημείο και όχι σε όλα τα νότια προάστια που έχουν βγει από το μεσημέρι στους δρόμους ψάχνοντας να βρουν που έχει διαρροή φυσικού αερίου. Θερμαϊκός, αδέρφια μου Αθηναίοι, θερμαϊκός. Και αν δεν είχατε θάλασσα, λίγο νοτιά σας φύσηξε και νομίζατε ότι είχαμε φυσικό αέριο που κατέκλυσε την πρωτεύουσα.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Στις 9 ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα με την νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων προβάλλει αβάσιμες αξιώσεις κατά της Τουρκίας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Πανόραμα, πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
9: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out, fade out, fade out. Please don't stop the music.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Viral έχει γίνει ένας τύπος που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με roller coaster. Έχει γίνει αντιληπτός και τον έχουν τραβήξει σε βίντεο να περνά από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία, φορά εκτός από πατίνια. Ο Batman, αφού μας κάνει εδώ, τον έχεις δει έτσι, φορά τη στολή του Batman, την Μπέρτα και τη μάσκα του Batman και κάνει βόλτες στη Θεσσαλονίκη, προφανώς περνώντας την πόλη μας για Gotham City. Μπορεί να το συναντήσετε σε διάφορους δρόμους, απαντά αν του μιλήσετε, του έχουν απευθύνει το λόγο, γυρνά, φωτογραφίζεται όλα, όποιος τον πετύχει, γιατί εγώ δεν τον πέτυχα, να του πει παρακαλώ ότι σε αυτή την πόλη δεν χρειαζόμαστε Batman, αλλά Superman.

Και αν ο Batman της Θεσσαλονίκης έγινε viral, τι να πούνε και οι αγρότες σε Μαθαία και Πέλα. Υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί μία φωτογραφία η οποία δείχνει αγρότη να έχει βάλει σε έναν από τους τσιμεντένιους στήλους που χρησιμοποιεί στο χωράφι του για να κρατά όρθια τα δέντρα της καλλιέργειάς του κάμερες και από κάτω να γράφει με ένα χαρτόνι «Σε βλέπω, οι παραβάτες θα πυροβολούνται χωρίς προειδοποίηση». Και αυτό γιατί και φέτος παραμένει έντονο το πρόβλημα της κλοπής των φρούτων από καλλιέργειες στην περιοχή, με τους παραγωγούς να πηγαίνουν πρωί στο χωράφι και να βλέπουν ότι η συγκομιδή, η σοδειά τους η φετινή, έκανε φτερά. Σχεδόν κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί αγρότες με αυτό το πρόβλημα. Όταν οι καρποί οριμάζουν, επιτίδη πηγαίνουν για εύκολο κέρδος, τους μαζεύουν νύχτα και τους πουλούν στη συνέχεια οι ίδιοι. Οι ζημιές είναι τεράστιες για τους αγρότες που μια ολόκληρη χρονιά δούλευαν, έχουν βάλει κόπο και χρήμα για περιμένοντας να συγκομίσουν αυτή την περίοδο και να πουλήσουν εισπράττοντας χρήματα και πηγαίνουν να δουν το χωράφι άδειο. Οπότε πολλοί έχουν βάλει κάμερες, πολλοί έχουν βάλει διάφορα συστήματα παρακολούθησης έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τους κλέφτες ακόμα και αργά τη νύχτα και πολλοί δε κάνουν και περιπολίες τη νύχτα με τα αγροτικά τους έτσι ώστε να διώξουν μακριά τους επίδοξους κλέφτες γιατί από αυτό οι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν και μη χειρότερα.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Μόλις προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα της Α εθνικής κατηγορίας, στοίχημαν, και η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Τι έγινε όμως με τα εισιτήρια, ποιος πήρε εκεί κεφάλι, ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση? Πριν από λίγο σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για το ποιος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια. Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός, έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 θεατές σε κάθε αγώνα και αύξηση συγκριτικά με πέρσι που πήρε το double. Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα εισιτήρια με μέσο όρο κοντά στις 27.000 και όσο πλησίαζε τον τίτλο τόσο το γήπεδο γέμιζε. Αύξηση στα εισιτήρια είχε και ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ο μέσος όρος του στην προσέλευση χάλασε σημαντικά στα play-off εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν τέταρτη θέση, έκανε αρνητικό ρεκόρ τετραετίας, καθώς τη σεζόν που έχασαν το τίτλο στο φινάλε είχαν 219.000 εισιτήρια συνολικά και φέτος είχαν 130.000, μείωση δηλαδή 90.000 εισιτηρίων. Ο Άρης

μειωμένα κατά 35% τα εισιτήρια, διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια και έπεσε 20.000 εισιτήρια κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ο Όφι έπαιζε στο Παγκρίτιο και όχι στο Γεντικουλέ και εκεί το γήπεδο παίρνει περισσότερο κόσμο. Είχε μια αύξηση της τάξης του 70% λόγω της καλής πορείας, λόγω της κατάκτησης του κυπέλου όλων. Μεγάλη αύξηση είχε και ο Βόλος εξαιτίας όμως των φιλοξενούμενων, καθώς στους αγώνες με τις μεγάλες ομάδες είχε τρομερή προσέλευση στο γήπεδο. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ας πούμε, είχε αύξηση 100% σε σχέση με πέρσι. Η ΑΕΛ ήταν στην έκτη θέση όσον αφορά τις εισπράξεις των εισιτηρίων, τους θεατές που την παρακολούθησαν πιο σωστά, αν και η ΑΕΛ ήταν τις ομάδες που υποβιβάστηκε. Και φαίνεται ότι χάσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες σε εισπράξεις. Αναλυτικά, ο Άρης είναι 7ος λόγω της μείωσης, ο Βόλος 8ος και ακολουθούν Πανετολικός Πανσεραϊκός που επίσης υποβιβάστηκε, Αστέρας Λεβαδιακός, Ατρόμητος και Κηφισιά. Τώρα, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά ας δούμε λίγο τι λένε τα προγνωστικά για τον επόμενο πρωταθλητή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πορεία, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Σοφίας μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατευθύνονται προς το τουρκικό προξενείο, κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχοντας αποτύχει στην εισβολή της με στόχο την υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, προσπαθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον Πόντο εναντίον της χώρας μας, σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα κοντά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση της αποκλεισμένης πλωτίσοδου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Bloomberg. Οι ηγέτες των χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 6 και 7 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές. Ωστόσο, το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά και για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επιδείνωση τόσο της κατάστασης ασφαλείας όσο και της ανθρωπιστικής κατάστασης, με τον πόλεμο, όπως αναφέρουν, να γίνεται πιο φωνικός μέρα με τη μέρα και τις απώλειες των αμάχων να συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ΙΕ χαιρέτησε μεταξύ άλλων τη συμφωνηθής ανταλλαγή 2.000 εχμαλώτων πολέμου, σημειώνοντας ότι 205 εχμάλωτοι από κάθε πλευρά επέστρεψαν στις 15 Μαΐου και κάλεσε τις δύο πλευρές να ολοκληρώσουν όλες τις φάσεις της ανταλλαγής, ενώ ζήτησε και την άμεση και ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων με βία παιδιών από την Ουκρανία. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον κοπανό της Νάουσας τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη 3 περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικό. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει καλησπέρα από την Καβάλα, στην Ευτυχία που μας στέλνει και αυτή την καλησπέρα της και στην Ιωάννα που λέει ότι είμαστε εδώ. Χρήστος Σιδερίδης για δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ μαζί μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και Taste Atlas λίγο θα πάμε, που σήμερα ανέβασε μια λίστα η οποία είναι καθόλου λάθος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Λέει τα καλύτερα τυριά του κόσμου στην κορυφή, ένα ελληνικό. Καταρχάς, φίλοι μου του Taste Atlas και φίλοι μου Αθηναίοι, τα κίτρινα δεν είναι τυριά, είναι κασέρια. Και δεύτερον, εμείς εδώ τυρί ξέρουμε μόνο ένα, δεν ξέρω εσείς πώς ξέρετε, ένα τυρί και αυτό είναι άσπρο. Τέλος πάντων, ας τα προσπεράσουμε αυτά και ας πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί της γεύσης. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι έχει στην πρώτη εικοσάδα με τα καλύτερα σκληρά τυριά, κασέρια δηλαδή, στον κόσμο, 7. Μας κοντράρει μόνο η Ιταλία, που έχει επίσης 7, αλλά στις 30 πρώτες θέσεις. Καλύτερο κίτρινο τυρί, κίτρινο κασέρι, όπως θέλετε πείτε το, στον κόσμο, σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, είναι η Γραβιέρα Νάξου, που βαθμολογείται με 4,6, μαζί με την Παρμετζάνα Ρετζιάνο. 4,6 και αυτή, αλλά στη δεύτερη θέση κατά τη υστερεί από την ελληνική γραβιέρα. Τρίτη θέση με 4,5 Γραβιέρα Κρήτης. Επίσης με την ίδια βαθμολογία το Πεκορίνο Σάρντο από τη Σαρδινία. Ακολουθεί στην πέμπτη Κεφαλογραβιέρα με 4,4, όπως και το Μετσοβόνε. Εδώ διαφωνούμε κάθετα. Το καλύτερο κασέρι είναι το Μετσόβου και δεν σηκώνει και συζήτηση. Στην 7η θέση το Πεκορίνο Σισιλιάνο. Εδώ μας χαλάει λίγο τη διαρχία Ιταλίας-Ελλάδας. Ένα κασέρι, τι χώρα είναι αυτή, Λιβάνσκι Σιρ λέγεται το κασέρι. Ούτε ξέρω ποια είναι αυτή η σημαία. Γκράνα Παντάνο ακολουθεί από την Ιταλία και Πεκορίνο Ρωμάνο και μετά είναι τα από τα ελληνικά Σαν Μιχάλη, Λαδοτήρι Μυτιλίνης και Γραβιέρα Αγράφων. Εντάξει, είμαστε οι καλύτεροι στα κασέρια, όχι να το πενευτούμε, αλλά ούτε οι Ιταλοί νομίζω δεν μας παίζουνε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται και αυτή η καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0068-228. Τα βλέπω απέναντί μου τόσο καιρό και δεν το έχω μάθει ακόμα. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, βρέθηκε το καλύτερο μέρος του κόσμου, ο καλύτερος προορισμός για την ακρίβεια. Το περιοδικό Time Out λοιπόν δημοσίευσε τη λίστα με τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός προορισμός που εντυπωσιάζει με την άγρια φυσική ομορφιά του. Η Picos de Europa κατέκτησαν την πρώτη θέση, ξεπερνώντας εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Η οροσειρά αυτή βρίσκεται στην περιοχή της Αστούριας, στην Ισπανία δηλαδή, αποτελεί ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ισπανίας, τώρα του κόσμου, ο πιο εντυπωσιακός δηλαδή, προσφέρει ένα σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, απόκριμνες κορυφές όπως περιγράφουν, καταπράσινες εκτάσεις και η αίσθηση του Ατλαντικού ωκεανού συνθέτουν ένα καθυλωτικό τοπίο. Οι λάτρεις πεζοπορίας βρίσκουν εδώ τον παράδεισό τους. Κορυφές φτάνουν έως τα 2650 μέτρα. Περίφημο μονοπάτι Κάρες θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές. Υπάρχουν μικρά ορεινά χωριά γύρω-τριγύρω που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Time Out, την ιστοσελίδα αυτή που έκανε την έρευνα, την δημοσκόπηση, είναι ένα μέρος όπου η φύση και η ηρεμία κυριαρχούν απόλυτα. Η περιοχή κρύβει ακόμη περισσότερους θησαυρούς για τους επισκέπτες, μια γέφυρα με ρωμαϊκές επιρροές, παγετωνικές λίμνες, ιστορικό παρεκκλήσι μέσα σε σπήλαιο που υπάρχει εκεί, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Όλα καλά, αδέρφια, μετά από τόσο περπάτημα, πού θα φάμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέλη της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και Ποντιακών Συλλόγων κατέληξαν έξω από το τουρκικό προξενείο. Κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Προκαλεί η Τουρκία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και προσπαθεί να καλύψει την ήττα της, αναφέρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ανέφερε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος Βάνς. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έρεται η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ερωμένη τους, ενώ με τον ερωμένη του, ενώ η μητέρα της τραγουδίστριας ολοκλήρωσε το διαζύγιο της μαζί του το 2011, δηλαδή ενώ ήταν ακόμη με την ερωμένη του και είχε αποκτήσει παιδί. Η Leighton Meester, η γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, μήνυσε τον πατέρα της, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση χρημάτων. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι έδινε στη μητέρα της 7.500 δολάρια το μήνα για τα ιατρικά έξοδα του αδερφού της, όμως εκείνη, εγώ κάνω λάθος, τη

μάθητρια μίλησε για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της. Είπε ότι αρχικά ήθελε να σπουδάσει και να γίνει δικηγόρος, όμως εκείνος την έσπρωξε στο τραγούδι. Άλλοι παιδιά, εμείς λέμε να γίνουν νομικοί, να φύγουν από τη showbiz, αυτός την γύρισε στο τραγούδι. Και τον απέλησε γιατί, όπως είπε, ήθελε να έχει τη δική της ταυτότητα και τον απομάκρυνε από την καριέρα της για να κάνει τα πράγματα, έστω και εκεί που την έσπρωξε με τον δικό της τρόπο. Και Kobe Bryant, ο αείμνηστος διάσημος μπασκετμπολίστας των Lakers, οι γονείς του το 2013 προσπάθησαν να δημοπρατήσουν προσωπικά του αντικείμενα, ενώ ακόμα ήταν ενεργεία μπασκετμπολίστας του NBA, τα οποία τους τα είχε χαρίσει ο ίδιος. Όταν το έμαθε, μήνυσε τους γονείς του και την εταιρεία που τα πουλούσε. Η εταιρεία αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα ανήκουν στη μητέρα του, η οποία είχε πάρει ήδη προκαταβολή για την πώληση. Επετέχθη συμβιβασμός τελικά. Οι γονείς του ζήτησαν δημόσια συγγνώμη. Ο Kobe όμως δήλωνε ότι η σχέση τους ήταν τεταμένη για χρόνια. Κάνε παιδιά να δεις καλό.

Πριν λίγο λέγαμε ότι ο μορφότερος προορισμός του κόσμου είναι η Picos de Europa που βρίσκονται στην περιοχή της Αστούριας. Αν λοιπόν θέλετε να τα επισκεφτείτε, μην τολμήσετε μετά από αυτά να πάτε σε Βαρκελόνη. Και αυτό γιατί υπάρχει πλέον στη Βαρκελόνη τέλος στους τουρίστες. Δεν θέλουμε άλλους, λέει, ούτε έναν. Τέλειωσε. Ο υπερτουρισμός έχει ταλανίσει τη Βαρκελόνη από τις πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πέρσι προσέλκυσε 26 εκατομμύρια επισκέπτες η Βαρκελόνη και πλέον έχει διοριστεί ένας 58χρονος καθηγητής τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα ως επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Βαρκελόνης και σκοπός του είναι να σταματήσει το κύμα τουριστών στην πόλη. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, λέει, η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε έναν. Να φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε σπίτι σας. Τέλος πάντων, δεν τα λέει αυτός, τα εννοεί όμως ξεκάθαρα. Όπως αναφέρει, ας πούμε, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εμβληματική αγορά τροφίμων Λαμποκερία, η οποία είναι πνιγμένη τα τελευταία χρόνια από τους τουρίστες. Ήταν πάλι πότε σημείο τροφοδοσίας των μεγαλύτερων σεφ της πόλης και τώρα δεν μπορεί να πάει κανένας ντόπιος γιατί γίνεται χαμός από τους τουρίστες. Η αγορά θα ξαναγίνει τόπος πώλησης φρέσκων προϊόντων και θα απαγορεύσουμε τα snack, λέει. Επίσης, σκοπός είναι να μειώσουν τα μισθωμένα καταλήματα για βραχυχρόνια διαμονή και επίσης τους τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν για να πιούν και στη συνέχεια να τα σπάσουν ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιοι επισκέπτες, ξεκαθαρίζουν. Ακόμη δεν θέλουν τους τουρίστες ημερήσιων εκδρομών που φτάνουν στη Βαρκελόνη με πούλμαν, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια υπολογίζονται και γι' αυτό θα αυξήσουν πάρκινγκ. Τα τουριστικά λεωφορεία θα είναι υποχρεωμένα να σταθμεύουν εκτός κέντρου και οι τουρίστες να παίρνουν το μετρό για να προσεγγίσουν το κέντρο. Επίσης τα κρουαζιερόπλοια. Θα μειωθούν οι ελιμενισμοί, από 7 τη μέρα θα γίνουν 5, ενώ θα αυξηθεί και ο ειδικός φόρος στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων από 4 που είναι 8. Θέλουμε να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να κατέβει στη Βαρκελόνη. Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη και όχι το ανάποδο, λένε. Βλέπετε, κάποτε λέγανε τουρίστες ελάτε, τώρα φύγετε. Έτσι, αλλάζουν οι καιροί.

πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ήταν να ανακοινώσει την απαγόρευση στα social για παιδιά κατά των 16 ετών, είχε χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή έκφραση των πιτσιρικάδων, το 6-7. Και τώρα, μετά τον Πρωθυπουργό, είδαμε να το κάνει μέχρι και ο Πάπας. Παιδιά πήγαν εκδρομή στο Βατικανό και ένας influencer που ήταν εκεί μαζί τους ανέβασε βίντεο με τα πιτσιρίκια να δείχνουν στον Πάπα Λέων πώς να κάνει το 6-7. Μάλιστα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το πήγε ακόμα περισσότερο μακριά και δεν μιμήθηκε μόνο τον Πρωθυπουργό,

0: γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή είναι αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καθώς αποχώρησαν από το τουρκικό προξενείο τα μέλη της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και μέλη ποντιακών συλλόγων. Νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει εκδήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία της Παπποντιακής Ομοσπονδίας επιχείρησε να θυροκολλήσει ψήφισμα στο τουρκικό προξενείο, ωστόσο αυτό δεν επετράπει με τις αρχές να υποδεικνύουν να το τοποθετήσουν σε δέντρο. Δεν το δέχτηκαν και αποχώρησαν. Εκτός συνόρων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας

0: ισχυρίζοντας ότι ενώ 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντελάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά θα μιλήσουν και για διεθνή περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο, σύμφωνα με τη Le Monde. Συγκεκριμένα, βάσει της νέας γαλλικής νομοθεσίας που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, διατυπώνει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη. Να παραπευθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Εκτός συνόρων και πάλι σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 19 Μαΐου, άλλη μια μέρα που ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα ότι σε λίγο θα μπούμε στο καλοκαίρι. Περισσότερο με Οκτώβριο μοιάζει, αρχές Νοεμβρίου. Αλλά πλέον δεν πτωούμαστε, όσο και να έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Ιούνιος μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ζεστός και ελπίζουμε ότι θα πέσει και η μεζίνη για να μπορούμε να απολαύσουμε τις θάλασσές μας. Φέτος θυμίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας. Χαλκιδική και Πιερία πήραν άριστα στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Κάτι είναι και αυτό. Η νυχτερινή βάρδια για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κάνει παρέα με ειδήσεις και πολλή μουσική. Χρήστος Σιδηρίδης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Θανάση που έχει στείλει μήνυμα πριν καν πούμε τα τηλέφωνα. Από τον Κολυνδρό Πιερίας μας στέλνει. Μας παραπονιέται ότι είναι δύσκολο να ακούσει όλη τη νυχτερινή βάρδια γιατί ξυπνάει το πρωί στις 6 για να πάει στη δουλειά, φαντάζομαι. Και μας ρωτάει μέχρι πότε θα είναι το κανονικό πρόγραμμα τη σεζόν για τον 102. Θανάση, αυτά είναι νωρίς ακόμη για να τα ξέρουμε. Μόλις ενημερωθούμε εμείς, θα ενημερώσουμε και εσάς που μας ακούτε.

Εγώ για τις γαλάζιες σημαίες μίλησα, αλλά βλέπω ξεκίνησα διαμάχη. Μόνο Πιερία, λέει η Δέσποινα, η Χαλκιδική είναι πάρα πολύ ακριβή, λέει, αντίο της. Τα πρώτα δείγματα, η αλήθεια είναι ότι και φέτος η Χαλκιδική θα είναι λίγο τσιμπημένη για τον μέσο μισθό. Και αυτό είναι μια πληγή για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να είναι το καταφύγιό μας το καλοκαιρινό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια μέρη στο πρώτο πόδι είναι απλησίαστα πια για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα για τη χώρα μας, για τη γενοκτονία των Ποντίων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι πέρασε ο Ποντιακός Ελληνισμός, τον ξεριζωμό, τις διώξεις. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε περήφανοι για τις ποντιακές ρίζες μας, όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι. Και βλέπω εδώ κάποιες, καθώς ερχόμουν βέβαια, είδα και μια πορεία για τη γενοκτονία των Ποντίων και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι είδα και πολλά νέα παιδιά, δηλαδή 16, 17, 18 χρονών. Ήταν αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, και ήταν πολύ ευχάριστες οι εικόνες. Και βλέπω και παρά τη σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα, συγκεντρώθηκαν κόσμος για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και χορέψανε άτομα έξω από τη Βουλή, παρά τη βροχή, ξαναλέω, οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές. Έπεφτε πάρα πολύ βροχή και οι άνθρωποι δεν φεύγαν από εκεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι και η προεδρική φρουρά με τους εύζωνες συμμετείχανε φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Μέρα τίμησε και η Βουλή με ενός λεπτού σιγή και ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης ο Δούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά το διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Και όχι μόνο, τα πρώτα χρόνια που ήρθαν, παρότι τους αντιμετωπίσανε με καχυποψία, βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί η χώρα μας. Οτιδήποτε σημαντικό έγινε τη δεκαετία του 30, αν ψάξετε θα δείτε ότι το καταφέραν οι Πόντιοι.

Χρήστο, σου έχω μια αποστολή. Ζητήσανε το τραγούδι από την Ιταλική συμμετοχή της Eurovision. Μέχρι να το βρεις, πάμε να πούμε εμείς τα δικά μας και να ξεκινήσουμε με μια περίεργη είδηση, που όμως δείχνει πολλά για τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ελευθερίας, δικαιωμάτων και απαιτήσεων. Μέσα σε τούτο το αχανές περιβάλλον του διαδικτύου, αυξάνονται συνεχώς κάποιες τάσεις που μπορεί να φαίνονται αρχικά αστείες, δηλαδή να τις βλέπουμε και να γελάμε, να τις συζητάμε μεταξύ μας και να κάνουμε αστεία. Μπορεί να μας φαίνονται γραφικές, αλλά δεν απέχουν και πολύ από το να γίνουν επικίνδυνες. Σας πάω λοιπόν στην Πορτογαλία, όπου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι το κεντρικό θέμα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία. Και μιλάω για το φαινόμενο των Θηριανών. Οι Θηριανοί είναι άτομα που αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα, επιλέγουν και λένε ότι είναι ζώα, ζούνε σαν ζώα, περπατάνε, εκφράζονται σαν αυτά, έχουν τις δικές τους κοινότητες. Ως εδώ όλα καλά. Δηλαδή, όταν δεν έχεις απαιτήσεις από το κοινωνικό σύνολο, εμένα δεν με πειράζει να αυτοπροσδιοριστείς όπως θέλεις. Όμως, πηγαίναν δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, απαιτούσαν από τους κτηνιάτρους της Πορτογαλίας να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε βαθμό που αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιάς τους και πως ζητάει προστασία από το κράτος, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Καταλάβατε τι έγινε? Δηλαδή, αρρώστενε κάποιος από αυτούς τους Θηριανούς και αντί να πάει σε έναν κανονικό γιατρό, πήγαινε σε έναν κτηνίατρο και απαιτούσε να τον περιθάλψει. Και όταν ο κτηνίατρος, όπως είναι απολύτως λογικό, του έλεγε ότι δεν μπορώ να σε περιθάλψω γιατί δεν είσαι ζώο, γινόταν έκτροπα, καυγάδες, ζημιές, μέχρι και βιοπραγίες. Το φαινόμενο των Θηριανών υπήρχε αρκετές δεκαετίες, αλλά μέσω των social media έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Πρόσφατα στην Αργεντινή δημιουργήθηκε θέμα όταν ζητούσαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και να τους παραχωρήσουν χώρους μέσα σε μεγάλες πόλεις ώστε να ζουν εκεί και να έχουν δικούς τους χώρους για βόλτες. Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Κυκλοφορούν κάποια βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο. Και σας τη λέμε αυτή την είδηση έτσι για να ξέρετε τι να κάνετε αν πάτε, ξέρω εγώ, στο μετρό και καθίσει δίπλα σας κάποιος και αρχίζει και γαυγίζει. Μην παρεξενευτείτε, μπορεί να είναι Θηριανός. Το έχουμε βρει, το έχουμε βρει. Πάμε και να τα ακούσουμε.

Μου αρέσει που οι Ιταλοί δεν αλλάζουν το στυλ τραγουδιών τους για την Eurovision. Και αν έρθει η πρωτιά, ήρθε, δεν θα κάτσω να σκάσω. Το λέω έτσι για αυτούς που βάλθηκαν να καταστρέψουν την ψυχολογία του Ακύλα και εδώ και δύο μέρες στα social media όλοι λέγανε ότι ξέραμε ότι δεν θα πάμε καλά. Και πώς ήταν, αφού το ξέρατε, γιατί δεν το λέγατε από πριν ή γιατί δεν το δείχνανε οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες. Λοιπόν, η Eurovision είναι απρόβλεπτη, πάρτε το χαμπάρι, μην το κάνετε εθνικό θέμα. Είναι ένα καθαρά μουσικό πανηγυράκι που πάνε παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν τραγουδιστές και καλά κάνουν και το προσπαθούν. Τα φιλιά μας στη Γιώτα που μας ζητάει από τον επόμενο μήνα να κάνουμε και να δίνουμε προσκλήσεις για συναυλίες. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, Γιώτα, κάτι θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο σίγουρα. Και πριν αφήσω τη θέση μου για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα πω μια είδηση στα πολύ γρήγορα και ελπίζω να την ακούσουν αυτοί που πρέπει να την ακούσουν. Τη στέλνω με συγκεκριμένο αποδέκτη. Λέει ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν GPS μέσα στο αυτοκίνητο, πρώτον, είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ανοιχτοί σε διάλογο, ενδιαφέρονται και ζούνε το ταξίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο και γερνάνε καλύτερα. Αντιθέτως, όσοι έχουν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στο GPS, χάνουν τη μνήμη τους πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα από αυτό που θα τους επιφύλασε η μοίρα. Δεύτερον, δεν τους ενδιαφέρει το ταξίδι, αλλά μόνο ο τελικός προορισμός και συνήθως αγνοούν τις ομορφιές που βλέπουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ πεισματάριδες. Το επιβεβαιώνω και μπράβο στους επιστήμονες που είπανε κάτι που σκεφτόμαστε όλοι οι οδηγοί τόσο καιρό. Η Ειρήνη Γκέλη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για τον φωνικό βομβαρδισμό Ιρανικού σχολείου κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε εκπρόσωπος της Αμερικανικής διοίκησης στην περιοχή. Τηλεφωνική επικοινωνία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες για Ιράν, επισιτιστική ασφάλεια και έμπολα. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες, αναγνωρίζει τις πληγές του, αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τη γενοκτονία των Ποντίων στο παραλίμνη στην Κύπρο. Δεκτή κατά πλειοψηφία η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος συνελήφθη για εξύβριση, του επιτέθηκε συγγενής ασθενή, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

37%, σήμερα είναι στο 34% η δημοφιλία του. Μάλιστα, 2 στους 10 Ρεπουμπλικάνους συνεχίζουν και λένε ότι τα πάει περίφημα ο πρόεδρος, μόλις 2 στους 10. Πριν από μερικούς μήνες αυτό το ποσοστό ήταν κοντά στο 70%, τώρα είναι στο 20%. 1 στους 4 λένε ότι δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια, και σας έχω πει ότι ο Αμερικανός δεν τον ενδιαφέρει ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε κοινωνικές πολιτικές, τίποτα. Ο Αμερικανός βλέπει την οικογένειά του και τη διαβίωσή του. Όταν απειληθεί λόγω των αυξήσεων σε βασικά είδη ανάγκης, τότε αντιδράει, και αντιδράει άσχημα ο Αμερικανός πολίτης. Σχεδόν πάνω από το 50%, 55% των Αμερικανών δυσκολεύεται πλέον να τα φέρει βόλτα με τις αυξήσεις που είδε στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην τιμή της βενζίνης. 1 στους 4 λέει ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν μάταιη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε και δεν άξιζε τον κόπο. 47% των Αμερικανών λέει ότι δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του σε θέματα όπως η επέμβαση στη Βενεζουέλα, η κρίση στην Κούβα,

Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας, χρόνια σας πολλά, και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, και θα σας ξεκινήσω από το 1536, όπου η Άννα Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας, αποκεφαλίζεται για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. Φήμες λένε ότι την κατηγόρησε ο ίδιος ο βασιλιάς γιατί απλά ήθελε να τη χωρίσει, κάτι που απαγορευόταν τότε, για να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Σας πάω στο 1960, όπου στο Φεστιβάλ των Κανών η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία της στο Ποτέ την Κυριακή του Ζήλντα Σεν. Μοιράζεται το βραβείο με τη Ζαν Μωρό. Την ίδια χρονιά η Γλυκιά Ζωή του Φρεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα, ενώ η Διεθνής Αναγνώριση της Μερκούρη δίνει νέα προβολή στον ελληνικό κινηματογράφο. Σας πάω στο 1962, όπου η Μέριλιν Μονρόε, και υπάρχει αυτό το βίντεο και αξίζει να το δείτε, τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Πρόεδρου του ΗΠΑ, του Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενεθλίαν του. Είναι μία από τις πιο γνωστές στιγμές της Μέριλιν Μονρόε. Το 1975 ο Τίμο Τσανλάιτερ, παίχτης της ΑΕΚ, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι όλα τα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα είναι στημένα. Το 1975. Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την Πάτι Μπόιντ, είναι η περίφημη Λέιλα από το ομώνυμο τραγούδι. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέση

Η διασκηνή που στείνεται παίζουν μαζί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο Σταρ, ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ. Τα βρήκανε. Αφού τα βρήκανε ο πρώην και ο νυν, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Το 1982 η Σοφία Λόρεν καταδικάζεται και μπαίνει φυλακή για 30 μέρες για φοροδιαφυγή. Και σας πάω στο 2018, όπου όλοι παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις. Τι ήταν και αυτό, πρώτη φορά είδα να ενδιαφέρεται τόσο πολύ κόσμος για το βασιλικό γάμο μεταξύ του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ. Το μετέδωσε και η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας. Μάλιστα με μια τηλεθέαση που άγγιξε το 50%. Το 2018 λοιπόν παντρεύτηκε ο Χάρη και η Μέγαν. Έκτοτε δεν περνάνε και πολύ καλά. Έφυγαν από το παλάτι, δεν τους θέλουν, είναι ανεπιθύμητοι και τα βγάζουν με τα δυσκολίας πέρα. Γι' αυτό και ο ένας γράφει βιβλία, η άλλη κάνει reality show. Και κάθε τόσο βγαίνουν σε κουτσομπολίστικα περιοδικά και δίνουν συνεντεύξεις. Μήπως και βγάλουν τη χρονιά δηλαδή, γιατί έχουν και πάρα πολλά έξοδα.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αττική, καθώς μια έντονη οσμή αερίου υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Αττικής, του Λεκανοπεδίου. Έντονα είναι στα νότια προάστια αλλά και στο παραλιακό μέτωπο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία της, αυτής της οσμής. Παρ' όλα αυτά, έχει γίνει σύσταση να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους οι άνθρωποι και να παραμένουν μέσα μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ένδειξη, λέει, αυξημένων ρήπων. Το έχει τοποθετηθεί εξ αρχή η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Οπότε αναμένεται σύντομα να μάθουμε τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί σε αυτές τις περιοχές. Φοβάται για το άγνωστο, δεν ξέρει τι συμβαίνει και γι' αυτό φοβάται. Και από την Αττική, που μια μυρωδιά τους αναστάτωσε, σας πάω στο Αφγανιστάν, όπου τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά. Η λέξη τραγικά δεν περιγράφει αυτό που συμβαίνει. 9 στους 10 Αφγανούς αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν ούτε ένα κανονικό γεύμα μέσα στην ημέρα. 9 στους 10. 4,7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν ήδη το λοιμό. Χειρότερα τα πράγματα είναι στις αγροτικές περιοχές, όπου πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να πούμε ότι από τη μέρα που έφυγαν οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως από τη μέρα που ξαναεκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει σταματήσει κάθε είδους διεθνής βοήθεια προς το Αφγανιστάν, οπότε τα πράγματα χειροτερέψαν. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι γονείς αναγκάζονται, όταν έχουν πολλά παιδιά, αναγκάζονται και πουλάνε ένα από τα παιδιά τους για λίγες χιλιάδες δολάρια. Συγκεκριμένα μια οικογένεια βρέθηκε, έκαναν ρεπορτάζ και είπε ότι χρειάστηκε να πληρώσει την νοσηλεία ενός παιδιού του και αναγκάστηκε να πουλήσει για 2.500 δολάρια το μικρό του κοριτσάκι κάτω των 10 ετών. Τραγικά πράγματα έχουν που έχουν τα προβλήματά τους με τους Ταλιμπάν, τους έχει γυρίσει την πλάτη όλος ο πλανήτης. Πραγματικά νομίζω ότι ιδιαίτερα με τους Αφγανούς δεν τους φέρθηκε καλά η παγκόσμια κοινότητα, καθώς δεν ήξεραν τα πράγματα, δεν είχαν τόσα χρόνια ενημέρωση, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν διαδίκτυα. Πιστέψαν πολύ στους Αμερικανούς όταν πήγανε. Πιστέψαν ότι πραγματικά ήρθε μια λύση από την οποία θα γλιτώσουν από τα αυταρχικά καθεστώτα των Ταλιμπάν και από τις δυσκολίες που είχαν. Και όταν έφυγαν οι Αμερικανοί, βρέθηκαν πραγματικά κρεμασμένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τις γυναίκες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει εξαπλωθεί και στις οικογένειες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για τα πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Κύπρου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο παραλίμνη της Κύπρου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θήτη. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι, είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
8: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
9: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
10: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
8: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ο Γιάννης μας στέλνει τα φιλιά του και μας εύχεται υγεία και χαμόγελα. Αν το εύχεσαι γενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς, αν μπερδεύτηκες, δεν έχω ούτε γιορτή ούτε γενέθλια. Εκτός αν γιορτάζει νυχτερινή βάρδια. Δεν κρατάω και ημερολόγιο. Πώς μήνες κλείνουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχές είναι ευχές και σου ευχόμαστε και σένα μόνο τα καλύτερα. Μόνο χαρές και ευτυχισμένες στιγμές. Να ξαναδώσουμε τρόπο επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε από τον ποδοσφαιρικό Άρη ότι ο Μιχάλης Γεωργίου, ο προπονητής που κάθισε στο πάγκο το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τα πήγε αρκετά καλά, είχε πολλές νίκες και καλές εμφανίσεις, θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Το ανακοίνωσε λοιπόν η ΠΑΕ. Οι φίλαθλοι του Άρη δεν το πήραν με καλό μάτι. Αν κάνετε μια βόλτα στα social media, προαναγγέλουν αποχή από το γήπεδο την επόμενη χρονιά. Περιμένανε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου. Όσο είναι αυτός Πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, αυτός αποφασίζει για το ποιος θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οι φίλαθλοι από την πλευρά τους, τη μόνη δύναμη που έχουν είναι η παρουσία τους στο γήπεδο. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, ποιος θα υποχωρήσει. Πάμε στον ΠΑΟΚ τον μπασκετικό, όπου μετά τον Μήτρου Λόγκ, τον Νίκο Καλάθη, φαίνεται πως δυναμώνει ακόμη περισσότερο τον ελληνικό κορμό του, καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά μια υπογραφή μόνο μακριά από τον Κακλαμανάκη, τον Έλληνα σέντερ, τον πολύ έμπειρο Έλληνα σέντερ, που την προηγούμενη χρονιά ήταν στον Πανιόνιο με καλή παρουσία. Μπορεί ο Πανιόνιος να υποβιβάστηκε, αλλά κάποιοι παίχτες ξεχώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Κακλαμανάκης. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται 6 Έλληνες παίχτες τουλάχιστον μέσα σε μια σεζόν, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις Έλληνες ψηλούς. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αύριο ξεκινάνε οι τελικοί. Σε λίγο, να ξέρετε, κορίτσια και λίγο μεγαλύτερες γυναίκες, τους άντρες σας θα τους ξεχάσετε. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Κυριακή έχουμε το Final Four της EuroLeague. Αύριο στις 10 έχουμε τον τελικό του Europa League. Η Freiburg αντιμετωπίζει την Aston Villa στο μεγάλο τελικό και θα μάθουμε ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Αυτά, και αμέσως μετά σας έχω μια αλλαγή για την ώρα του τελικού Champions League. Θα σας πω γιατί αλλάζει η ώρα. Ξεχάστε το 10 η ώρα που βλέπαμε εδώ και χρόνια Champions League. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε αυτές τις συνήθειες.

Λοιπόν, σας είπα και πριν, ο τελικός του Champions League από φέτος και για τα επόμενα χρόνια, ξεχάστε ότι μεταδίδεται στις 10 η ώρα το βράδυ, που καθόμασταν, μαζευόμασταν, παίρναμε πίτσες, μπύρες και βλέπαμε τον αγώνα. Φέτος θα μεταδοθεί σε 7 η ώρα ώρα Ελλάδος και από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται σε τέτοιες ώρες και σκέφτονται και με στην κανονική περίοδο περισσότερα μάτς να μεταδίδονται στις 7 η ώρα αντί για τις 10, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Παρότι θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο, γιατί η UEFA μίλησε ότι είναι πιο φιλική προς οικογένειες, διευκολύνει τις μετακινήσεις των φιλάθλων, διευκολύνει την αστυνομία ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς φέτος πουλήθηκαν πανάκριβα σε ασιατικές χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Για να εξυπηρετήσει λοιπόν αυτές τις χώρες, αλλάζει η ώρα που προβάλλεται στην Ευρώπη για να μεταδίδεται βραδινή ώρα, 9 η ώρα, στην Κίνα και στην Ινδία. Μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα το βλέπανε απόγευμα, τώρα θα το βλέπουν μεσημέρι τον τελικό του Champions League, αλλά πληρώσανε λιγότερα, καλά να πάθουν. Έτσι είναι αυτά. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν που αξίζει πολλά δισεκατομμύρια και έτσι το χειρίζονται αυτοί που κινούν τα νήματα. Κακώς, αν με ρωτάτε, γιατί πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπρεπε να σκέφτεται τον Ευρωπαίο φύλαθλο και όχι τους ξένους. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, η Ευρώπη κάνει αρκετές παραχωρήσεις, έτσι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, καθώς έχουν δείξει οι έρευνες ότι οι ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται να παίξουν σε μεσημεριανό απογευματινές ώρες και αποδίδουν λιγότερο. Οπότε θα έχουμε και μια μικρή πτώση στο θέαμα, όπως έχουμε συνηθίσει βέβαια τα τελευταία χρόνια, μόνο θέαμα δεν βλέπουμε. Μας λείπουν εκείνες οι παλιές εποχές που το ποδόσφαιρο ήταν λίγο πιο με περισσότερη φαντασία, δεν ήταν τόσο αθλητικό. Είχε παίχτες που μαγεύαν την μπάλα και εμάς όταν βλέπαμε τους αγώνες.

Ακούστε τώρα να δείτε, αν σας περισσεύουν 250 δολάρια, μπορείτε να αποκτήσετε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Οι Αμερικανοί πουλάνε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Αν πατήσετε άγαλμα της ελευθερίας, θα το βρείτε στις μηχανές αναζήτησης και να δώσετε προκαταβολή 50 δολάρια για να μπείτε στη σειρά που λένε, για να πάρετε προτεραιότητα για όταν θα ανοίξει η πώληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουν ξανακάνει, τώρα το γιορτάζουν τα 250 χρόνια της χώρας, γι' αυτό το κάνουν. Είναι συλλεκτικά, λέει, αυτά τα κομμάτια, μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν αξία. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά που πουλήθηκαν κοστίζανε πάρα πολύ λιγότερο, κοντά στα 12 με 15 δολάρια, τώρα έχει ανέβει στα 250 δολάρια, άρα δείτε το και σαν επένδυση. Ποιος ξέρει ποτέ. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράν είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράν, είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο France 24. Σχέδιο της Κομισιόν για τα λοιπάσματα εν μέσω αγροτικών διαδηλώσεων στο Στρασβούργο. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα σας πάω στο Essex της Αγγλίας και στην 21 ετών φοιτήτρια Georgina Owen, όπου το 2019 βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Τότε είχαν πει ότι αυτοκτόνησε, όμως οι γονείς της και οι γιατροί που την παρακολουθήσαν είχαν μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό δεν το αφήσαν έτσι. Ψάξανε περισσότερα πράγματα και βρήκαν ότι η Georgina οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των διατροφικών της συνηθιών. Ήτανε vegan, αποκλειστικά φυτοφαγική και είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους 6 μήνες έλλειψη βιταμίνης B12. Η έλλειψη βιταμίνης B12 οδηγεί σε ψευδαισθήσεις και σε νευρολογικά προβλήματα. Οι γιατροί λοιπόν, οι οποίοι της είχαν γράψει τότε, γιατί 6 μήνες πριν είχε πάει στους γιατρούς, της είχαν γράψει κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία όμως δεν πήρε ποτέ η Georgina. Αρνιότανε να βάλει κάτι στο κορμί της, το οποίο δεν ήταν φυτικής προέλευσης. Για όποιον δεν γνωρίζει, η βιταμίνη Β12 τη βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα γαλακτομικά και στα αυγά. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Συνεχίζει και λέει η έρευνα ότι η βιταμίνη Β12 είναι δύσκολο να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής και οι vegan πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει αναιμία, νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, το τελικό πόρισμα των αυτών που έλεξαν την υπόθεση της Georgina's ήταν ότι το τελευταίο διάστημα και οι μαρτυρίες φίλων της είχε περίεργες ψευδαισθήσεις. Ένιωθε ότι κάποιος θέλει να της κάνει κακό. Σε περίπτωση βέβαια που πάει το μυαλό σας κάπου αλλού, ότι μπορεί η κοπέλα να έλεγε αλήθεια και ότι δεν ήταν παρεστήσεις, όχι, γιατί τις παρεστήσεις αυτές τις είχε ενώ βρισκόταν μαζί με ανθρώπους δικούς της, είτε συγγενείς είτε φίλους. Το πρόβλημα λοιπόν προήλθε από την έλλειψη της βιταμίνη 12 λόγω της διατροφής που διατηρούσε. Πρώτη φορά το ακούω, δεν λέμε ότι όλοι οι vegan αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά καλό είναι, αφού έχει συμβεί και έχει βγει προς τα έξω και κάποιος το δημοσίευσε, συγκεκριμένα η Daily Mail, καλό είναι να τα λέμε και εμείς για να μην νομίζετε ότι κάποιες αποφάσεις ζωής, όπως είναι το να σταματήσεις να είσαι κρατοφάγος, δεν μπορούν να έχουν παρενέργειες. Αν νιώσετε, γιατί η κοπέλα αυτή λέει ότι μέχρι και τα 18 της ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια και όρεξη και από εκεί και πέρα όταν αποφάσισε να κάνει στροφή στη διατροφή της άρχισαν και παρουσιάζονταν προβλήματα με μεταπτώσεις στην ψυχολογία της, με καταθλίψεις, οπότε δείτε το, γιατί δεν ξέρετε ποτέ πώς επηρεάζει αυτό που τρώμε τον καθένα διαφορετικά.

Αν νομίζετε ότι οι πολύ πλούσιοι, και όταν λέμε πολύ πλούσιοι εννοούμε εκατομμυρούχοι και δισεκατομμυρούχοι, δεν έχουν προβλήματα, γελιέστε ικτρά. Μιλάω για τον Ισακ Άντικ, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη για δεκαετίες της αυτοκρατορίας του ρούχου των καταστημάτων Mango. Είχαμε και στη χώρα μας, έχουμε στη χώρα μας τέτοια καταστήματα. Ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Δεκέμβριο του 2024, όταν μετά από μια μοιραία πεζοπορία βρέθηκε σε ένα γκρεμό. Και γιατί την αναφέρω τώρα αυτή την πληροφορία, ενώ έχουμε 2026, γιατί σήμερα ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Οι αρχές δεν πίστεψαν ποτέ ότι ήταν ένα ατύχημα και ένα μισή χρόνο τώρα προσπαθούσαν να δέσουν, που λέμε σε εισαγωγικά, την υπόθεση, και σήμερα του απήγγειλαν κατηγορίες. Δεν έμεινε πολύ βέβαια μέσα στη φυλακή, μια ώρα έμεινε, κατέθεσε ένα εκατομμύριο αποζημίωση και βγήκε εκτός μέχρι να γίνει η δίκη. Πάμε να δούμε όμως πώς φτάσανε οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, να τον υποψιάζονται. Ο Τζόναθαν, που ήταν μαζί με τον πατέρα του στην πεζοπορία, όταν το ρώτησαν αν είδε κάτι, αν άκουσε, αν ήταν κοντά όταν έγινε το ατύχημα, είπε ότι ήταν πάρα πολύ μακριά, καθώς ο πατέρας του είπε ότι πάω να βγάλω φωτογραφίες. Όμως το κινητό του πατέρα του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία. Είχε πει ότι είχε εκπλαγεί με την ομορφιά του τοπίου και ότι τραβούσε σε όλη τη διάρκεια φωτογραφίες και ότι απομακρύθηκε από αυτόν για να πάει να βγάλει ακόμα περισσότερες. Και στο κινητό του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία, και έτσι οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά λοιπόν, αφού άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, βρήκανε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο γιος του πήγε την τελευταία εβδομάδα πριν από τη μοιραία πτώση άλλες 3 φορές. Δεν νομίζω να ήταν τόσο φυσιολάτρης που να ήθελε να δει το τοπίο σε μια εβδομάδα 4 φορές, οπότε και εκεί κάτι τους μπήκε στο μυαλό. Όταν είχαν αποκλείσει την περιοχή και κάναν έρευνα, βρήκαν ένα αποτύπωμα από παπούτσι που έδειχνε ότι κάποιος έβαλε αντίσταση για να σμπρώξει κάτι. Μπήκαν και αυτά λοιπόν μέσα στον κατάλογο με τα στοιχεία που είχαν. Ερευνήσαν και άλλα πολλά περισσότερα. Βρήκαν ότι ο πατέρας του, λίγο πριν τη μοιραία πτώση, είχε πει στους πολύ κοντινούς του συνεργάτες ότι ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του θα τα δώσει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό όπου θα βοηθάει νέα παιδιά να σπουδάσουν. Κάτι που μάλλον δεν το πήρε και πολύ καλά ο γιος του, έτσι λένε οι αρχές. Και γι' αυτό προέβησε αυτήν τη, μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, μέχρι σε αυτήν, όπως φαίνεται, το σμπρόξιμο του πατέρα του στον γκρεμό. Όπως είπαμε, δεν έμεινε μες στη φυλακή, βγήκε έξω με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Εκεί θα μιλήσουν φυσικά οι πολύ ακριβοί δικηγόροι από την πλευρά του κατηγορούμενου και μένει να μάθουμε την αλήθεια. Και ένα ακόμη στοιχείο, λέει, που έβαλε τους αστυνομικούς σε υποψίες είναι ότι ο ζάμπλουτος, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος, κυκλοφορούσε με ένα κινητό τις επόμενες μέρες από το μοιραίο ατύχημα, με ένα πολύ παλιό κινητό, πολύ παλιό για αυτόν, με ένα iPhone 14. Και οι αρχές είπαν, ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος κυκλοφορεί με ένα παλιό κινητό? Όντως είχε αγοράσει πάρα πολύ πρόσφατα το iPhone το 16 Pro και μάλλον κάτι έγινε σε αυτή την ημέρα και γι' αυτό το εξαφάνισε. Δεν έχει βρεθεί ακόμη αυτό το κινητό και το αναζητούνε. Βρέθηκαν λοιπόν από τις αγορές της κάρτας του ότι έχει αγοράσει ένα κινητό το οποίο δεν υπάρχει και είχε ένα παλιό κινητό. Τέτοιες ιστορίες μου διεγείρουν πάρα πολύ την φαντασία και βγάζω το καπέλο στους αστυνομικούς που δεν λένε το προφανές. Ναι, πήγε στην άκρη του γκρεμού και έπεσε, και ψάχνουν και κολλάνε σε κάτι λεπτομέρειες και από εκεί πέρα ξεκινάνε το ψάξιμο και καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο, και κάτι τέτοιοι άνθρωποι δίνουν στο επάγγελμα του αστυνομικού μια διαφορετική ιδέα από αυτή που έχουμε συνήθως.

Δύο ειδήσεις για το τέλος. Πρώτον, η Arsenal στέφθηκε από σήμερα πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια που είχε συμβεί αυτό την τελευταία φορά. Και μια αγωνιστική πριν το τέλος λοιπόν του πρωταθλήματος, η Arsenal θα πάει χωρίς άγχος στο τελευταίο της παιχνίδι, καθώς η Manchester City σήμερα έφερε ισοπαλία με την Bournemouth και η διαφορά 4 πόντων δεν καλύπτεται σε έναν αγώνα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Arsenal και να το χαρούν οι φιλαθλοί της. Και θα σας πάω σε μια είδηση για τον Michael Jackson, όπου 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Billie Jean, έπιασε την κορυφή αυτή την εβδομάδα στο Billboard Global 200. Στο παγκόσμιο λοιπόν Billboard έφτασε στο νούμερο 1, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς οφείλεται στην βιογραφική ταινία Michael που παίζεται αυτές τις μέρες, τις εβδομάδες στους κινηματογράφους. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε, διαφωνούν με το ότι ο Michael Jackson είναι ο βασιλιάς της pop μουσικής και λένε ναι μεν ήταν ταλαντούχος, αλλά όχι ο βασιλιάς. Αν βρείτε κάποιον που μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, πείτε το και σε μένα. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στον ήχο και στο κλείσιμο τον Κώστα Σαβίδη. Όσοι σας άρεσε η εκπομπή και γενικά σας αρέσει η παρέα μας, να είστε και εσείς αύριο εδώ. Περιμένουμε να κάνουμε μια εκπομπή με γεμάτη ειδήσεις περίεργες και μη από όλο τον κόσμο και τη χώρα μας. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Τον τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά Ιρανικού πετρελαίου. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τηλεοπτική συνέντευξη στο France 24 παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. «Πρέπει να δημιουργήσουμε τη Silicon Valley της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παράταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσωψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923. Η πρωτοβουλή αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας. 2 υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπεύσουν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Superstar.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.